για να κοιτάζεις σαν βεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα, για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά. Το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα, από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις, κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

non t'amaglia, στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιά

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σόφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

0: στον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες, ενώ αμερικανικά δίκτυα υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου στρατιωτικές επιλογές εναντίον του Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ-Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε σήμερα κτίριο στην Τύρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά 2 νεαρών 17 και 19 ετών που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Διέγκο. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες αυτοκτόνησαν και ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για άλλη μια φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 100 συλληφθέντων από τις Ισραηλινές αρχές βρίσκονται 9 Έλληνες. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και στο Ελμπίρεχ, στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο Πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και στην αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Βανουάτου στο νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν μας πήρε ο ύπνος.
1: Όχι, δεν είμαστε καλοί.
0: Όχι, γιατί ρωτάει ο Μιχάλης. Δεν σας πήρε ο ύπνος, λέει.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μας πήρε ο ύπνος.
1: Why do you say that?
0: Δελτίο ειδήσεων δεν έχετε. Το είπαμε. Κύριε Μιχαλή.
1: Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται? Μήπως ακούγατε κάτι άλλο? Θα σας μαλώσω. Λοιπόν, και δελτίο είπε η ελπίδα μας και εμείς είμαστε εδώ πέρα πίκο. Και όλο το Earth News Radio στη διάθεσή σας.
1: Ωραίο παρεάκι.
0: 105,8.
1: Βέβαια.
0: Το 105,8. Έτσι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι.
0: Ο Νίκος ο Ψωμιάδης, τι θα πείτε ότι κοιμάται? Όχι,
1: όχι.
0: Εδώ είναι ολόρθος. Η Μαρία. Εδώ. Ωραία. Κάνει και σηματάκια με τα χεράκια. Η Κατερίνα Σερέτου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Η Ήρα Παρανίδου από μακριά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τι να λέμε. Τι πάθατε, γιατί, τι ζημιά.
0: Ξέρω εγώ τι έπαθε, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο.
0: Ατελείωτη.
1: Ναι.
0: Ποια εβδομάδα που χθες άρχισε.
1: Γι' αυτό μου φαίνεται τέλειωτη.
0: Ναι. Ήδη νομίζαμε ότι θα είναι Πέμπτη.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και
0: πέμπτη.
1: Είναι Τρίτη ακόμα.
0: Είναι ακόμα Τρίτη. 19 Πέμπτου. Θερμοκρασία έξω 14. Έξω από το στούντιο εδώ πέρα από το ραδιομέγαρο που έχει και ένα μεγάλο πίνακα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτός λέει 14. Καταλαβες.
1: Έχει δροσίσει λίγο.
0: Έχει, γιατί έχει και αεράκι και το ένα και το άλλο. Και,
1: και μπορεί να βρέξει και το απόγευμα, λέει. Για πες.
0: Μόνο σήμερα το απόγευμα θα βρέξει, νομίζεις. Έρχεται καιρός. Λίγο βροχερό.
1: Έρχεται καιρός.
0: Λοιπόν, σήμερα η προειδοποιεί, προσέξτε, δεν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Είναι προειδοποίηση. Θα πιθανώσει ισχυρές καταιγίδες. Πού? Σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τώρα, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα, γιατί θα αρχίσουν και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις ή οι παρουσιάσεις ή το ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε που κάνουν και τα κάνουν όλα, τα κανονίζουν σε έξω χώρους, εκτός αν είναι σε τίποτα παρεκκλήσια, ας πούμε, που μαζεύουν υπογραφές, κατά τα λοιπά.
1: Γιατί άνοιξε ο καιρός γι' αυτό?
0: Ναι, άνοιξε, αλλά να, κοίτα να δεις, καμιά φορά.
1: Κλείνει λίγο πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί, τώρα πόσες συγκεντρώσεις γίνονται
0: στην
1: ακόμα.
0: Υπόλοιπη χώρα θα έχει αραιές νεφώσεις, να σας πούμε, κατά ναι. τόπους και περιόδους πιο πυκνές.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας, γιατί τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη η ορατότητα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά στα νότια πελάγη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, που πιθανώς τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό σας λέω, 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά θα φτάσει και τα 7 στο Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή, δηλαδή θα είναι στους 25 στα ανατολικά υπηρετικά και τα δωδεκάνησα, στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εκεί, τόσο όσο. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα, Κυριακή στην Καλαμάτα, οι φίλοι μας. 13 βαθμούς. 14 εμείς, 13 εκεί. Καλημέρα στη Φωτεινή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Παύλος.
0: Α, ο κύριος Παύλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Σε βάρος των σύγχρονων Ορλόφ που ήρθαν να μας ελευθερώσουν, εμείς επιμένουμε μεσογειακά και ελληνικά. Ζεύγος πορφυρό, ευηδές, μοναχικό, δειλάχαρη εντιζόμενο. Δύο παπαρούνες μας στέλνει φωτογραφία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία είναι οι παπαρούνες, αρέσει.
1: Να είστε καλά. Ναι. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στο Μέμνονα, στη Μεμνία, στο Πατρίκιο και στην Πατρικία.
0: Χρόνια
1: γιορτάζουν
0: πολλά.
1: Σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με νόμο του ελληνικού κράτους. Ενοχλεί αυτό πάρα πολύ. Η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Κακό πράγμα αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού. Βασικά γιορτάζουν σήμερα την έναρξη του απελευθερωτικού τους, όπως τον λένε, αγώνα κατά των Δυτικών, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στη Σαψούντα σαν σήμερα και έσφαξε τους Ποντίους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή απελευθερωτικός αγώνας που πας και σφάζει τους Πόντιους.
0: Ναι.
1: Πώς ακούγεται όλο αυτό το πράγμα? Τρελό λίγο, ναι. Είναι η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, και του Μάλκομ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1822.
1: Τον Άγιο Ιβ δεν είπε χρόνια πολλά.
0: Δεν είπα σε κανέναν.
1: Ο Άγιος Ιβ είναι προστάτης της Βρετάνης, των Ορφανών και των Δικηγόρων και της Αγίας Πουτεντιάνας.
0: Ο Ιβ ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν είχαν
0: ισχύει. Ιβ Τριαντάφυλλος.
1: Τον τι? Άγιο, λέω.
0: Τον. Ναι, αλλά το λέγανε Ιβ. Το Ιβ ήταν ανά. Θα γιόρθασε σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέβες.
1: Α, ναι.
0: Το 1822 ήταν τότε που ήταν ο Ιβ Τριαντάφυλλος, ο Ρωμέν, κάτι ένα περίεργο, ο Πολέτη, ο τερματοφύλακας που είχαν φέρει, που έπαιξε έναν αγώνα δύο, που είχε το ένα.
1: Προπολεμικά
0: είχε,
1: είναι αυτά.
0: Είχε το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, λέγανε οι κακές φήμες, ας πούμε, και έπαιξε έναν αγώνα δύο και έφυγε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τότε που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τον Βερόν και τον Ντεμέλο. Είχαμε κόσμο πολύ.
1: Τι ονόματα λες.
0: Υπήρχαν αυτοί, όλοι αυτοί υπήρχαν.
1: Το
0: δεν
1: ξέρω,
0: υπήρχαν. Τότε παρακολουθούσα. Ναι. Τότε
1: αυτό,
0: παρακολουθούσα.
1: Αυτά
0: θυμάμαι. Τώρα δεν παρακολουθώ. Τώρα
1: εμείς,
0: έχω μείνει στο Βαλαούρα και το Βουτυρίτσα.
1: Εμείς γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, τα παλιά δεν θυμόμαστε πολύ καθαρά. τα πρόσβατα ξέρω.
0: Λοιπόν, αμφίρροπη ναυμαχία σαν σήμερα το 1822 στα νυχτά της Χίου. Ανάμεσα στη μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Ήταν εκεί ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης κλπ. Το 1919 σας είπαμε και μάλλον τα Τούρκς φάζει τους πόντιους. Το 1962 η Μέριλ Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων. Ιστορικό έμεινε, ιστορικό, όπως και η Μέριλ Μονρόε, όπως και τον Τζον Κένεντι. Το 1971 η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για την μεθεπομένη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
1: Πολύ κουραστικό.
0: Ναι, δεν είχαν τότε
1: πολύ
0: παράταση.
1: Πολύ κουραστικό, αλλά έγινε εδώ τώρα, γι' αυτό το λέμε, καταλάβατε. Ναι.
0: Το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου.
1: Ξέρεις που το έγραψε ο Μάο Τσετούγκ.
0: Είναι. Το έδωσε στη χείρα του. Σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Sultans of Swing. Θρυλικό.
1: Εντάξει,
0: έγραψε ιστορία.
1: Κομματάρα.
0: Δηλαδή όταν το πρωτακούσαμε μείναμε το στόμα ανοιχτό. Εσύ κάποιοι εξημών.
1: Με 120 δολάρια που το ηχογράφησαν.
0: Ναι ρε παιδί.
1: Βγάλανε
0: ναι.
1: Εκατομμύρια.
0: Ταξίζουνε.
1: Μπράβο.
0: Το 2012 η Τσέλσι πάλι. Τι θα γίνει με την Τσέλσι. Το έχεις 19 Μαΐου κάτι να κάνει.
1: Ναι.
0: Νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου. Ο κανονικός αγώνας πάλι ήταν παράταση, αλλά είχαν αλλάξει κανονισμοί, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της, Chelsea, το 2012. Mm. Μπράβο, Chelsea.
1: Σαν σήμερα το 1824 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός.
0: Πλιστάκης.
1: Βέβαια. Πρωθυπουργός. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ήταν ακόμα κοντά μας, η Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε το 1938. Ο Πιτ Τάουσεν το 1945 γεννήθηκε, ζει.
0: Είναι αυτός που καθιέρωσε όταν παίζανε live να σπάει την κιθάρα πάνω στα ακουστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Δεν του φαινόταν.
0: Αυτός το καθιέρωσε.
1: Μεταξύ, ναι.
0: Όχι, ναι, ήρεμος φαινόταν. Ναι, και ξαφνικά τον τυβαρούσε και άρχισε και.
1: Κάτι δεν και του τσιμπούσε μίγα. Κάτι παθαίνανε.
0: Μπορεί να άκουγε κάποια συγχορδία που το συντόνιζε.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1825 τον Κλοντ Ανρί ντε Σαν Σιμόν, τον Γάλλο πρώιμο σοσιαλιστή θεωρητικό, η φιλοσοφική και η πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, αυτό του θετικισμού και τη επιστήμη και
0: τη φιλοσοφία. Γιατί φταίει αυτός. Άνοιξε ορίζοντες καινούριους.
1: Ο Κλοντ Ανρί ντε Σαν Σιμόν.
0: Σαν Σιμόν.
1: Κάτσε τον σημειώσω.
0: Οι Σαν Σιμονιστές. Υπάρχει και ολόκληρη αυτή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οι Σαν Σιμονιστές.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 1898 πέθανε ο William Gladstone. Ο Gladstone.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Τον έχουμε εδώ.
1: Gladstone και Gladstone. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, φιλέλληνας.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1935 πέθαινε ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Λόρενς Αραβίας δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός, όμορφος που ήταν, όμορφος.
0: Η Άννα από τη Σάμο ήταν όμορφος.
1: Όμορφος
0: ήταν αυτός που τον υποδίθηκε.
1: Όχι, παιδί, και αυτός ήταν όμορφος.
0: Και ο Πίτερ Οτούλ ήταν όμορφος.
1: Εντάξει, γιατί ήταν όμορφος ο αληθινός.
0: Ο Πίτερ Οτούλ ήταν
1: κούκλος. Ατέλειωτη ταινία όμως.
0: Ναι, 4 ώρες.
1: Ατέλειωτη
0: ταινία. Αυτή και το. Έλεγε, θα δούμε 2 ταινίες. Ποιες ταινίες θα δούμε? Αυτό το Λόρενς της Αραβίας και τον Ελ Σιντ. Και καθώς να. Το άλλο με τον Τσάρλτον Χέστον.
1: Χίστον,
0: ξέρω εγώ. Του Μπεν Χουρ. Λοιπόν, και το έβλεπες η μία εξάωρη ταινία ή η τετράωρη. Αν έβαζες από δίπλα και τόσα παίρνει ο άνεμος, έκλεινε σε
1: μέρα,
0: μια χαρά. Ναι, όλα.
1: Με μέρα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Έβαζες πλυντήριο, έφτιαξε μουσακά.
0: Ναι. Και τις τηγάνιζες τις μελιτζάνες.
1: Αλλά ναι,
0: έτσι, δηλαδή ήταν μερακλείδικο μουσακά. Όχι τον Τσάτρα Πάτρα.
1: Μη σου πω ότι έφυγες και ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Όλα στο φούρνο
1: και τα
0: λέω.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θέλουν τηγάνι οι μελιτζάνες. πριν το μπουν στα μπουζακά.
1: Λοιπόν,
0: εγώ το λέω. Αλλά. Καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει 10 θαλάσσια μπάνια μετράμε με ευγνωμοσύνη. Παγωτά 0. Στη Σάμου είναι, έτσι.
1: Γιατί, Ανούλα.
0: Γιατί, τι, γιατί.
1: Παγωτά εκεί γιατί.
0: Εντάξει.
1: Προσέχει. Μπορεί να κάνει διατροφή.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Από μικρός θυμόμουν ότι κάπου εκεί παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου πάντα έβρεχε τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει λίγο. Οπότε τις βροχές τις έχω για φυσιολογικές τέτοια εποχή. Μπράβο, κύριε Γιώργο.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν το είχα συνδυάσει. Λοιπόν, αν θέλουμε να τσεκάρουμε λίγο τι γίνεται, γιατί στη διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα έχει αρκετό παράσιτο σε πολλά σημεία. Στη συχνότητα 92,8. Μας λέει ο κύριος Νίκος. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας, το λέμε ήδη. Θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο.
1: Χριστούλης, λοιπόν, πού θα ξεκινήσουμε, πες.
0: Από πού θα. Α, τέτοια ώρα δεν λέμε πάντα για τον πόλεμο.
1: Εντάξει, θα πούμε για τον πόλεμο, γιατί, πώς το λένε, Άγιο είχαμε.
0: Γιατί. Γιατί θα ξυπνούσαμε σήμερα και θα είχαμε μπαμπούμ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αποφάσισε, λέει, τελευταία στιγμή ο Τραμπ να μην κάνει την επίθεση,
0: ναι,
1: που θα ήταν πολύ μεγάλη, θα τους ισοπαίδωνε, θα τους διέλυε όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Την ακύρωση τελευταία στιγμή την επίθεση, γιατί υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες. Very good opportunities to close the deal.
0: Το ζητήσαν οι άλλοι, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι χώρες της περιοχής,
1: τα...
0: οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, ναι, το, ναι, Κατάρ, ναι, του είπανε μην κάνεις ακόμα, κρατήσου λίγο ακόμα.
1: Κράτα,
0: γιατί
1: λίγο
0: οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό σημείο. Ποιες διαπραγματεύσεις,
1: ναι, δεν έχει σημασία.
0: Μα ο καθένας κατεβάζει, μιλάνε σε άλλο μήκος κύματος, ρε παιδί μου.
1: Ρε,
0: δηλαδή, ο ένας επιμένει για τα πυρηνικά, οι άλλοι σου λένε για το Ορμούς. Ο ένας λέει για τους βαλιστικούς πυράβλους, ο άλλος λέει για τις αποζημιώσεις. Δηλαδή,
1: παιδί μου, αφού
0: δεν
1: τον
0: έχουν πεδίο συνεννόηση.
1: Αφού τον πείσανε
0: το
1: να μην το κάνει αυτό, ναι, το πράγμα, γιατί ήταν έτοιμος. Εδώ ανέβαζε στο.
0: Όχι, θα πατούσε το κουμπί.
1: Όχι, ανέβαζε
0: σαν
1: και.
0: Το
1: πέρα από αυτό, ανέβαζε και στο. Στου Λευκού Οίκου όμως.
0: Ναι.
1: Την James Bond.
0: Τι είναι?
1: James Bond.
0: James Bond είναι.
1: Έχει ισοπεδώσει όλα. Είναι Superman. James Bond.
0: Τρομάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει ο επόμενος James Bond. Γιατί τον ψάχνουνε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Γιατί δεν προλαβαίνει.
0: Καλημέρα. Είναι λίγο μεγάλος. Δεν θα μπορεί να.
1: Άντε καλέ. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Όμορφα. Και σύννεφα. Και ήλιος. Και θαλασσίτσα. Και απ' όλα. 16 βαθμούς. Ο κύριος Σολομών 12 βαθμούς στη διαδρομή Αλεξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Στο Νίκο, στο Βασίλη, στο Δημήτριο που μας λέει από Διόνυσο. Α, 11 βαθμούς. Είχατε, δεν είχατε, ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Το κάνουμε.
1: Τι παιδί. Είπαμε, ρε παιδί.
0: Ένα γαλακτομπούρεκο, λέει.
1: Ένα μουσακά.
0: Και, ναι, είπε. Και, απ' την άλλη, ένα γαλακτομπούρεκο είναι πάντα διαθέσιμο και ευχάριστο για όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Και πρωινό.
0: Δεν
1: είναι πολύ καλό πρωινό.
0: Είναι
1: ωραίο πρωινό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Όχι, πες.
0: Είναι. Είναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι το άτιμο. Είναι το άτιμο. Έχεις δει την καινούρια, δεν καινούρια, που βγάζουν ατομικά. Θυμάσαι που σου έλεγα για την Κατερίνη που είναι
1: μωρέ,
0: ένα.
1: Αυτό το
0: έχει βγει και ένα. Και έχω δει τώρα. Ένα βλέπεις και μετά σου κάνει άλλα διάφορα. Βγάζουν πάρα πολύ στρογγυλά ατομικά γαλακτομπουρεκάκια. Που δεν είναι γαλακτομπουρεκάκια, γαλακτομπουρεκάκια είναι. Αλλά έχει ανοίξει και ένα εδώ κοντά στη γειτονιά. Δεν έχω τολμήσει προς το παρόν.
1: Άνοιξε και εδώ.
0: Δεν τολμάω, σου λέω ακόμα.
1: Πού, μου πίσω, δεν ξέρω. Μην τολμάς εσύ.
0: Θα σου κάνω pinpoint.
1: Μην τολμάς εσύ.
0: Θα σου στείλω.
1: Θα σου κάνω pinpoint.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς Ελασσόνα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ακριβή. Λέει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Σερέτη, μόνο σε
1: εσένα
0: μιλάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι προσφέρει στη μνήμη, την τιμή και τη συνειδητοποίηση των γεγονότων να το βλέπουμε έτσι. Η Τουρκία άφηνε πίσω της το παρελθόν της πολυεθνικής αυτοκρατορίας και επιχειρούσε να γίνει και αυτή εθνικό κράτος. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις επεδιέχει τη βία της ομογενοποίησης του πληθυσμού. Το πώς το έκανε, ο φανατισμός εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών κλπ.
1: Mm.
0: Αυτά είναι χαρακτηριστικά του πώς έθνη καθορίζουν τους ανεπιθύμητους. Οι ανταλλαγές πληθυσμών αργότερα ήταν ένας πιο ανθρώπινος υποτίθεται τρόπος να γίνουν. Αλλά υποθέτω τα ξέρετε.
1: Πολύ ωραία τα εξηγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Όχι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πολύ, ναι, ωραία, πολύ ωραία.
0: Α, και η Ακριβή, κύριε Νικό, έχουμε παράστα, έτσι, στο Βόλο, να ξέρεις. Να το πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να κάνουμε,
1: το μεταφέρουμε, παιδιά.
0: Να κάνουμε λίγο.
1: Να το μεταφέρουμε.
0: Μπορεί να φταίει ο στατικός ηλεκτρισμός. Κάτι να κάνουμε. Ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Στα χθεσινοβραδινά.
0: Τι έγινε χθες το βράδυ?
1: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα από τη Manchester City.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Ναι, είναι σημαντικό, ρε εσύ.
0: Πώς, δεν είναι.
1: Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Δεν είναι.
1: Ηρωνεύεσαι.
0: Καθόλου, ίσα ίσα.
1: Ωραία, άντε από εκεί.
0: Και δεν μου
1: καθόλου, ίσα ίσα.
0: Όχι.
1: Ναι, άσε ρε.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, ο Νεϊμάρ παίζει ακόμα.
0: Γιατί να μην παίζει.
1: Άλλος Νεϊμάρ είναι αυτός που θα πάει με, τη...
0: με την εθνική.
1: Η εθνική Βραζιλίας.
0: Όχι, ο ίδιος παιδί μου, ο Νεϊμάρ. Αυτός που έχει μείνει γνωστός από τις βουτιές του.
1: Και γιατί λέει με ναι. Νεϊμάρ.
0: Δεν παίζει.
1: Με Νεϊμάρ και η αποστολή της εθνικής Βραζιλίας.
0: Έτσι, τον παίρνει χωρίς να παίζει. Δεν τον παίρνει. Ως τεχνικό συμβούλο.
1: Καλέ, θα παίξει.
0: Ναι, βέβαια θα παίξει.
1: Ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι. Ναι.
1: Κοίτα πώς μας κοιτάει, παιδιά.
0: Μας κοιτάει.
1: Λοιπόν, θα σου διαβάζω. Σου διαβάζω. Η εθνική Βραζιλία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Μουντιάλ. Τον είπα Καναδά και Μεξικού. Με τον Κάρλο Αντσελότη να ανακοινώνει την αποστολή με τον Νεϊμάρ να είναι τελικά στις κλήσεις.
0: Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά που διαβάζω, αλλά μπας περιπτώσει δεν έχει σημασία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 17. Ναι.
1: Είναι.
0: Μπορεί να.
1: Το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετέχει.
0: Και ο ψωμιάδη συνάδελφο είναι και λέει ότι δεν παίζει. Ποιο είναι, καταλαβέ. Έχω αντικρουόμενες απόψεις. Δεν έχει σημασία. Αρκετά συζήτησα με τον Νεϊμάρ.
1: Αλλά άφησε εκτός 26 του Μιλιτά, ο Ροντρίγκο και Εστεβάο. Που είναι τραυματίες.
0: Του ήξερε εσύ αυτό.
1: Όχι, να μην το πω.
0: Να το πει, βέβαια. Ναι.
1: Το πρώτο και όταν λέει ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ, αυτόν δείξαν και στις οθόνες. Έγινε χαμός.
0: Το πρώτο μάτς του πότε θα γίνει, πες.
1: Σάντος παίζει.
0: Πότε θα παίξει το πρώτο.
1: Πού θες να ξέρω.
0: Αυτό γράφει, 14 Ιουνίου το πρώτο μάτς της Βραζιλίας. Μέρα των γενεθλίων μου.
1: Το Μαρόκο, α.
0: Καταλαβαίνεις, γενέθλια. Αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι Βραζιλία, τι χαίρεσαι.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Εγώ είμαι με την Αγγλία, Γαλλία, τέτοια.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία. Μέχρι εκεί. Ναι. Ναι. Άκου, δεν με πιστεύετε.
0: Το λέω από τώρα. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Πού? Α, η Μέρκελ. Έλα. Έλα, είναι το αγαπημένο μου. Τότε χθες το βράδυ μου είχε που μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Χθες το βράδυ. Γιατί είδα πάλι αυτό το, αυτή το ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Ναι.
1: Και την περήφανη διαπραγμάτευση. Λοιπόν. Και μετά μου ανέβηκε ακόμα περισσότερο γιατί μπήκα να χαζέψω να δω τι γίνεται στα πρακτορία και βλέπω ότι έχει κάνει δηλώσεις η Μέρκελ. Λέω, αλλά. Τι έγινε.
0: Εδώ κάποιοι την προτείνουν να είναι διαμεσολαβήτρια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό είπε.
0: Ναι, είπαν στην αρχή τον το Στρέντερ που δουλεύει σε ρώσικη εταιρεία, ας πούμε, τον έχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Έτσι για. Εντάξει. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Λέω, τώρα θέλουν τη Μέρκελ. Δηλαδή, εντάξει παιδιά. Εντάξει. Τι να λέμε.
1: Εντάξει. Τι να πεις. Τι να πεις.
0: Σηκώνεις τα χέρια. Ποιοι τα προτείνουν αυτά. Η Μέρκελ αυτοπροτάθηκε. Την προτείνουν και κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ποιοι τα λένε αυτά τα πράγματα, πιστεύω.
1: Δηλαδή, αλήθεια. Ναι, βαρέθηκε.
0: Αυτή δεν είχε πει ότι δεν θα ασχοληθώ.
1: Βαρέθηκε,
0: θα γράφω βιβλία και θα τρώω. Τι έλεγε ότι θα τρώει στρούντελ και μια
1: ναι.
0: σούπα.
1: Ναι.
0: Περίεργη.
1: Ναι, πόσο να φάει σούπα, πόσο να φάει στρούντελ, πόσα βιβλία να γράψει πια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τι να γράψει και ποιο θα την πιστέψει. Πραγματικά όμω δηλαδή.
0: Ναι, ωραία, ναι. Δεν την πιστεύεις στο βιβλίο που γράφει. Έτσι. Ναι. Ή στις εκτιμήσεις που είχε σε διάφορα πουλέντης. Ναι. Και θα την πιστέψει να πάει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν.
1: Μα πες μου, ό,τι επιλογές έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Πήρε στο λαιμό της τη χώρα της, ας πούμε, και την Ευρώπη ολόκληρη με τις συμφωνίες που είχε κάνει. Και την έκθεση που υπήρχε όλο μας απέναντι στη Ρωσία, ας πούμε, για την ενέργεια.
0: Τι να σου πω, ρε,
1: παιδε. Και τώρα δηλαδή θα έρθει να μεσολαβήσει. Ότι τι, ας πούμε.
0: Το ότι κάποιοι το λένε τώρα ότι ήταν ολέθριο λάθος η πλήρης αποπυρηνικοποίηση επειδή επέμεναν οι πράσινοι ναι. και αλλιώς θα έπεφτε η κυβέρνηση αλλά η πλήρης αποπυρηνικοποίηση της Γερμανίας ούτε για ασφάλεια ας πούμε για μια ενεργειακή κρίση που σήμερα της κοστίζει ο Κούκος Αϊδόνη εξαιτίας αυτής της απόφασης.
1: Και έχουν
0: νευρούλια.
1: Γι' αυτό έχουν νευρούλια.
0: Και ο Μέρτς. Ο νέος καγκελάριος, αν έχει νεύρα,
1: ναι.
0: λέει και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Ναι, αυτός είναι δηλαδή, μανούρας.
0: Εδώ βγήκε και είπε ότι ταπεινώθηκε ο Τραμπ και ο Τραμπ το κρατάει ακόμα τρεις-τέσσερις εβδομάδες μετά, ας πούμε.
1: Το λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή έχουμε έρθει φορτσάτη, το έχετε καταλάβει αυτό.
0: Όχι, πάρα. Γιατί.
1: Γιατί.
0: Κάθε μέρα είμαστε φορτσάτη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Να μην το. Μπορεί κάποιο τώρα να άνοιξε το ραδιόφωνο του και
0: να μην μας ξέρει. Να μην μας ξέρει. Και να μας ακούει πρώτη φορά.
1: Αλλά θα πάει και μισή σε λίγο.
0: Και σου λέει τι είναι.
1: Πάλε ρε Σινικό ένα.
0: Καλαματιανό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμού χωρίς την αδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 μέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τοπικές βροχές, τα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ο ήθελα να το αφήσουμε να τελειώσει, να το να ολοκληρωθεί.
1: Ναι, δεν θα είμαστε.
0: Ναι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, για να τα λέμε όλα, η Μέρκελ και η Γερμανία έπαιρναν πάνθινη ενέργεια από τη Ρωσία για 20 χρόνια τουλάχιστον. Η οικονομία του έφτασε στα ύψη. Η Μέρκελ τότε η Ρωσία ήταν μια καλή χώρα για τη Γερμανία. Ναι, το αντίτιμο ποιο ήταν? Ότι έδεσε χειροπόδαρο την Ευρώπη όλη, όχι στη Ρωσία. Στον Πούτιν, γιατί στη Ρωσία ήταν ο Πούτιν. Έτσι, αυτό κατάφερε. Ενώ θα μπορούσε να έχει την ίδια οικονομία με μηδενική ενέργεια από τον ήλιο, από την θάλασσα, με μηδενικό κόστος εννοώ, ή από, από τον αέρα κτλ. Ή από τα πυρηνικά της εργοστάσια. Λένε οι Γερμανοί, δεν το λέμε εμείς.

0: Έτσι λέμε εμείς οι ντόπιοι στο νησί, λέει. Η Κέρκυρα. Γι' αυτό το βλέπουμε και στους αγγλικούς χάρτες Κορφού. Η Κέρκυρα. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι η Κέρκυρα.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Ναι. Συνεφάκια 16 βαθμούς εκεί πέρα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. Πηγαίνει με 12 βαθμούς θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Επειδή άκουσα πριν στους τίτλους των ειδήσεων για αυτό το στολίσκο που πήγαινε από την Τουρκία στο Ισραήλ και κάνανε ρεσάλτο Ισραηλινοί στα διεθνή ύδατα και τους σταματήσανε, όπως είχαν προαναγγείλει και όπως έκανε και τις προηγούμενες φορές, το έχουν κάνει άλλες 7 φορές αν δεν κάνω λάθος. Πρώτον, δεν υπήρχαν πουθενά πολεμικά πλοία της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είχε πει ότι θα τους προστατέψουμε κτλ. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και σας λέγαμε ότι υπήρχε ένας κίνδυνος με αυτό το στολίσκο να υπάρξει κανένα επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν υπήρξε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι στα σκάφη που μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί δεν υπήρχε ούτε ένα, παρένθεση, αριθμός ένα, πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.
1: Και γιατί να τους πιστέψουμε?
0: Όχι, λέω και την άλλη πλευρά.
1: Ναι, όχι, λέω.
0: Λένε ότι μεταφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το Ισραήλ λέει μηδέν ανθρωπιστική βοήθεια μετέφεραν. Τίποτα. Έγινε μόνο, είναι επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.
1: Συγγνώμη.
0: Ότι έγινε μόνο για διαφημιστικούς λόγους.
1: Αν μετέφεραν, θα τους άφηναν.
0: Όχι, ρε, άλλο.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Άσχετο.
1: Ρωτάω κι εγώ.
0: Ναι, όχι, άσχετο. Μην με ρωτά το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ρωτάω το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ρώτατο.
1: Λέω, αν μετέφεραν, θα του αφήνατε?
0: Απαντάει, όχι. Δεν απαντάει.
1: Δεν θα του αφήνανε. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
0: Ναι, η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ λέει πως αυτό ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Έτσι, αυτό. Για να έχετε πλήρη την είδηση. Λοιπόν, είναι αρκετοί οι συλληφθέντες. Φαντάζομαι ότι όπως και την προηγούμενη φορά, με αυτό που είχε ξεκινήσει από την Ισπανία, τον αντίστοιχο στο Λίσκο, τους είχαν πιάσει, είχαν κρατήσει μόνο κάποιους για τους οποίους υπήρχαν κάποια θέματα με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, είχαν κρατήσει για τρεις μέρες μετά τον απελευθερώσαν και αυτόν έναν κύριο, ο οποίος ήταν και στην κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ και τα λοιπά, και θεωρούνταν στο Ισραήλ υποέρευνα άτομο. Οι υπόλοιποι φύγαν αμέσως και είχαν έρθει, τους είχαν αεροπλάνο, είχαν έρθει στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Και μέσω της Κρήτης πήγαιναν στα δικά τους τα μέρη, στις χώρες τους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, ή θέλουμε να πιστεύουμε θα γίνει και τώρα, και δεν θα τους κρατήσουν φυλακισμένους ανθρώπους.
1: Υπάρχει ανακοίνωση και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο λέει ότι έχει κάνει διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν σε αυτό το λίσκο. Και είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, που είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει κάθε συνδρομή.
0: Αυτά. Το είπαμε και αυτό.
1: Το είπαμε. Όλα τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
0: Άλλο.
1: Τι άλλο, ξέρω εγώ, ρε Διονύση, τώρα. Είναι μια. Έχει γίνει και ένα περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο. Μπήκανε μέσα σε ένα ισλαμικό κέντρο έφηβοι. Δύο έφηβοι, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν τον κόσμο. Σκότωσαν τρεις και μετά αυτοκτόνησαν. 17 και 19 ετών οι δράστες. Ναι, τρέλα.
0: Μιλούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος έχει πάει πάρα πολλές φορές στο Τέξας.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, είναι μια νοοτροπία την οποία δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. Βγαίνει το όπλο για ψήλο πείδημα. Δηλαδή, μου πήρε τη θέση παρκαρίσματος, βγάζω το όπλο και σε πυροβολώ. Δηλαδή, και το θεωρώ φυσιολογικό, δηλαδή δεν τρέχει κάστανο, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έτσι. Έχουν τη χρήση των όπλων ως προέκταση του χεριού.
1: Κάποιοι κριτικοί μόνο μπορούν να τους καταλάβουν. Κάποιοι.
0: Τώρα πέπες για κριτικούς. Τι κύκλωμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, πάλι.
1: Αυτό το φοβερό. Αυτοί ούτε τους κουμπάρους τους δεν σεβόντουσαν.
0: Που πλακώναν στο ξύλο ανθρώπους για να τους παίρνουν τις επιδοτήσεις και για να δηλώνουν οικόπεδα που δεν είχαν και τέτοια πράγματα. Και βγάζανε λεφτάκια. Πολλά.
1: Τους καίγανε τα σπίτια, τους καίγανε τα αυτοκίνητα. Τους κατέστρεφαν, πώς το λένε, τους καίγαν τα χωράφια.
0: Μα
1: 400 μπέλια σου λέει, 134 με ελαιόδεντρα.
0: Παιδί μου, λες μετά ότι θα βγει όλο και κάποιος και θα πει εντάξει, έτσι γίνεται στην Κρήτη. Παιδιά, δεν είναι ωραίο το πράγμα αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πέρα και έξω από τον νόμο. Και όταν είναι πέρα και έξω από τον νόμο, δεν είναι κανονικό. Πώς να το κάνουμε?
1: Ένας άνθρωπος λέει είχε να πατήσει 5 χρόνια.

0: στην περιουσία του. 5 χρόνια, το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί τον τραμπούκιζαν και τον απειλούσαν και κάθε φορά που έκανε κάποια μήνυση του κάναν αντίπεινα. Του έκαψαν το αυτοκίνητο του γιού του.
1: Ναι.
0: 27.000 ευρώ το αυτοκίνητο, έτσι. Ναι. Θα μου πεις, θα μπορούσε να έχουν σκοτώσει και το γιο του.
1: Δεν έχει σημασία μόνο η αξία, εντάξει αυτό.
0: Ναι, και μάλιστα λέει, αυτός έχει συντεκνιά.
1: Ναι.
0: Με την οικογένεια κατηγορουμένου και πώς το λένε, και πήρε έναν από τους κατηγορούμενους να του πει: πες μου ότι δεν είσαι μέσα σε αυτούς που με εκβιάζουν, και τον έβαλε να ορκιστεί σε μια εικόνα του Άι Νικόλα του δικαστή.
1: Εντάξει, εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, έτσι. Λέμε για την πληροφορία. Μπράβο, λέμε για την εξάρθρωση ενός τέτοιου κυκλώματος. Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ή δεν είναι ένοχη, δεν θα κρίνουμε εμείς. Απλά το λέμε για να μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις, έτσι. Πάντως τέτοια φαινόμενα δεν κάνουν καλό και στο νησί.
0: Πέθανε ο πατέρας ενός και πήγαν κατευθείαν, μόλις το μάθανε ότι πέθανε, πήγαν και καταπάτησαν το μνημοστάσιο. Και τους έδιωξαν τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι γκάνγκστερς, κανονικοί, έτσι. Δηλαδή...
1: Έτσι όπως τα περιγράφει η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι, από την
1: έτσι και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό να τα λέμε, μην νομίζουν ότι έχουμε κάνει κανένα προσωπικό. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό με κανέναν.
0: Τα βορίζια έχουν έρθει 2 φορές στην επικαιρότητα δυνατά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Λοιπόν, χθες έφτιαξα μια ομελέτα να φάω.
1: Ναι.
0: Νωρίς το βράδυ.
1: Πες μας.
0: Ναι. Την έφαγα.
1: Ναι.
0: Και μετά μπήκε στο στομάχι μου.
1: Από ομελέτα αποκλείεται.
0: Όχι από την ομελέτα.
1: Α, δεν έφταιγε η ομελέτα.
0: Όχι, δεν έφταιγε η ομελέτα. Για όνομα του
1: Θεού.
0: Και τρίχα κάνει και πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έβαλα και λίγο μπέικον, πες.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί είδα αυτό το ντοκιμαντέρ για το 2015.
1: Α, γι' αυτό. Ναι.
0: Δεν έχω χάσει επεισόδιο.
1: Μάθαμε κάτι καινούριο.
0: Πολλά καινούρια πράγματα. Κοίταξε να δεις. Βλέπεις μπροστά σου πράγματα τα οποία φανταζόσουν ότι συνέβαιναν, αλλά δεν είχε. Δεν στα είχε πει κανένας από τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν οι 2 απόψεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Mm.
0: Η μία άποψη είναι η της ελληνικής πλευράς, της τότε μελών της ελληνικής κυβέρνησης του 2015.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Της ελληνικής, ναι.
0: Της ελληνικής πλευράς.
1: Ναι, ρε παιδιά μου.
0: Η τότε ελληνική πλευρά ήταν αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη πλευρά. Και από την άλλη πλευρά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες και εδώ στην Ελλάδα. Μια κυρία την έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Την έχει λυπηθεί η ψυχή
1: αυτή μου. Που έλεγε ότι δεν είχαν λεφτά να πληρώσω.
0: Ναι. Δηλαδή έχει και ένα καφέ δίπλα της και τα λέει εκεί πέρα και βασανίζεται γιατί τα θυμάται, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Άνθρωποι οι οποίοι τους είχαμε μάθει πια με τα ονόματα, δηλαδή ο Βίζερ. Ο Τόμας Βίζερ, έτσι. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και πάλι, που ήταν των μεγάλων πρωταγωνιστών. Είδα και κάποια στιγμή που περιέγραφε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί μίλησε, δέχτηκε να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος, μόνο ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δεχτεί να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ αυτό. Λοιπόν, περιέγραφε πως πήρε τηλέφωνο τον ηγέτη των Ποδέμος τότε.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν μιλούσε καλά ισπανικά, μίλησε στα αγγλικά ο Τσίπρας. Πώς τον λέγανε αυτόν τον Ποδέμος?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Έλα μόνο,
1: δεν το θυμάμαι.
0: Τώρα,
1: ήταν λογοουράτο. Ναι, από μπροστά μου σφάτσα, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
0: Τέλος πάντων, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε στα αγγλικά. Και του είπε ότι, επειδή μιλάει καλά αγγλικά, και του μίλησε στα αγγλικά και του είπε ότι the situation is not white, it's not black, it's grey. Και άρχισε να γελάει μόνη της Κωνσταντοπούλου και λέει συγγνώμη που γελάω. Θέλω να πω, πάντως πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου. Βλέποντας όλα αυτά τα θυμήθηκα καταρχήν, αλλά κάποια πράγματα τα είδα τόσο αναλυτικά αυτά που συνέβαιναν και κατέληξα στο συμπέρασμα που λέω και για όταν ήμασταν μικροί, ότι αποθαύμαζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα του.
1: Καλημέρα,
0: δικό μου.
1: Κύριε Γιώργο. Ελπίζουμε να εκτονωθήκατε. Δεν θα πω το μήνυμα βέβαια γιατί είναι υβριστικό, αλλά ελπίζω να εκτονωθήκατε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ υβριστικό.
1: Εντάξει.
0: Ένα ούστιλο άνθρωπο.
1: Και... αυτό είναι η τελευταία που βλέπεις.
0: Α, δεν το βλέπω τα πράγματα.
1: Άμα δεν το βλέπεις, μη λες.
0: Συγγνώμη,
1: σου λέω, βρίζει, βρίζει.
0: Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: μακάρι να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Να φύγει από μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα
1: ναι,
0: και να.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το λένε. Ναι.
1: Να εκτονωθεί και να του φύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί. Α, εντάξει. Θα είναι καλύτερα η υπόλοιπη του μέρα, τουλάχιστον. Και αυτό. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, είπαμε τις Δευτέρες δεν πρέπει να γίνονται άλλες εκδηλώσεις γιατί, θυμάστε την προηγούμενη Δευτέρα ήταν, που, ήταν από τη μία πλευρά η προβολή του ντοκιματέρ και από την άλλη πλευρά η ομιλία στο Χαλάνδρη.
0: Καλή και χθες γίνει. Είχε.
1: Χθες είχε πάλι εκδήλωση.
0: Ναι, με την νεολαία.
1: Δεν πρέπει Δευτέρες να κάνει, ρε παιδί μου. Είναι οι τέτοιοι συγκρίσεις λίγο περίεργες. Ναι.
0: Τι να σου πω, τι να σου πω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Κοστέλο τον θυμάσαι?
1: Τον Έλβις.
0: Τον Ντέκλαν Κοστέλο.
1: Θυμάμαι τον Έλβις. Προτιμώ να θυμάμαι τον Έλβις Κοστέλο, τον τραγουδοποιό.
0: Ναι, ναι.
1: Παρά τον Ντέκλαν.
0: Έλεγε ρε παιδί μου ότι εμείς, η ελληνική πλευρά, όχι μόνο δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο, αλλά απέρριπταν και τις δεσμεύσεις του, αλλά δεν ήξεραν τι σημαίνει. Τι σήμαιναν αυτές οι δεσμεύσεις.
1: Νομίζω και... ότι κάποιος είπε ότι έρχονταν και μας. Δεν είχαν διαβάσει καν.
0: Τίποτα.
1: Και μας έλεγαν όχι, ότι το απορρίπτουμε. Μα δεν το έχετε διαβάσει, το απορρίπτουμε.
0: Αυτό. Ναι, αυτό.
1: Από χέρι,
0: αυτό.
1: Από κάβα.
0: Επίσης πήγαιναν. Δεν μου είχαν ραντεβού στι Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Ξεκινούσαν. Τι ώρα είναι το ραντεβού, στις 10 το πρωί. Ποτέ δεν πήγαιναν στις 10 το πρωί.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό το έκαναν και πολλοί. Δεν υπήρχε η ώρα πασόν και περίφημη.
0: Όχι, εντάξει, δεν μου έχεις ένα ραντεβού.
1: Εντάξει.
0: Είσαι στριμωγμένος εσύ.
1: Δεν
0: και έχεις ένα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Όχι. Και ποτέ δεν πήγαινε εσύ στην ώρα. Ερχόντουσαν λίγο πιο αργά. Τέλος πάντων, λέει, συζητάγαμε ώρες ατέλειωτες. Ώρες, ώρες. Ναι. Ώρες. Δεν καταλήγαμε κάπου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Και μετά έπρεπε.
1: Παιδιά,
0: εμείς...
1: αυτό είναι στο DNA κάποιων ανθρώπων και δει μια πλευρά τη πολιτική. Η ζύμωση. Συζητάμε.
0: Μα διαπραγματεύσει κανέναν.
1: Ναι, όχι, συζητάμε, ρε παιδί μου. Κάτσα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Μην είσαι τέτοια.
0: Ναι. Ήταν λέει χαοτικό αυτό.
1: Γιατί βιάζεστε. Ναι, γιατί βιάζεστε. Δεν παίζει άγχος, καταλαβαίνεις. Κάτσα το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι πλέον εμένα μου κάνουν εντύπωση άλλα τώρα επιμέρους. Γιατί λίγο πολύ, επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο και επειδή ξέρω ότι. Και σας έχουμε ξαναπεί ότι δεν αλλάζει τίποτα το πώς νιώσαμε τότε. Αυτό ούτε ξεχνιέται, ούτε το αλλάζει οποιοδήποτε ό,τι και να πει. Έτσι. Το πώς αισθάνθηκα εγώ είναι δικό μου βίωμα κτλ. Κοιτάω κάποιες υπολεπτομέρειες. Π.χ. ξαφνικά η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα θυμήθηκε σήμερα όταν γυρίστηκε το ντοκιματέρ να πει για τα αγγλικά του Τσίπρα ή ότι αυτό ήταν μνημόνιο. Μνημόνιο ήταν. Θα μου πεις ότι και αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτή και ο Λαφαζάνη και τα λοιπά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Αυτή αν μη τι άλλο έδειξε μια συνέπεια, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: σε αυτά
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: οποία
1: ναι,
0: είχαν
1: ναι,
0: ξεκινήσει
1: ναι.
0: Και δεν συνεχίστηκαν στην πορεία όπως και να το κάνει
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, αλλά ήταν αυτό. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν μνημόνιο. Δεν υπάρχει τρίτο μνημόνιο, ας πούμε, που υπέγραψε ο κύριο Τσίπρα. Όχι, είναι μπλε λουλούδια στον αφρό του τη θάλασσα.
0: Ναι. Τα λιβάδια τη Ποσειδονία.
1: Ναι. Τι ωραία τα νούφαρα. Εντάξει. Όπως έλεγε κι ο άλλο ότι. Αλλάξαμε ο Λαφαζάνης που έλεγε αλλάξαμε τα ονόματα, ας πούμε, τους λέγαμε θεσμούς αντί για τρόικα, το ίδιο πράγμα ήταν.
0: Ναι,
1: αλλά όταν εμείς τα λέγαμε τότε, ας πούμε, ή κάποιοι ξημών τα λέγαμε τότε, πέφτανε να μας φάνε, ας πούμε. Ότι ρε παιδιά, το ίδιο πράγμα. Και επειδή δεν έρχονται στα υπουργεία, αλλά γίνονται συναντήσεις στο ξενοδοχείο, το Χίλτον. Έκλεισε το Χίλτον. Έχει αλλάξει, έχει γίνει Ηλίσια τώρα. Λοιπόν, Ηλίσιον, τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τέλος πάντων, όπως και να, σε αυτό εγώ που παρατήρησα πάντως στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ότι ο κύριος Σταθάκης πια έχει χάσει το χαμογελό του. Δεν ήταν τόσο χαμογελαστός όσο το πρώτο επεισόδιο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω πώς ήταν διαφορετικό γύρισμα, ήταν το ίδιο γύρισμα που.
0: Αφού πάει με χρονολογική σειρά, ρε Διονύση.
1: Κομματιασμένο.
0: Μα πάει χρονολογικά.
1: Μπας περίπτωση.
0: Ναι.
1: Συνδεόμαστε με τηλεόραση, παιδιά, τώρα να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημαχάρη.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Κατερίνα Δούκα, Κώστας ο Παχλημίτσος.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Αυτοί είμαστε κι εμείς,
1: ναι.
0: Τι κάνετε.
3: Πολύ ωραία. Εσείς πώς είστε?
0: Εδώ λέμε, ναι. Λέγα του Διονύση ότι εγώ είδα χτες το το επεισόδιο που βλέπω κάθε Δευτέρα στο το ντοκιμαντέρ.
3: Α, το επεισόδιο του Καζεντρινού, ναι, να το είδα και εγώ.
0: Και έκανα το λάθος και το.
3: Στο
0: χιλιοστό.
1: Έκανε το λάθος. Έκανε το λάθος, λέει.
0: Έκανα το λάθος να έχω φάει πριν.
1: Μόλις να έχει φάει και σφίχτηκε λίγο.
0: Ναι, λίγο με πιάσει το μάχη μου.
3: Εντάξει, νομίζω κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα. Εμείς τα έχουμε ζήσει και δημοσιογραφικά πλέον έχουν περάσει.
0: Όχι σε αυτό το εύρος, δεν σηκώστηκα. Εγώ νόμιζα ότι τα είχα δει όλα.
3: Σε αυτό το εύρος όχι. Αλλά λέω, έχουμε πια μαζί με αυτό κουμπώνει σε μια συνολική εικόνα. Καταλαβαίνουμε νομίζω το εξής. Ότι εκείνο λοιπόν το πρώτο εξάμεινο με τις διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τους λοιπούς, συνέβαινε το εξής. Θέλανε να καταργήσουν τα μνημόνια γιατί είχαν δημιουργήσει πόνο και όντως είχαν δημιουργήσει πόνο και συνέπειες και αυτά. Δεν είχαν διαβάσει τα μνημόνια, δεν ξέρανε τι ακριβώς είχαν, τα είχαν και δεν είχαν και κάποιο ελεκτρικό σχέδιο. Το ελεκτρικό σχέδιο ήταν τα καταργούμε, μας δίνετε λεφτά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάποια πράγματα.
0: Έχει
3: ζωή. Δούμε. Ναι, και βλέπουμε, έχει ο Θεός. Δεν είχαν δηλαδή. Δεν είχαν ένα σχέδιο να μπουν 1, 2, 3, 5, 200. Δεν είναι 1, 2, 3, 5. Είναι αυτά στην παιδεία, αυτά στον πολιτισμό, αυτά στην οικονομία, αυτά στην ανάπτυξη, αυτά στην βιομηχανία, αυτά κλπ. Κλπ. Αυτά ο κάθε κωδικός του προϋπολογισμού. Δεν είχαν τέτοια πράγματα. Είχαν μια γενική εικόνα πιο πολύ έτσι θεωρητικού περιεχομένου.
2: Εγώ αυτό που θυμάμαι από το πρώτο αυτό εξάμηνο, επειδή το κάλυπτα τότε δημοσιογραφικά, ήταν πόση μεγάλη διαφορά είχαν τα non-paper της τότε κυβέρνησης με το τι γινόταν πραγματικά στα Eurogroup. Είχαν μια απόκληση, το ένας έλεγε μέρα, ο άλλος έλεγε νύχτα.
1: Πάντως η σημασία και η συμβολή αυτής της όλης της έρευνας που γίνεται είναι ότι μιλούν οι πρωταγωνιστές και από τις δύο πλευρές. Mm. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει το συμπέρασμά του. Δηλαδή, όταν και οι πρωταγωνιστές της πλευράς της τότε της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, της τότε ελληνικής κυβέρνησης, βγαίνουν και λένε ότι λέει ο ένας για τον άλλον διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μπορείς εύκολα να βγάλεις συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αυτά τα λένε οι αντίπαλοι, τα λένε γιατί έχουν μια σκοπιμότητα. Yeah. Έτσι. Μα μιλάνε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Και όταν μιλάνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
0: Τους από εδώ τους είχαμε ακούσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τους από εκεί δεν είχαμε ακούσει.
3: Ναι.
0: Τόσο αναλυτικά.
2: Να μην τους ακούγαμε, να τα έλεγαν. Ξέρεις,
0: όχι, εντάξει, το να κάθεται κάποιος και να σου διηγείται. Ας πούμε, αυτός ο Τόμας Βίζερ, ο οποίος έχει γίνει μελισσοκόμος, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, κάτι κάνει στον κήπο του, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή πραγματικά. Γιατί ήταν ο άνθρωπος ο ενδιάμεσος, ναι. Ο βασικός ενδιάμεσος. Ο άνθρωπος αυτός το τι είχαν δει και το τι είχαν ακούσει στα μάτια του και από τις δύο πλευρές δεν υπάρχει.
3: Ναι, αλλά κοίτατε, επειδή ουδέν είναι κακό να μιλήσεις καλό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα στο 2026, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, σε πλήρη βαθμό, όπου ό,τι προτείνει οποιοδήποτε, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, ένας αναλυτής, ξέρω εγώ, ένας κάποιος,
0: ναι, ναι.
3: Λες, ωραία, να δούμε αυτό πόσο κοστίζει το μέτρο. Πόσα λεφτά θα φέρει, πόσα λεφτά θα χάσεις, πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι
2: όχι, από
3: ό,τι είμαστε πριν.
2: Από τότε γινόντουσαν αυτές οι ερωτήσεις, αλλά υπήρχαν δίκοα ότα. Δηλαδή κάπου ήθελες να πιστέψεις αυτό που σου έλεγα.
3: Αυτό δεν ρώταγε κανείς.
2: Ελέγαμε,
3: θα τρέχουμε όλοι ελεύθεροι στα λιβάδια και πώς το λέμε.
0: Θα ξέπλεκε και στις κοτσίδες μας.
3: Θα τρώμε και θα πίνουμε. Ναι. Τι θα τρώμε και θα πίνουμε, ποιος θα παράγει αυτό που θα τρώμε και θα πίνουμε και πώς θα κοστίζει, δεν ασχολείται κανείς. Θα τρώμε και θα πίνουμε.
0: Καλά, και τώρα κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
3: Εντάξει, αυτό σου λέω στην πλειοψηφία, δεν σου είπα όλοι.
0: Και τώρα κάποιοι δεν θέλουν. Ε, δηλαδή λένε, όχι, πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί αυτό και σου λέει πόσο θα κοστίσει.
3: Εντάξει, αλλά γίνεται όμως μια σύντηση. Δηλαδή λένε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατά τα καύσιμα. Έχει μέσα πρόταση. Ωραία.
0: Ναι.
3: Πόσο κοστίζει αυτό τόσο. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει, όχι, παιδιά, δεν κοστίζει τόσο, κοστίζει τόσο. Ναι, λέει, αλλά άμα μειωθεί, τότε θα αυξηθεί η κυκλοφορία, άρα θα έχει παραπάνω φόρο. Δηλαδή γίνεται μια ζήτηση.
1: Τώρα που
3: έχει ουσία η ζήτηση αυτή.
1: Τώρα που πες για τα καύσιμα, ναι. Άκουσα πάλι τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να πάμε διακοπές, όσοι εξημών θα πάμε διακοπές, με 2,20
3: τριμμένη
1: ναι, και
3: εδώ.
1: Τα λοιπά. Ναι, ωραία. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, έτσι.
0: Πολύ περίεργη.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει αποκλιμάκωση. Εγώ τώρα ερχόμενος είδα 2019 και λέω εντάξει. Αρχίζει αυτό. Ήταν 2037.
0: Ιωνισακό.
1: Και λέω 2019.
0: Έχει δύο μπροστά. Τελεία.
1: Και λες, φτύνει είναι. Έπεσε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει το 2 να το θεωρούμε αυτονόητο.
0: Αυτό.
1: Το θεωρούμε, να το χωνεύουμε δηλαδή το 2.
2: Το χωνεύουμε γιατί έτσι μας λένε και οι άνθρωποι της αγοράς.
1: Πριν από τρεις.
2: Να το ξεχάσουμε το κάτω από το 2.
1: Πριν από τρεις μήνες. Πριν από τρεις μήνες. Δεν λέω πριν από 7 χρόνια. Πριν από τρεις μήνες είχε 1,70.
2: Να.
1: Αυτό.
0: Αφήστε τα παιδιά, είναι πρόβλημα αυτό.
3: Ναι, εγώ στο μόνο που ποντάρω αυτή τη στιγμή είναι στο ότι αυτό το πρόβλημα που λέει ο Διονύσης, πιο πολύ το νιώθουν οι Αμερικάνοι γιατί είναι πιο εξαρτημένοι από το αυτοκίνητό τους. Εκεί έχει πάει από 0,65 τα κάνοντας πάντα την αναλογία γαλόνια με λίτρα και δολάρια με ευρώ. Από 0,65 ευρώ το λίτρο έχει πάει στο 1 ευρώ. Αυτό είναι τρομακτικό για τους Αμερικάνους το κόστος.
0: Και
3: συνέπειες έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο για ένα κομμάτι του Κογκρέσου και της Βουλής Αντιπροσώπων και θα θελήσει να μην πάει τον Νοέμβριο με αυτές τις τιμές.
1: Το θέμα ξέρεις
3: ποιο. Οπότε θα το λύσει πολύ πιο γρήγορα.
1: Το θέμα είναι, Κώστα μου, το θέμα είναι ότι αν φτάσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές.
3: Πιο γρήγορα το λύσει.
1: Με τέτοιες τιμές, η Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έχει γονατίσει. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν θα έχουν κυροζήνη θα έχουν γονατίσει. Και διάφορες. Πάει τώρα μετά ντόμινο. Έτσι. Πέφτει ένας πύργος, πέφτουν όλοι από πίσω.
2: Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να τοποθετηθούν όπως και σε όλα τα άλλα θέματα και τα νέα κόμματα. Και αν εντάξει, ο κ. Τσίπρας έχει και μία εμπειρία σε όλα αυτά. Η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της θα πρέπει να μιλήσει για όλα τα θέματα.
3: Έτσι, ανοίξτε με Καριστιανού και 57
2: μα τι να κάνω τώρα, από τη στιγμή που ξεκινάει ένα κόμμα.
0: Είναι πρώτη, προηγείται.
2: Επίσημο, με καταστατικό και ιδρυτική διακήρυξη και υπογραφές μελών.
1: Μισό.
2: Θα πρέπει να υπάρχει και ένα.
1: Εγώ άκουσα μία κυρία χθες που είπε φυσικά και υπέγραψα. Πού υπογράψατε, έχετε διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε διακήρυξη. Δηλαδή, υπογράφουν αυτή τη στιγμή κάτω από ένα λευκό χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αρχές κόμματος διακήρυξη καταστατικό κτλ. Εγώ
3: στο βίντεο αυτό είδα κάποιο κύριο που το διάβαζε αυτό. Είχε μπροστά του ένα χαρτί έτσι και διάβαζε. Και λέει, να εδώ διαβάζει. Έτσι είδα, δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά υπάρχει διακήρυξη.
1: Εγώ άκουσα μία κυρία που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να το διαβάσω.
2: Έχει εμπιστοσύνη
1: αυτό.
2: Ναι,
1: εντάξει. Κατερίνα, καλό πράγμα να υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Θέλω να ξαναδείς το επειδή το κουβεντιάζαμε χθες με Κατερίνα το βίντεο αυτό του Facebook Live με την διακήρυξη. Θέλω να το ξαναδείς γιατί τώρα που το ξαναείδα παρατήρησα κάτι που δεν είχα παρατηρήσει με την πρώτη ματιά. Εκεί που υπογράφουν, για να υπογράψει μια ιδρυτική διακήρυξη και να υπάρξει ταυτοπροσωπία, πρέπει να έχει και μια ταυτότητα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Άμα δεις πάνω στο τραπέζι. Όλες τα ταυτότητες είναι του παλιού τύπου.
0: Βέβαια, βέβαια. Όχι, δεν θα βγάλουν.
1: Καινούργια έχουν το χάραγμα οι καινούργιες.
0: Θα βγάλουν καινούργια.
1: Αμάρκο, αυτά είναι στοιχειώδη,
0: ελεμένταρη.
1: Έχουν το χάραγμα, τον αριθμό του διαβόλου, το 666, the number of the beast και τέτοια.
2: Δηλαδή, όλα εγώ. Ο οποίος βρισκόταν εκεί. Τον οποίο τον έχουμε δει παλιότερα, όπως έψαξα, καλά, όχι το είχα δει, σε εκπομπές να συμμετέχει με τον κύριο Καζάκη του ΕΠΑΜ.
0: Ναι.
2: Ήταν υποψήφιος με το ΜέΡΑ 25.
0: Αντιεμβολιαστής.
2: Ήταν πρόεδρος των αντιεμβολιαστών.
1: Εγώ είδα έναν που ήταν
3: αντιεμβολιαστής. Δεν είχαν πρόεδρο.
1: Εγώ είδα έναν που ήταν κουκουέ. Μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στον Τσοβόλα, μετά πήγε στον Γιώργο Παπανδρέου και τώρα είναι εκεί.
0: Έτσι γίνονται αυτά. Γιατί στα άλλα κόμματα τι γίνεται.
3: Γεια σας.
0: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο, σιγά-σιγά.
1: Πάμε. Κυρία Κρυβή, το χιλιοστό λέγεται, στο Sky προβάλλεται.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστηματική κρίση. Η Ισραηλινή ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 9 Έλληνες. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα ξανά.
1: Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη 19 του Μάη, ημέρα λαϊκής εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας.
0: Ναι, δεν είδα τον καιρό, κάτσε λίγο να τον ανοίξω τον καιρό, να δούμε τι μας πει εδώ πέρα.
1: Νομίζω
0: σήμερα
1: ότι είναι καλούτσικος, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες.
0: 27 βαθμούς λέει θα φτάσει
1: 27,
0: στο θερμόμετρο.
1: 27, αυτό δεν το είχα δει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει και τις άλλες μέρες, δηλαδή θα είναι 27, θα είναι 26.
1: Απλά σιγά. Πολύ, δηλαδή αυτό το άστατο που βλέπω, ξέρεις, δεν είναι καθαρός.
0: Εντάξει, άνοιξε είναι ακόμα. Θα έχουμε άστατο καιρό μέχρι τέλος του μήνου. Το είπαμε αυτό.
1: Συννεφάκια, σταγόνες, ξανά σταγόνες, ξανά σταγόνες. Δηλαδή,
0: εντάξει. Μια χαρά. Μέχρι τέλος του μήνα έτσι θα πάει. Ο Μάης όπως μπήκε.
1: Μαζεύουμε δροσιά. Ήταν, είναι αυτό. Απλά δεν
0: ετοιμαστείτε για τον Ιούνιο.
1: Πριν πόσα χρόνια ήταν ξανά ο Μάης έτσι και τον λέγαμε Μαέμβριο.
0: Ναι. Και άκουγα προχθές μια μετεωρολόγη που έλεγε ότι ενδέχεται και ο Ιούνιος να είναι σχετικά άστατος. Τι, και να συμβεί αυτό.
1: Πολύ άστατο το 26.
0: Μωρέ, δεν μας πειράζει.
1: Ό,τι να είναι, είναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τίποτα.
0: Βροχούλα, ας είναι να ποτιστούν τα.
1: Τι να ποτιστούν
0: φέτος και αν
1: πρέπει
0: δεν ποτίστηκαν.
1: Να βγουν. Και η πολύ βροχή μετά δεν κάνει και καλό.
0: Ναι, είναι και αυτό σωστά. Θα δούμε πώς θα πάει. Τέλος πάντων, ναι, στα μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, σήμερα θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες. Στα ορεινά, όλης της χώρας σχεδόν πλην της νησιωτικής. Ακόμη και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη πιθανότητα υπάρχει. Και αύριο επίσης.
1: Καλά, αύριο πια είναι και την νησιωτική.
0: Ναι. Και την Πέμπτη. Ωραίες καταιγίδες θα έχουμε το μεσημέρι. Μία τέτοια κατάσταση θα είναι. Τι, Ελένη, τι να κάνω τώρα.
1: Ανάλογα με τις εικόνες που έρχονται μπροστά σου.
0: Θερμοκρασιακά είμαστε καλά.
1: Φαίνεται ότι είμαστε καλά. Δεν είδα πόσους βαθμούς.
0: Γύρω στους 14
1: αλλά
0: λέει.
1: Έχουν
0: 10, 12, ξέρω εγώ πόσο.
1: Και 10 να έχει, διψήφιο νούμερο. Καλά είναι βγαίνοντας.
0: Ναι. Τα πιο ορεινά τμήματα εκεί πάνω, στα ορεινά των Σερών και της Δράμας, εντάξει, είναι γύρω κοντά στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Και λογικό ακόμη είναι αυτό. Χρόνια πολλά στον Πατρίκη, όπου γιορτάζει σήμερα. Αυτός που ανήκει στην ανώτερη τάξη, στην κοινωνική τάξη του Ρωμαϊκού και του Βυζαντινού κράτους. Δηλαδή μιλάμε για έναν ευγενή άρχοντα ή αριστοκράτη.
1: Η αλλαγή του τόνου της φωνής και γενικότερα της χρειάς.
0: Μα τώρα πώς, δεν μπορείς να μιλήσεις αλλιώς για έναν πατρίκιο.
1: Άμα ήταν πλέμπα δεν θα μιλούσες αριστοκράτη.
0: Ακριβώς, τι, να μην εκφραστώ αλλιώς τώρα. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στον Μέμνονα, από εκεί προέρχεται ο Αγίου Μέμνονος είναι σήμερα. Γινάτη, αυτός που επιμένει πολύ. Αυτό θα πει Αγαμέμνον. Δεν ακριβώς. Οπότε, ναι. Και φυσικά, θα το πούμε αυτό, στο τέλος θα το πούμε, Παγκόσμια ημέρα, τι λέει, οικογενειακού ιατρού σήμερα. Έχεις?
1: Έχεις, δεν μας είχαν βάλει να κάνουμε
0: υποχρεωτικά. Ποιος είναι, ξέρουμε?
1: Ναι, νομίζω τον θυμάμαι ακόμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η 19η Μαΐου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Ο Γενικός Οικογενειακός Γιατρός προσφέρει μια αρχική, συνεχιζόμενη, ολιστική, συντονισμένη και προσωποιημένη φροντίδα του ασθενή.
0: Καλά. Θα έπρεπε.
1: Στην δικιά μας περίπτωση,
0: ναι,
1: του ελληνικού συστήματος, ναι, έτσι όπως μας είχαν βάλει να το κάνουμε, είναι αυτό που είπες, τύπης. Δεν ισχύει. Βασιζόμενη στη μοναδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία που δημιουργείται με το χρόνο ανάμεσα στον ίδιο,
0: ναι,
1: και στο γιατρό του.
0: Πολύ καλό.
1: Βασικό
0: είναι
1: στοιχείο
0: αυτό.
1: Είναι η συνεχιζόμενη φροντίδα.
0: Έτσι.
1: Για να ξέρει και ο άνθρωπος, ναι, λογικό.
0: Ναι.
1: Με το χρόνο, ο οικογενειακός γιατρός γνωρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, παρακολουθεί τη ζωή του και την υγεία του, να εξελίσσεται και να εδραιώνεται μια μακροχρόνια,
0: εντάξει,
1: σχέση εμπιστοσύνης.
0: Μωρέ, καλό είναι. Το θέμα είναι. Α, ναι, ναι, από ελληνικής πλευράς.
1: Από ελληνικής πλευράς, τι λέει, στον εορτασμό συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής που αγωνίζεται με συνέπεια από το 1986 για την εγκαθίδρυση του οικογενειακού.
0: Το οποίο έγινε
1: γιατρού,
0: πρόσφατα.
1: Το οποίο, πότε ήταν?
0: Να κάνα δύο χρόνια έχει, πω όχι.
1: Μα όχι, όχι, έχει περισσότερο.
0: Έχει
1: καμιά δεκαετία σίγουρα την έχει.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν όχι,
0: ναι,
1: παραπάνω, αλλά δεν εξελίχθηκε.
0: Επειδή
1: δεν
0: περνάει
1: χρόνο
0: από πάνω μας,
1: ναι,
0: γι' αυτό και νόμιζα.
1: Δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, στην ουσία, για να δώσει σε κάθε οικογένεια ένα γιατρό σύμβουλο και φίλο που να τη συμπαραστέκεται σε κάθε πρόβλημα υγείας. Κοίταξε, σε εμάς μπορεί να μην έχει εφαρμογή ο οικογενειακός γιατρός κατά τον τρόπο που θεσπίστηκε και θα έπρεπε, ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει οικογενειακό φυσικά. Γιατρό, αλλά όχι έτσι όπως έχει γίνει, ναι. Σύμφωνα με το σύστημα υγείας. Είναι μικρή κοινωνία, οπότε ναι, ο γιατρός που θα πας, ναι,
0: τον γνωρίζεις. Ναι. Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, χρόνια μου πολλά.
1: Να συγχαιρόμαστε.
0: Ναι. Ναι. Για άτομα με νόσο του Crohn ή αλκοδικολίτιδα, λοιπόν, ανίατες χρόνιας παθήσεις του γαστρεντερικού που έχουν παρόμοια συμπτωματολογία και οι δυο αυτές, ναι. Και υπολογίζεται, άκου τώρα, ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από αυτές τις δύο ασθένειες.
1: Την νόσο του Crohn και την
0: αλκοδικολίτιδα, που είναι σχεδόν το ίδιο, συμπλήν.
1: Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 του Μάη για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 του Σεπτέμβρη, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 του Μάη όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του.
0: Α, όχι, λέει, όχι, δεν είναι ωραία μέρα η 7 Σεπτεμβρίου, τη βάλουμε 19 Μαΐου.
1: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Απλά άλλαξε η ημερομηνία.
0: Και τι άλλο, η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, αυτό που λέμε το ευαισθητοποίησης της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, θεσπίστηκε για να ενημερώσει την ευρύτη κοινό για τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα και να τους επισημάνει τη σημασία του σεβασμού της ταυτότητας φύλου των άλλων, κάτι που περιλαμβάνει και τη χρήση του γραμματικού τύπου αντωνυμίας που προτιμούν. Δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φύλο ή ταυτότητα φύλου. Η ταυτότητα αυτή εντάσσεται, λέει, κάτω από την ομπρέλα του μη διαδικού φύλου, καθώς βρίσκεται έξω από το παραδοσιακό δίπολο άντρας-γυναίκα και κάποιες φορές θεωρούνται μόνο μέρος της τρανς κοινότητας, αλλά δεν ταυτίζονται όλα τα άφυλα άτομα με τις τρανς ταυτότητες. Μάλιστα. Και πολλά άλλα έχει για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και τι άλλο έχουμε, ημέρα μνήμης για την γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους, αναγνωρίστηκε επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 του Μάη. Στις 19 του Μάη του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών και Ελλήνων. Μαντέψτε ποιοι υπέστησαν, ναι, ναι, τις συνέπειες. Που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου, η μισή δηλαδή.
0: Οπότε δεν γίνεται να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Να πούμε ότι στην Τουρκία και στα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού σήμερα. Στην πραγματικότητα όμως γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των Δυτικών, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, Αγγολογάλων, Ιταλών και Ελλήνων, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στην Σαψούντα σαν σήμερα το 1919 και έτσι άρχισε και τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Έτσι κάθε πλευρά το γιορτάζει διαφορετικά. Ναι. Η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας.
0: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η μέρα του Μάλκολμ Ιξ. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας τώρα.
1: Ναι, θα πρέπει να πάμε στην Κομωτινή γιατί μας περιμένει ήδη η Βασιλική Μαχαίρα. Θα ακολουθήσει η Καβάλα με την Τασούλα Κρητικού, η Ορεστιάδα με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και Σέρες με τη Δέσποινα Γιαννάκη.

0: Την πατρίδα με έχασα λοιπόν από τους Μαυροθάλασσα εδώ, μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καλημερίζουμε τη Βασιλική μας.
1: Καλημέρα, τι να πει κανείς για αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας.
0: Του ποντιακού ελληνισμού, νωρίτερα του θρακικού ελληνισμού, των Αρμενίων και τόσων άλλων που έζησε αυτός εδώ ο λαός και το έθνος.
1: Αυτός εδώ ο λαός, ναι. Πραγματικά. Αυτός εδώ ο λαός και οι πόντοι στους συλλόγους τους, όπου και αν βρίσκονται, είναι τόσο ενωμένοι και
0: έτσι
1: το αναγνωρίζω
0: είναι.
1: Αυτό.
0: Έτσι, πραγματικά.
1: Και βέβαια αυτή η πολύ βαθιά και ωραία οργανωτική δομή που έχουν βασίζεται και στον πόνο που έχουν περάσει. Ναι. Γιατί ο πόνος σε κάνει να αναζητάς τον πλησίον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις προοπτικές τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια ευρώ είναι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία κατέγραψε το 2025 ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων, λοιπόν, με ταυτόχρονη διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πως έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση,
0: ναι,
1: της δράσης 112 επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη, μπορείς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα του προγράμματος Αλία Υδατοκαλλιέργεια. Περισσότερες πληροφορίες στις κατατόπους διευθύνσεις. Εντάσσονται πάρα πολλές πράξεις και βέβαια ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα τον μάθουν λοιπόν εάν επικοινωνήσουν με τις κατατόπους διευθύνσεις. Να πούμε ότι από πλευράς της Λαϊκής Εισπύρωσης της Παράταξης της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο καταγγέλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει και την τελευταία τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν τους Δήμους στη συντήρηση των σχολείων με τροπολογία που φέρνει σε άσχετο νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγουμε και από εκεί και πάμε στον Εμπορικό Σύλλογο. Λύσεις τώρα στα φορολογικά και εργασιακά διέξοδα είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας που θα διοργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Όπου βέβαια θα αναλυθούν θέματα που έχουν να κάνουν με απαντήσεις, ερωτήσεις, δίνοντας πρακτικές λύσεις και κατευθύνσεις. Θα είναι ο Αντώνης Μουζάκης, λογιστής φοροτεχνικός, η Χρυσιίδα Πουλάκου, δικηγόρος, ειδική σε εργασιακά θέματα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο, την Τετάρτη, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, συγγνώμη, στις 7 το απόγευμα. Επιστημονική επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα αναπαραστάσεις τελετουργικών και δρομένων, ο ρόλος των συλλόγων θα διοργανώσει το εργαστήριο λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Στη δράση συμπράττουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής που ασχολούνται με τον λαϊκό πολιτισμό και θα παρουσιάσουν το σχετικό τους έργο. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου γίνονται οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η διδασκαλία του Catchball είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει για το εν λόγω άθλημα και αποτελεί οδηγό για αθλήτριες και προπονητές. Στο πλαίσιο του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης παρουσίασαν το έργο οι συγγραφείς του Ευαγγελία Μπράση, γυμνάστρια, και Ιωάννα Καλιστρίδου, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος. Το συγκεκριμένο άθλημα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 3 δεκαετίες και απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Στη χώρα μας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αναπτύχθηκε ραγδαία και η πρώτη ομάδα, όπως ξέρετε πολύ σωστά, ιδρύθηκε το 2023 στο Σουφλί. Είχαμε μεγάλη επιτυχία την Κυριακή που μας πέρασε από τον 5ο βιοσυλλογικό αγώνα αναρρίχησης του ελληνικού ρηβατικού ομίλου Κομοτηνής. Πάρα πολλοί κόσμοι, 107 αθλητές και αθλήτριες, ταξίδευσαν στην Κομοτηνή από την Κατερίνη, την Αριδαία, το Βόλο, τη Φιάτιστα, την Έγινα, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ξάνθη. Μπράβο. Αυτά παίζε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για τις πρώτες πληροφορίες ημέρας. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, σαν ναι. σήμερα, κυκλοφόρησε ή γράφτηκε, κάτσε λίγο να το δω τώρα, εντάξει. Ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια παρακαλώ.
2: Κυκλοφόρησε σαν σήμερα.
0: Κυκλοφόρησε,
2: ναι.
0: Εντάξει.
2: Αλλά η ηχογράφησή του κόστησε τόσο όσο
0: ήταν. Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν το 1970.

0: ξέρω, ρε παιδί μου, το λέμε και το ξαναλέμε, γράφονται τέτοια τραγούδια τώρα. Ενώ είμαστε μέσα στο τραγούδι καθημερινώς και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια.
1: Πιο περιορισμένα. Αλλά... Δηλαδή ναι, τα τραγούδια εκείνης της εποχής, τα οποία έχουν μείνει και ακούγονται και ξανακούγονται και έχουν αφήσει ιστορία, ήταν πάρα πολλά.
0: Έτσι,
1: δηλαδή λίγα. Νομίζω είναι το αντίστροφο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει.
0: Λοιπόν, καλημερίζουμε τώρα την Τασούλα την Κρητικού. Είμαστε στην Καβάλα ήδη. Καλημέρα, Τασουλίτσα.
2: Καλημέρα, Τασούλα. Καλημέρα. Ξεκινάμε με λιακάδα σήμερα. Ναι. Και χθες ήταν ωραία ημέρα και σήμερα θα είναι. Από Τετάρτη και μετά δίνει σε εμάς φαινόμενα.
0: Δεν τα θέλουμε.
2: Τώρα όχι. Θέλουμε να μπούμε σε καλοκαιρινή πλέον διάθεση. Κοντοζυγώνει και το κλείσιμο των σχολείων. Τα παιδιά δεν κρατιούνται, κάθε μέρα μετράνε. Πόσες μέρες.
0: Πότε κλείνουν τώρα, μια και το λες.
2: 10 τα δημοτικά.
0: Τα δημοτικά.
1: 14 δεν είναι, ή άλλη μέρα.
2: 10 να αρχίζουν οι γιορτές και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, 14 είναι Κυριακή, οπότε λογικά.
2: Ναι. Εκεί μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα. Καθένα θα πάρει το δρόμο του σιγά-σιγά. Τα ξαναλέμε από Σεπτέμβρη. Έχει βέβαια ακόμα η ουρά. Φάγαμε το γάιδαρο, μας έμεινε η ουρά. Η ουρά είναι η πιο δύσκολη αλλά και η πιο ωραία και εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι που βλέπουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πάλι να το το καλοκαίρι και πάλι το ίδιο σκηνικό, okay, λίγο τρομάζεις.
0: Ναι,
2: αλλά είπαμε πρέπει να ζούμε την κάθε μας μέρα σαν να είναι μια ξεχωριστή κατάσταση ωραία και να την ζούμε. Λοιπόν, για να δούμε στα νέα μας. Σήμερα θα έχει μια πολύ ωραία παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου του George Σάλαμεχ. Αυτός είναι εικαστικός καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής και έχει ζήσει στο Λίβανο, Κύπρο, Γαλλία, Σικελία, Αίγυπτο. Τα τελευταία τώρα 6 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα και εκθέτει φωτογραφικές εγκαταστάσεις, βίντεο ντοκιμαντέρ και δοκιμιακές ταινίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι έρχεται και στην Καβάλα, θα παρουσιάσει το φωτογραφικό του βιβλίο «Είδωλα». Γίνεται με τον φωτογραφικό όμιλο της Καβάλας η εκδήλωση αυτή, στις 8 το βράδυ στο χώρο της Παλιάς Μουσικής, που είναι ένας υπέροχος χώρος. Και στο βιβλίο μας είπαν πως η σταδιακή επιτάχυνση της μνημειοποίησης της πίστης στο Λιβανέζικο Δημόσιο Χώρο αποτελεί κεντρικό θέμα και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η αναπαράσταση της πίστης και οι επιπτώσεις της στη δημόσια σφαίρα συνδέεται με πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Αυτό θα γίνει από τις 8 το βράδυ και μετά.
0: Ναι.
2: Επίσης, μας είπανε ότι θα έχουμε τώρα όλη αυτή την εβδομάδα δωρεάν σπυρομετρήσεις από το Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Καβάλας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος και μπορούν όσοι ενδιαφέρονται μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου να πηγαίνουν στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινές, έτσι 10 με 12 το πρωί, να έχουν μαζί και άμκα και απαραίτητα στοιχεία για να γραφτούν στην όλη διαδικασία. Αυτή η εβδομάδα, εντάξει, γιορτάζει η Ελένη μας.
0: Αυτό πάλι, μεγάλη γιορτή.
2: Μεγάλη γιορτή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα έχουμε και τα αναστενάρια στην Μαυρολευκή.
0: Εμείς, Ελένη, εσείς Κωνσταντίνο έχετε. Μια χαρά.
2: Ναι, άστο. Να κάνουμε μια εκπομπή κοινή, να γιορτάσουμε τους αγαπητούς μας συνεργάτες εδώ πέρα. Λοιπόν, από Πέμπτη 21 μέχρι Σάββατο 23 είναι τα αναστενάρια στην Μαυρολεύκη. Την Πέμπτη το βράδυ γίνεται στις 9 η πυροβασία αναστενάριδων εκεί στο πολύ όμορφο Ξοκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακολουθεί την Παρασκευή στις 8 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής και παραδοσιακό γλέντι. Και οι τριήμερες αυτές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το Σάββατο στις 9 με την πυροβασία των αναστενάριδων.
0: Εντάξει, α, βέβαια.
2: Πολύ επιβλητικό, είναι πάρα πολύ ωραίο κάποιος να παρακολουθήσει το έθιμο αυτό.
0: Αυτό δεν το έχω δει, ας πούμε, ποτέ ζωντανά, έτσι να γίνεται και πρέπει να
1: είναι... Είναι πολύ ωραίο.
2: Απλώς ναι, το ιδανικό είναι να το παρακολουθήσεις όλο αυτό το έθιμο, να το δεις και τις τρεις
0: να το ζήσεις.
2: Το όλο το λειτουργικό, ας πούμε, τι γίνεται. Αλλά και αυτό δεν γίνει. Αν βρεθείς εκεί στην πυροβασία των αναστενάριδων, που είναι και τόσο ωραίος ο χώρος που γίνονται όλα αυτά μέσα στη φύση και σβήνουν όλα τα φώτα και είναι μόνο το φως από τα κάρβουνα και τα αστέρια, το φεγγάρι αν υπάρχει, είναι τόσο όμορφα, επιβλητικά, είναι υπέροχα. και συναντάς βέβαια και όλους αυτούς τους ανθρώπους που σου λένε την εμπειρία τους.
0: Ακριβώς,
2: και,
0: ναι.
2: Εντάξει, είναι ξεχωριστές στιγμές που αν τις ζήσεις καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Και επίσης ετοιμαζόμαστε για την ημέρα του Σαρμά, τα σαρμαδάκια μας, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Θα είναι η 13η ημέρα του Σαρμά, την οποία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νικήσιανης Οαράπη, στην Νικήσιανη. Η γιορτή αυτή θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου. Εντάξει, από το 2014 μέχρι σήμερα αυτή η μέρα ενώνει ανθρώπους, γεύσεις και την παράδοση σε ένα μοναδικό γλέντι, στο οποίο πρωταγωνιστούν, σου λέει, τα αυθεντικά νικησιανιώτικα σαρμαδάκια με μπάμπαλα.
0: Τι είναι τα μπάμπαλα?
2: Τα μπάμπαλα, θα πρέπει να ρωτήσω, γιατί δεν το γνωρίζω τι είναι τα μπάμπαλα. Είναι φτιαγμένα με μεράκι πάντως από την οικοκυρία του χωριού. Όταν θα τους κάνουμε ρεπορτάζ να μάθουμε.
0: Μπράβο, ναι.
2: Τι είναι αυτά τα μπάμπαλα, να ξέρουμε να το λέμε. Ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Είναι, εντάξει, ένα υπέροχο μεγάλο γλέντι. Και είναι και πολύ ωραίες οι προετοιμασίες που γίνονται, γιατί δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες σαρμαδάκια ετοιμάζουν οι κυρίες του χωριού μέρες πριν. Οπότε είναι πολύ ωραία η αυτή διαδικασία που βρίσκονται και ετοιμάζονται και στείνουν το γλέντι και το ζούνι και γίνεται έτσι μια πολύ ωραία γιορτή στο χωριό. Οπότε αυτά είναι τα σκηνικά μας και οι βλέψεις μας σήμερα, από σήμερα και εκδηλώσεις για την γενοκτονία των Ποντίων. Θα έχουμε και εδώ στην Καβάλα το βραδάκι εκδηλώσεις.
1: Καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, καλημέρα και στην και Χρυσούλα
1: και
0: μας.
1: Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Θα ξεκινήσω.
0: Το σκέφτεσαι πολύ και δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, δεν έχω κάτι κακό να πω. Σκεφτόμουν απλά ποιο να βάλω πρώτο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτόν τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων που μάθαμε, τον είδαμε χθες μετά από ανάρτηση που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αγροτική οδοποιία, παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Είχαν όλοι οι Δήμοι του Εύρου, είχαν υποβάλει προτάσεις σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, τι έχουμε, ποια είναι τα προσωρινά αποτελέσματα. Έχουμε δύο έργα αγροτικής οδοποιίας για τον Δήμο Ρεστιάδας, που φαίνεται ότι εγκρίνονται και θα προχωρήσουν, και άλλα δύο για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αυτό το πρόγραμμα αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ο συνολικός του προϋπολογισμός για όλη τη χώρα εννοώ είναι 194 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά πήραν φως, το πράσινο φως, 365 έργα που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν είναι το έργο ασφαλτόστρωσης σε κάποια επιλεγμένα τμήματα αγροτικής οδοποίησης στην Κλισό Ρεστιάδας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι προϋπολογισμού 404.000 ευρώ. Και ασφαλτόστρωση σε επιλεγμένα τμήματα της αγροτικής οδοποίησης Συνόης και Χειμωνίου, άλλες 389.000 ευρώ. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τώρα έχουμε την έγκριση του έργου ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου Δωρίσκο-Σιδηροδρομική Γραμμή με 424.000 ευρώ. Και των αγροτικών δρόμων Αρδάνιο, Σιδηροδρομική Γραμμή και θέσεις

0: 72.000 ευρώ και ένα ακόμα έργο έμειναν εκτός άλλου προϋπολογισμού 930.000 ευρώ και ασφαλτώστασης και βελτίωση στο αγρόκτημα Μέστης άλλες 390.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, και οι δύο δήμοι πέρασαν από δύο, τους έμειναν απ' έξω από δύο ακόμα. Και είχαμε όμως και τους δήμους Σουφλίου και Σαμοθράκης που επίσης είχαν υποβάλει έργα. Αυτά έμειναν τελείως εκτός γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τώρα, πάμε σε αυτή την είδηση που μας έκανε λίγο εντύπωση. Έχει να κάνει με αυτή τη σύλληψη που έγινε στην Αλεξανδρούπολη ενός ημεδαπού, ενός άντρα και αναζητούνται και δύο συνεργοί του. Γιατί αυτοί είχαν κλέψει 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
2: Ναι. Πολύ άσχολη.
0: Ναι. Η αστυνομία κάνει λόγο προφανώς για συμμορία. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν κλέψει αυτούς τους μετασχηματιστές. Είχαν από τις αρχές του 2025 μέχρι και την περασμένη, την προηγούμενη 5η, 14 Μαΐου. Τώρα η αστυνομία λέει ότι εκτός από τις 36 κλοπές είχαν γίνει και 3 απόπειρες ακόμα. Mm-hmm. Ενώ σημειώνει επίσης, κρατήστε το αυτό, ακούστε το αυτό, 10 λέει από τους κλεμμένους, δηλαδή 10 από τους 36 mm-hmm. που έκλεψαν, είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή.
2: Δηλαδή 46 στην ουσία.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ελέγχη, πολύ καλά.
2: 36 έκλεψαν, οι 10 είχαν ήδη αντικατασταθεί.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Έχουμε αυτή την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στην Ορεστιάδα και έχει να κάνει με τη διαχείριση της πολύ απαιτητικής περίοδου των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα γίνει στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο στις 6 το απόγευμα. Είχε γίνει και στην Αλεξανδρούπολη την προηγούμενη εβδομάδα ίδια ακριβώς εκδήλωση και μάλιστα με τις ίδιες ομιλήτριες, οι οποίες προέρχονται από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Είναι μία ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός. Θα μιλήσουν εκεί, θα πούν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο της οικογένειας και την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών. Και μετά βέβαια θα γίνει και κουβέντα με το κοινό, απορίες, ερωτήσεις και ανταλλαγή εμπειριών. Το βιβλίο του Δημήτρη Παπαχρήστου «Ο Αερόστατος» θα παρουσιαστεί αύριο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια εκδήλωση που συνδιοργανώνει το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, το βιβλιοπωλείο Τραμ, το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και οι εκδόσεις Τόπος. Στις 8 το βράδυ θα μιλήσουν για το βιβλίο η συγγραφέας Σωτηρία Μαραγκοζάκη, συγγραφέας και δημοσιογράφος και ο ίδιος ο συγγραφέας ο Δημήτρης Παπαχρήστος. Έχουμε ένα βιωματικό εργαστήρι παιδικής λογοτεχνίας που θα γίνει επίσης αύριο στην Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία ο Δήμος μαζί με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο τίτλος του είναι «Ελίτης πειραγμένος». Θα γίνει στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταξιδεύοντας με την τέχνη και τον λόγο». Θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Εκεί τα παιδιά θα παίξουν με λέξεις και κολλάζ και μέσα από αυτό το παιχνίδι θα έρθουν σε επαφή με την ποίηση του Ελίτη. Και θα κλείσω με την ανακοίνωση ακύρωση του πανηγυριού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που είχε προγραμματιστεί να γίνει αύριο. Ναι. Παραμονή της γιορτής στον άδειο χώρο του Μουσείου των Καραθοδωρήτων. Ανακοίνωσε επίσημα ότι το ακυρώνει το πανηγύρι αυτό ο διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος της Νέας Βίσσας, ο Στέφανος Καραθοδωρή, γιατί αναφέρει ότι το πανηγύρι ακυρώνεται λόγω πένθους για τον αδόκητο χαμό του καταγόμενου από τη Βίσσα επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του πριν λίγες ημέρες στη Βουλγαρία. Και αναφέρει ο Σύλλογος ότι ο εκλοιπών και η οικογένειά του αποτελούν κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του Συλλόγου και σε αυτές τις στιγμές προφανώς επιλέγουν να σταθούν με σεβασμό δίπλα στην οικογένεια παρά να κάνουν οποιαδήποτε πανηγύρι και οποιαδήποτε εκδήλωση. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Λοιπόν, με ένα τραγούδι τώρα θα ταξιδέψουμε για να βρεθούμε
2: να βρεθούμε μαζί με την Δέσποινα στις Σέρρες.

0: με το τελείωμα του τραγουδιού φτάσαμε σε αίρες.
1: Ένα τόσο θέλαμε.
0: Ναι, τσακ, ήδη. Τι είναι αυτό που ακούγεται,
1: παιδιά? Εμείς το ακούμε.
0: Εμείς το ακούμε, ναι, μόνο εμείς το ακούμε.
1: Ναι. Επόμενο,
0: ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαναγίδου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο κορίτσι μας. Καλημέρα. Τι γίνεται εκεί στις αίρες?
2: Πώς είστε?
0: Καλά. Καλά, φέρα. Ξέρω εγώ.
1: Ναι, καλά. Όχι, καλά είμαστε.
0: Γιατί. Μια χαρά, ναι. Ζέστη έχουμε, ωραία είναι. Καλοκαιράκι έχουμε. Δροσούλα. Όχι, δροσούλα δεν θα έχουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Απλώς λίγες ψυχάλες θα έχουμε. Ναι. Από ό,τι φαίνεται από αύριο και μετά μεθαύριο.
1: Αυτή είναι η δροσιά.
0: Θα δούμε.
2: Εμείς την ώρα έχουμε ηλιοφάνεια. Έχουμε πολύ καλή.
0: Ναι, πολύ ωραία μέρα. Ακριβώς.
2: Δομινύεται μια ανοιξιάτικη ημέρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια. Αυτή την ώρα πάντως είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το ωραίο κλίμα, ξεκινάμε το ταξίδι μας, στην περιήγησή μας, στα γεγονότα, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας, με θύμα μια γυναίκα 71 ετών, που σημειώθηκε χθες το πρωί 7.30 ώρες στην πόλη του Σερών. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ λένε πως ο δράστης που επέβαινε σε δίκυκλο, πλησίασε την ηλικιωμένη γυναίκα και με γρήγορες κινήσεις, χωρίς αντιστάσεις, επιτέθηκε με βία, αρπάζοντας με τη δύναμη των χεριών του την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της η γυναίκα. Η αλυσίδα έπεσε κάτω στο δρόμο, όπως και η γυναίκα, με τον άγνωστο άντρα να απομακρύνεται από το σημείο, χωρίς τελικά να καταφέρει να πάρει την αλυσίδα και να εξαφανιστεί. Η γυναίκα διακομίσει για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο δράστης αναζητάται από την αστυνομία. Καλά μαντάτα έχουμε για τρεις δήμους στο νομό Σερών και συγκεκριμένα για τους δήμους Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας και Νέα Ζύχνης, αφού εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 12 έργα αγροτικής οδοποίησης ύψους 6.312.000 ευρώ. Τα έργα στοχεύουν, όπως αντιλαμβανόμαστε, βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Αύριο Τετάρτη έχουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις ΕΡΕΣ, στο ΔΠΑΕ Σερών, στη μία η ώρα το μεσημέρι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, διανοίγονται νέες προοπτικές μετά από την υπογραφή αυτής της συνεργασίας του μνημονίου. Παρόν θα είναι και ο πρίτανης του ΔΠΑΕ, ο Σταμάτης Αγγελόπουλος. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ Σερών, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας, ο κ. Καραβασίλης, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον εγχείρημα με τη δημιουργία επιστημονικής ομάδας που θα επιλέγει τον τρόπο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία θα εισαγάγει νέα καινοτόμα συστήματα και περιεχόμενο δασκαλίας και μάλιστα μας είπε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη. Αύριο Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Σερών στις 11.30 ώρα το πρωί. Να σας πω ότι το κέντρο έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων από όλο το Δήμο Σερών και από τα χωριά δηλαδή. Και το αντικείμενό του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ σημαντική ανάσα και για τους ανθρώπους που χρειάζονται τη φροντίδα, αλλά και για τους ανθρώπους που καλούνται να δώσουν τη φροντίδα αυτή σε ηλικιωμένα άτομα, αλλά αδυνατούν για διάφορους λόγους σοβαρούς. Θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα για 8 ώρες σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, φιλοξενείται στο πρώτο καπί Σερών. Αύριο, όπως είπαμε, πρόκειται να γίνουν τα επίσημα εγγένεια. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχουμε τη συνέχεια των μαθημάτων κλασικής παιδείας. Κλητεμνίστρα, Αντιγόνη Μίδια, τραγικές ηρωίδες. Αυτό είναι το θέμα του 25ου μαθήματος που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 στο αφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η συγκητής είναι το μέλος ΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο κύριος Γεώργιος Κράιας.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες.
1: Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τις αίρες. Τώρα να πάμε. Άντε να πάμε μια τσαλίγο μέχρι τα επόμενα.

0: Από τη νέα δουλειά της Ελένης Αλυγοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά. Κάποια μέρα θα τα πούμε και εδώ ζωντανά. Τώρα πάμε.
1: Τώρα θα πάμε στο 1822. Αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα νυχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία.
0: Να το ξαναπούμε, γιατί είναι και η ημέρα τέτοια σήμερα, ναι, το 1919, ξαναπούμε. Όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στην Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γεροκτονίας των Ποντίων σήμερα.
1: 1962 και η Μέρλιν Μονρό τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο
0: ακούσουμε.
1: Πάρτι γενεθλίων. Αν το έχεις, γιατί να μην το ακούσουμε. Μέρλιν Μονρό.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Τώρα φαντάσου εσύ να έχεις τη Μέρλιν Μονρό να σου λέει έτσι με αυτόν τον τρόπο και τον τόνο χρόνια πολλά. Απίστευτο. Ναι. Ευτυχισμένα γενέθλια.
1: Τι εσύ το πολύ μπορεί να έχεις όλους εμάς, να στο πούμε στα αγγλικά, στα ελληνικά, άντε και στα κινέζικα.
0: Ναι.
1: Και πολύ σύντομα.
0: Και φτάνει. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Λοιπόν, ήταν το 1971 όταν η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
0: Πάμε στο 1973, που σαν σήμερα ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Είχε συναντήσει τον τότε πρόεδρο, τον Μάο Τσετούγκ, και του είχε επιδώσει μήνυμα του δικτάτορα του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
1: Το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Ναι. Για το Sultans of Swing, τον Dire Straits, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1978. Και το 2012 η Τσέλσι νικά στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της.
0: Πάμε πίσω στο 1824, όταν είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Θεόδρος Δηληγιάννης, ο πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός της χώρας.
1: Η Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει τα γενέθλιά της μια μέρα. Σαν και αυτή, το 1938 ήταν όταν γεννήθηκε.
0: Ο Pete Townshend, ο ρόκερ από τα ελληνικά μέλη των Who, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1945.
1: 1825 και φεύγει από τη ζωή ο κλόν Αρνί ντε Σεν-Σιμόν, ο Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας.
0: 1898 και πεθαίνει ο William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Γλάδστον. Μιλάμε για τον Βρετανό πρωθυπουργό και φιλέλληνα, και προς τιμήν του μάλιστα υπάρχει και μία οδός στο κέντρο της Αθήνας που φέρει το όνομά του, οδός Γλάδστονος.
1: Αυτοί οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, ξεχωρίζουν λίγο,
0: ναι.
1: Δε στο
0: είναι.
1: Πορτρέτο. Mm-hmm. Πάμε στο 1935. Η χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
0: Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος άλλης μιας πρωινής εκπομπής και θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτο Θεός, και 7 και 5 περίπου και 6 και 4, ναι. Συμπλήν εκεί, μετά το δελτίο των 7.
1: Λίγο μετά τις 7.
0: Ναι,
1: οπότε... Ακριβής προσδιορισμός της ώρας δεν υπάρχει, ναι. Εκεί γύρω θα είναι. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το δελτίο ειδήσεων.
0: Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κυριλίδης στα μικρόφωνα, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, και μαζί μας φυσικά ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου, η Χρυσούλα Σαμουρίδου, η Τασούλα Κρητικού και η Βασιλική Μαχαίρα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην Παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γεωταχή, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σίμι Βάλεϊ, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα από την μία άκρη στην άλλη. Πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα την καλημέρα μας από την Αναγέννηση, αυτό το ωραίο ποντιακό χωριό. Άλλωστε σήμερα είναι μέρα μνήμης, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και βέβαια δεν ξεχνάμε, χθες είχαμε αυτή τη συγκινητική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης των Σερών, όπου άναψε η φλόγα της μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Έτσι μια συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση με μια πορεία, με φαναράκια, με λουλούδια μέχρι την πλατεία Ελευθερίας. Και σήμερα βέβαια έχουμε στην Αναγέννηση αυτό το πολύ έτσι, ποντιακό χωριό. Είναι όλοι κάτοικοι, είναι πόντι, να το πούμε αυτό εκεί πέρα. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει εκεί και ξέρω ότι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα να πούμε ότι η εκδήλωση που θα γίνει σήμερα θα ξεκινήσει στις 18:30, γενοκτονία ποντίων, εκδηλώσεις μνήμης Αναγέννηση Σερών, 353.000 νεκροί ζητούν δικαίωση στις 18:30, επνημιμό συνδέηση και κατάδεση στεφάνων, όπως είπαμε, στην Αναγέννηση Σερών, σε αυτό το ποντιακό έτσι, χωριό με τους πόντιους. Και χθες ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, συγκινησιακά φορτισμένη, και βέβαια εκεί που πραγματικά ήταν το αποκορύφωμα της συγκίνησης ήταν όταν η Ελένη Σαμανίδου ερμένευσε έτσι συγκλονιστικά ένα μυρολόι που είδα ότι πάρα πολλοί δάκρυσαν, πόντιοι οι οποίοι βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, όλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Άλλωστε σήμερα που είναι και η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων, ακούσαμε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν που απειλεί. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το μυρολόι, να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το μυρολόι το χθεσινό, υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας. Η Ελένη Σαμανίδου το ερμήνευσε αυτό το μυρολόι εκεί από νέα παιδιά από το Σύλλογο των Ποντίων. Ας ξεκινήσουμε έτσι σήμερα την εκπομπή.

0: Ακόμηρο Λόι, λοιπόν, ήταν 19 Μαΐου του 1919, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Δεν ξεχνώ, τιμώ, θυμάμαι, η ρίζα μας δεν ξεριζώνεται. 353.000 νεκροί από σφαγές, δολοφονίες, εκτοπισμούς. Να πούμε ότι τιμώντας τη θλιβερή επέτειο, σήμερα στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ υπάρχουν ειδικές εκπομπές και podcast με μαρτυρίες, διηγήσεις για τη ζωή των ποντίων, βιβλία αλλά και τραγούδια του πόντου. Και βέβαια να πούμε ότι χθες είχαμε αυτή την εκδήλωση, σήμερα στην αναγέννηση. Δεν ξεχνάμε, τιμούμε τις 350.000 αθώες ψυχές που χάθηκαν και κρατούμε ζωντανή τη μνήμη όσων ξεριζώθηκαν, αλλά δεν λύγησαν. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, Θάνο, να ακούσουμε τον κύριο Παύλο Καρυπίδη. Ο Παύλος Καρυπίδης είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Εμφανώς συγκινημένος χθες, τον είδα να δακρύζει όταν έτσι μίλησε. Συγκινήθηκε και όλοι οι πόντοι βέβαια συγκινούνται. Πραγματικά είναι μια μέρα που δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ και πρέπει να την τιμούμε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Παύλος Καρυπίδης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων.
1: 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης, ημέρα τιμής, υποχρέωση όλου του ελληνισμού, να μην ξεχνά. Για μας τους ποντίους, αλλά νομίζω για ολόκληρο τον ελληνισμό, η περίοδος της γενοκτονίας ήταν μια μαύρη περίοδος για όλον τον ελληνισμό της Ανατολής, Θράκες, Μικρασιάτες, Ποντίους. Επομένως, ο ελληνισμός συρρυκνώθηκε και είναι θέμα πλέον ολόκληρου του ελληνισμού. Είναι θέμα της κοινωνίας. Για μας δεν μπορεί αυτή η προσπάθεια να είναι μόνο των ομοσπονδιών, των σωματείων, των ανθρώπων, των πολιτών δηλαδή, που ευαισθητοποιούνται. Τελευταία χρόνια έχει μπει και η αυτοδιοίκηση σε αυτήν τη διαδικασία. Η πολιτεία έκανε τα πρώτα βήματα, όμως ήταν πρώτα βήματα. Δηλαδή, 19η Μαΐου το 1994, ο τότε Πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, εισήγαγαν στη Βουλή και ψήφισε η Βουλή ομόφωνα. Η 19η Μαΐου, η μέρα μνήμης, είναι η ημερομηνία που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και έδωσε την εντολή για την τελική εκαθάριση. Άρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου για τους Μικρασιάτες το 1998 και μόλις πριν 3 χρόνια για τους Θρακιώτες. Επομένως, αναφερόμαστε για την γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής. Όμως έχουμε υποχρεώσεις. Η υποχρέωση είναι της εκπαιδευτικής κοινότητας να στηρίξει αυτή τη διαδικασία. Η υποχρέωση είναι της πολιτείας να καταγράψει σωστά την ιστορική αυτή περίοδο και στα πλαίσια της όποιας κατά περιόδους καλής φιλίας με την Τουρκία να μην αποσιωπώνται τα γεγονότα αυτά. Είναι η υποχρέωση του ελληνισμού, αλλά και μία πίεση προς το γενοκτόνο. Ο γενοκτόνος βλέπετε ότι διεκδικεί ακόμα και σήμερα τη μισή Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν, αντί να ζητήσει μία απλή συγγνώμη για να συμβιβαστεί με την ιστορική του διαδρομή, δυστυχώς και σε αυτήν την μαύρη περίοδο να ξέρετε ότι είχε συνεργάτες όπως και τώρα έχει συνεργάτες. Δηλαδή ο στρατηγός Φον Σάντερς ήταν Γερμανός. Τα σχέδια εξόντωσης ήταν γερμανικά. Το κάνανε οι Γερμανοί και μετά από 2 δεκαετίες. Άρα λοιπόν, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εμείς δεν ξεχνάμε, για να μην ακριβώς ξαναεπαναληφθεί η διαδικασία αυτή. Επομένως, τιμούμε, διεκδικούμε, δεν ξεχνούμε.
0: Τιμούμε, διεκδικούμε, δεν ξεχνούμε, είπε ο κύριος Παύλος Καρυπίδης, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων. Να πούμε ότι χθες η πομπή αυτή, η πομπή μνήμης, ξεκίνησε από το διοικητήριο στις 8 Υπήρχαν εκεί εκπρόσωποι και μέλη πολιτιστικών και προσφυγικών συλλόγων. Κόσμος έτσι ξεκίνησαν αυτή την πομπή μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου έγινε μια μικρή έτσι συγκινησιακά φορτισμένη τελετή, και βέβαια όλοι εναπόθεσαν τα κεράκια που είχαν αλλά και τα λουλούδια μπροστά στην προτομή του Αγίου Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης. Να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Δήμαρχος Ερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα.
2: Στην πορεία που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Ερών, 18 Μαΐου σήμερα, 19 Μαΐου αύριο, η μέρα της γενοκτονίας, αναγνωρισμένης γενοκτονίας των Ποντίων, μια πορεία μνήμης στην οποία συμμετέχουν σύλλογοι όχι μόνο ποντιακοί, όχι μόνο του Ξεριζωμού, σύλλογοι από όλη την πόλη, για να τιμήσουμε τους προγόνους, να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους του Πόντου που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους και αναγεννήθηκαν ουσιαστικά από τις τάχτες τους, και τα τελευταία πολλά χρόνια από τότε που ήρθαν, επέστρεψαν στην πατρίδα, στην Ελλάδα, έχουν προσφέρει πολλά στην τοπική κοινωνία. Οφείλουμε να τιμούμε και να αναγνωρίζουμε όχι μόνο τη γενοκτονία, αλλά και την προσφορά τους στη σημερινή ελληνική κοινωνία.
0: Αυτά από την Δήμαρχο Σερών. Άλλωστε, η εκδήλωση γίνεται κάθε χρόνο υπό τη στέγη του Δήμου Σερών. Ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ότι η Περιφερειάρχη Σερών, κατά το ίμιση έτσι προέρχεται, κατάγεται από τον Πόντο, η μητέρα του. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
3: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα δεν μπορούν να ξεχαστούν. Καλή είναι η φιλία, καλή είναι η ειρήνη, αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Σε κάθε περίπτωση εδώ βλέπετε υπάρχει μια γενοκτονία, γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Εμένα η μητέρα μου ήρθε από την πατρίδα και η γιαγιά μου μεγάλωσε και έλεγε πάντοτε για την πατρίδα. Εκεί πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί συμπατριώτες μας χάσαν με πολύ βίαιο τρόπο τη ζωή τους. Τράβηξαν τα πάνδυνα να έρθουν κυρίως στη Μακεδονία και να δημιουργήσουν. Να δημιουργήσουν και να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε εδώ ενωμένοι, να μην ξεχνούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι η ζωντανή ιστορία του τόπου. Η Πόντη είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, είναι ένα καθαρά ελληνικό κομμάτι και πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα, και ιδίως όσοι έλκουν καταγωγή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας ότι η αλήθεια δεν κρύβεται και κάποια στιγμή πρέπει να αποκατασταθεί.
0: Δεν ξεχνώ λοιπόν, γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 19η Μαΐου, και σήμερα κορυφώνονται εκδηλώσεις στην Αναγέννηση, σε αυτό το ωραίο ποντιακό χωριό. Στις 18:30 το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις εκεί, εκδηλώσεις μνήμης. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Δημήτρη Απιδόπουλο. Κύριε Απιδόπουλε, καλημέρα από την Ερτσερών.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα, και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και θέλω να σας πω ότι εδώ και πολλά χρόνια που ξεκινήσαμε και ξαναεπαναφέραμε το μεγάλο μνημόσυνο, το οποίο διεκδικούμε και απαιτούμε για να μην ξεχνούμε και οι νεότεροι να συνεχίσουν.
0: Έτσι.
4: Μέχρι που να δικαιωθεί αυτός ο κόσμος, 353.000 άνθρωποι που χάθηκαν άδικα, να δικαιωθούν. Επιτέλους πρέπει να έρθει η αναγνώριση.
0: Δεν ξεχνούμε και έτσι παραμένει στις καρδιές μας, και αυτή η φλόγα δεν σβήνει ποτέ, έτσι δεν είναι, μέχρι να έρθει η αναγνώριση όπως λέτε.
4: Μέχρι που να πεθάνω, Βασίλη, είμαι 76, μέχρι που να πεθάνω αυτή την προσπάθεια θα την κάνω μαζί με τα κορίτσια μου εδώ πέρα στο χωριό, να προσπαθήσουμε να μην ξεχνούμε. Οι νέοι πρέπει να μάθουν να μην ξεχνάνε.
0: Εγώ βλέπω, πρόεδρε, ότι συμμετέχουν οι νέοι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι και με τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς, τους ποντιακούς συμμετέχουν οι νέοι. Είναι, έβλεπα χθες τα κορίτσια εκεί στην πλατεία και τα αγόρια συγκινημένα που άκουγαν το μυρολόι.
4: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, Βασίλη, προσπαθούν. Βλέπω ότι όσα πηγαίνουν στους συλλόγους και προσπαθούν να χορέψουν, να μάθουν τους παραδοσιακούς μας χορούς, συμμετέχουν ενεργά.
0: Ναι.
4: Μαθαίνουν, ακούνε. Όλα γίνονται με μεγάλη προσπάθεια πάντως.
0: Τώρα να κάνουμε μια πρόσκληση στον κόσμο να έρθει στην Αναγέννηση το απόγευμα. Θα μας πείτε λίγο τι ώρα ξεκινάει η εκδήλωση, οι εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει εκεί. Και είναι και πολύ ωραίες εκδηλώσεις από ό,τι βλέπω.
4: Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη λειτουργία στην εκκλησία 6.30 ώρα.
0: Ναι.
4: Μετά θα βγούμε έξω στο Ιρών, θα κάνουμε την υπομνημόσυνο δέηση.
0: Στο Ιερόν εκεί της Αναγέννησης, έτσι, ναι.
4: Ναι. Και μετά θα ακολουθήσει θα έχουμε μια πορεία από την άκρη του χωριού, από τη Βαβακιά προς το Ιερόν,
0: ναι.
4: Με τους πολλούς συλλόγους. Θα έχουμε κατάθεση στεφάνων, μια γιατρό ομιλήτρια την ημέρα.
0: Είναι η κυρία Εργέτα Συγκλητή Πελίδου, που είναι ιατρός νευρολόγος, με εξειδίκευση στην νευρολοσολογία, πρώην καθηγήτρια νευρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει κάποια σχέση με ΣΕΡΕΣ,
4: γιατρό? Από
0: εκεί αναγεννησιώτησα είναι, μάλιστα, κυρία Πελίδου.
4: Αναγεννησιώτησα είναι και μας έκανε την τιμή να έρθει να μας πει για το χρονικό, για την ημέρα.
0: Μπράβο
4: και
0: της.
4: Ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Θα είναι και η χοροδία του Λευκών Ασερών, έτσι, χορούς από την παιδική χορευτική ομάδα του Σωματείου η Ομόνια, πυρίχιος από το Σύλλογο Ποντίων Επταμήλων Σερών.
4: Ακριβώς.
0: Έτσι έχετε ετοιμάσει πραγματικά μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Πολλές ψυχές, πρόεδρε, 353.000 ψυχές, έτσι, από τον Κεμάλ.
4: Άταφες ψυχές, οι οποίες ζητούν μια δικαίωση, μια συγγνώμη.
0: Ναι.
4: Να μπορέσουμε να ησυχάσουν αυτές, να αναπαυθούν αυτές οι ψυχές.
0: Και να πούμε, κύριε Απηδόπουλο, ότι όλο το χωριό είναι πόντι στην Αναγέννηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι είναι το πιο ποντιακό χωριό, δεν ξέρω πού άλλο έχει ποντίους. Έχει αρκετούς, βέβαια,
4: έχει,
0: σε όλο τον νομό.
4: Το Χήμαρο έχουμε, σε όλο τον νομό έχουμε, αλλά εδώ ήταν κατά πλειοψηφία πιο πολύ οι πόντι.
0: Πιο τώρα, πολύ πόντι, έτσι, ναι.
4: Ναι, πιο πολύ. Να μην αδικούμε και τους υπόλοιπους που υπάρχουν.
0: Ναι.
4: Και προσφέρουν, και όλοι μαζί προσφέρουν και στηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
0: Φυσικά. Και οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εκεί, έτσι, με δύσκολες συνθήκες και κατάφεραν εδώ στην Ελλάδα να βοηθήσουν τη χώρα να αναπτυχθεί, γιατί ήταν δουλευταράδες, όπως και οι Μικρασιάτες, γιατί εγώ Μικρασιάτης είμαι. Έτσι δεν είναι? Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι σεβασμού. Αλλά πρέπει να δικαιωθούν 353.000 θύματα και βλέπουμε ότι ο Ερντογάν σήμερα συνεχίζει.
4: Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Δεν ξεχνώ. Ο σύλλογος συμμετέχουν εκεί όλοι με το σύλλογο. Ξέρω ότι βοηθάνε όλοι. Έτσι έρχονται μικροί, μεγάλοι, βοηθάνε. Είναι κοντά στο σύλλογο.
4: Βοηθάνε. Προσπαθούν, βοηθάνε σε όλες τις εκδηλώσεις. Όσοι αυτό. Αλλά εξ αποστάσεως έχουμε και αυτή την νοοτροπία.
0: Έχουν γίνει δύσκολα τα χρόνια. Λοιπόν, καλούμε τον κόσμο το απόγευμα, 6.30. Κύριε Απηδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, να κρατάτε ζωντανή τη μνήμη. Να είστε καλά.
4: Την έρθει για όλα.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Δεν ξεχνώ, Βασίλη.
0: Δεν ξεχνώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Δεν ξεχνώ, 19η Μαΐου, το απόγευμα στην Αναγέννηση κορυφώνονται εκδηλώσεις στις 6.30 το απόγευμα. Λοιπόν, να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα αφιερώματα στο ΕΡΤ έχουν να τα δείτε, αξίζει να τα δείτε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε από το ΔΔΕ ότι σήμερα θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος, ήδη σημειώνεται, από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην πόλη των Σερών, και συγκεκριμένα στην περιοχή Άνω Καμενικίων και ενδεικτικά, αγαπάμε Άνω Καμενίκια, ενδεικτικά στις οδούς Ναούσης, Ναυπλίου, Βοσπόρου, Δελφών, Σαμουήλ, Τμήμα Παπαφλέσα, Τσαπφούς και Κερδιλιωτών, εκτελεστέντων Κερδιλιωτών. Επαναλαμβάνω, 7.30 με 3, εκεί στην περιοχή των Άνω Καμενικίων, Ναούσης, Ναυπλίου, Βοσπόρου, Δελφών, Σαμουήλ, τμήμα Βαφλέσα, Σαφούς και εκτελεστέντων Κερδιλιωτών. Αυτά για τη διακοπή ρεύματος. Τώρα να σας πούμε ότι θα έχουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα δηλώσεις για μια ωραία εκδήλωση που έγινε χθες. Χθες να πούμε ότι ήταν και η μέρα, παγκόσμια μέρα για τα μουσεία, ήταν ανοιχτά όλα τα μουσεία και έγινε μια εξαιρετική εκδήλωση χθες στο Μουσείο εδώ των Σερών. στο κέντρο της πόλης των Σερών, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φώσης και Εφορία Αρχιετού των Σερών για τις ανασκαφές στην Άργυλο, που να ξέρετε εκεί είναι σπουδαία πράγματα η Άργυλος, είναι καθώς πηγαίνουμε στην Ασπροβάλτα, έτσι καθώς πηγαίνουμε στη θάλασσα, θα δείτε κάθε καλοκαίρι στο δεξί σας χέρι, από το αριστερό σας είναι η θάλασσα, το πηγαίνετε στην Ασπροβάλτα, στο δεξί σας χέρι θα δείτε κάποια νέα παιδιά, τα οποία κάτω από τη ζέστη, κάτω από τον καυτό ήλιο, κάνουν ανασκαφές. Είναι αυτό το πρόγραμμα που εδώ και πολλά χρόνια εκτελείται, 35 χρόνια ανασκαφώ στην αρχαία Άργυλο, και έρχονται να πούμε φοιτητές από όλο τον κόσμο και παίρνουν μέσα αυτές τις ανασκαφές. Και βέβαια έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν άνθρωπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον Ζαν Πιερό, ο οποίος βέβαια μίλησε χθες στην εκδήλωση και ήταν καταπληκτικός. Μετά τις 8.30, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε και δηλώσεις, υποσχέθηκα από χθες, δύο παικτών του Πανσεραϊκού. Θα ακούσουμε τον Αντριάν Ριέρα, του μιλάει πολύ ωραία ελληνικά, και τον Άγγελο Λιάσο, οι οποίοι μας μιλάνε για τον υποβιβασμό του Πανσεραϊκού. Τώρα, γιατί βλέπω μηνύματα και από τα αδέλφια εκεί, από το Ακλαδοχώρι, τον Μπάμπη και τον Κώστα, τον Γιώργη, συγγνώμη, από τον Κώστα τον Μπαλάνο, τον Πάτερ Γιώργιο δεν έχω δει μήνυμα ακόμα, θα πιστεύω θα έρθει σε λίγο. Από τον Βαγγέλη που μας ακούει από την Αθήνα, από την Εύβοια νομίζω, έτσι. Βαγγέλη, στείλ μου το μήνυμά σου που μας ακούς. Και ο Κώστας Νικολαίδης μας ακούει από το Καρυδοχώρι, την καλημέρα μας στο πανέμορφο Καρυδοχώρι. Και μπράβο το Γιώργο από το Χλαδοχώρι. Κοίτα τι λέει, όπως ξεχνάνε, λέει, δεν πρέπει να ξεχνάμε την Κύπρο και τον Πόντο, λέει. Μάλιστα, μας στέλνει τις ευχές του ο Γιώργος και ο Μπάμπης από το Ειδονοχώρι Σερών. Και ο Λευτέρης και ο Πάρης μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Θα έχουμε λοιπόν και τις δηλώσεις αυτών των δύο ποδοσφαιριστών. Τώρα με ρωτάει κάποιος φίλος αν θα γίνει αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν Σαββατοκύριακο που είχαμε τον υποβασμό του Πανσεραϊκού. Δύο δοκάρια. Βέβαια θα μου πεις και πάλι ήταν δύσκολο την Πέμπτη, γιατί έπρεπε την Πέμπτη να κερδίσει ο Πανσεραϊκός στον Ατρόμητο και την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης αφαίρεσε οπαλία στο Αγρίνιο. Χάθηκε ευκαιρία, υποβιβάζεται η ομάδα. Εντάξει, θα το δούμε αν θα γίνει αναδιάρθρωση. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Είναι 30 λεπτά μισό 8. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερό.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
5: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Ένας κόμπος η χαρά μου λοιπόν σε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή και βέβαια διασκευή του Γιώργου Νταλάρα. Πάμε τώρα στη χθεσινή ωραία εκδήλωση που έγινε στο μουσείο εδώ της πόλης των Ασερών, όπου ήταν χθες Διεθνής ημέρα μουσείων. Και έτσι ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Ασερών, με την εφορία αργαιοτήτων Ασερών του Υπουργείου Πολιτισμού, στη διοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο 35 χρόνια ερευνών στην Άργυλο, μια ελληνοκαναδική αρχαιολογική αποστολή. Η εκδήλωση έγινε χθες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ασερών, στον Πεζεστένη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είχε και πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε ήταν εξαιρετικός ο καλεσμένος. Ο Ζανκ Περό είναι πραγματικά απόλαυση όταν τον ακούς. Έχει χιούμορ, έχει γνώσεις. Μάλιστα, έχει κάτι την παρουσίαση, έλεγε η κυρία Μαλαμίδου, προϊστάμενη εφορίας αρχαιοτήτων των Ασερών, ότι η νεαρή αρχαιολόγος στη Θάσο τον είχε δει. Είναι πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. 40 χρόνια έχει αγαπεί στην Ελλάδα, έχει γίνει Έλληνας, θα τον ακούσετε σε λίγο. Και πραγματικά έτσι είναι ένας άνθρωπος που όσο τον ακούς έτσι θέλεις όλο και περισσότερο. Και αν πάτε το καλοκαίρι στη θάλασσα, που θα πάτε, όσοι πάτε και στα δικά μας τα μέρη, μια μέρα θα δείτε λίγο, θα τον δείτε με ένα ωραίο καπέλο να κάθεται εκεί κάτω από τον ήλιο και με τους φοιτητές που έρχονται από όλο τον κόσμο και συμμετέχουν σε αυτή την ανασκαφή. Να πούμε ότι εκεί είναι μια σπουδαία ανασκαφή. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό ήταν ένα εμπορικό κέντρο της αρχαιότητας. Και μάλιστα να πούμε ότι ευρήματα από την περιοχή, από την Άργυλο, την αρχαία Άργυλο, υπάρχουν και στο Μπεζεστένι, εδώ στο μουσείο. Όταν είστε εκεί στο κέντρο της πλατείας, πεταχτείτε λίγο να τα δείτε. Υπάρχουν δύο εξαιρετικά έτσι ευρήματα. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας Ασερών, η κυρία Θεοδωρίδου, η κυρία Αργυρούλα Θεοδωρίδου. Ας την ακούσουμε.
1: Σήμερα είναι η μέρα, Διεθνής Μέρα Μουσείων, μέρα που καθιερώθηκε από το 1977 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων με σκοπό να αναδείξουν το ρόλο των μουσείων στην κοινωνία. Και σήμερα εμείς εδώ, ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας, με την εφορία αρχαιοτήτων, διοργανώνουμε μια εκδήλωση που σκοπός του Συλλόγου ήταν ουσιαστικά να αναδειχθεί το ανασκαφικό έργο Γάλλων και Γαλλόφωνων αρχαιολόγων στην περιοχή μας. Και βέβαια η ιδέα της κυρίας Μαλαμίδου ήταν ότι ο πλέον κατάλληλος στην περίπτωση αυτή είναι ο κύριος Ζακ Πέρο, ο Γαλλοκαναδός αρχαιολόγος.

Τη διάθεση και τη σκέψη να εκτιμήσουμε περισσότερο το χώρο μας και την περιοχή μας. Διότι πολλές φορές τον δικό μας χώρο δεν τον εκτιμάμε τόσο και πρέπει να τον γνωρίσουμε για να τον εκτιμήσουμε.

0: Πραγματικά πολλές φορές δεν εκτιμάμε τι έχουμε και βλέπουμε μόνο τα στραβά και τα ανάποδα. Έχουμε τόσα πολλά και όπως είπαμε, αν πάτε στο Μπεζεστένι, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερών, βέβαια να το ξαναπούμε ότι πρέπει κάποτε η πόλη του Σερών να αποκτήσει ένα μουσείο ανάλογα της ιστορίας της. Τώρα, εντάξει, καλό το Μπεζεστένι, αλλά δεν είναι για αρχαιολογικό μουσείο. Εμείς θέλουμε ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο που θα το επισκέπτονται όλοι και θα το θαυμάζουν. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ευρήματα από την αρχαία Άργυλο. Υπάρχει το τμήμα της μαρμάρινης κλίνης από μακεδονικό τάφο της αρχαίας Αργύλου. Να πάτε να το δείτε. Και επίσης υπάρχουν και μαρμάρινα θυρόφυλλα από μακεδονικό τάφο επίσης της αρχαίας Αργύλου εκεί στα Νέα Κερδίλια. Πραγματικά και βέβαια κάτι άλλα ευρήματα που είναι εξαιρετικά. Είπαμε ότι εκεί ήταν ένα εμπορικό κέντρο στην αρχαιότητα. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε και η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιότητας των Σερών, η κυρία Δημητρία Μαλαμίδου. Ας ακούσουμε την κυρία Μαλαμίδου.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων που γιορτάζεται εδώ και πολλές δεκαετίες και φέτος το θέμα, η ευρεία θεματική αυτού του εορτασμού είναι ότι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο και εμείς ακριβώς αυτό θα δείξουμε απόψε. Η Ελληνογαλλική Φιλία έρχεται με τον Σύλλογο της Ελληνογαλλικής Φιλίας των Σερών Σέρες Φως και η Εφορία Αρχαιοτήτων με το Καναδικό Ινστιτούτο και την ανασκαφή στην Άργυλο αποδεικνύουν πραγματικά αυτό, ότι η αρχαιολογία και τα μουσεία μπορούν να ενώσουν τον κόσμο.
2: Πάντως είναι μια πολύ σημαντική ανασκαφή, βέβαια όλες είναι σημαντικές. Τώρα δεν μπορώ
1: είναι
2: να
1: όλες σημαντικές, ναι. Αλλά η Άργυλος είναι πραγματικά ένα στολίδι για την εφορία αρχαιοτήτων Σερών και για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί συνεχίζεται επί 35 χρόνια με ένα σταθερό ρυθμό, με πολύ κόσμο που έρχεται από τον Καναδά, από πολλά πανεπιστήμια του Καναδά και όχι μόνο, και της Γαλλίας και της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Έχουμε δηλαδή μια σταθερή παρουσία μεγάλης επιστημονικής κοινότητας από όλο τον κόσμο.
2: Και αυτό σημαίνει ότι έρχονται οι επόμενοι αρχαιολόγοι, δεν είναι τα
1: οι επόμενες γενιές.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Μαλαμίδου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Καναδό αρχαιολόγο, τον Ζακ Πιερό. 35 χρόνια είναι στην Ελλάδα, στα 40 νομίζω έχει φτάσει. Είναι καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και διευθυντής του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Και βέβαια πραγματικά ένας άνθρωπος που είναι απόλαυστο όταν τον ακούς. Χθες έτσι τον απόλαυσαν όσοι είχαν πάει σε αυτή την εκδήλωση. Ας ακούσουμε πριν ξεκινήσει η εκδήλωση τι μας είπε.
3: Σήμερα θα μιλήσουμε για την Άργυλο, για τα 35 χρόνια που σκάβουμε τώρα στην Άργυλο, την ελληνοκαναδική ανασκαφή. Αυτή θα είναι η εκδήλωση το πρώτο.
2: Έτσι με δύο λόγια να πούμε στους ακροατές μας, η Άργυλος πόσο σημαντική είναι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι από, θα έλεγα, μπορεί να είναι και πιο παλιά αποικία στην περιοχή, δηλαδή στην εγκολές του Στριμώνα ήταν η πρώτη ελληνική αποικία εδώ.
2: Ουσιαστικά ήταν σαν μόλ αυτό, σαν εμπορικό κέντρο.
3: Εμπορικό κέντρο, ναι, και βρήκαμε το, όπως λέτε, το μόλ, ναι. Τα μαγαζιά, βρήκαμε δύο συγκρότημα, σύνολο 22 μαγαζιά. Και τα σκάβουμε τώρα.
2: Ποιας εποχής είναι?
3: Είναι από τον 6ο και το 5ο π.Χ.
2: Εκεί τώρα, τι λαός ήταν εκεί, ήταν από τα νησιά, είχαν έρθει?
3: Από την Άνδρο.
2: Άνδρο, ναι.
3: Ναι. Οι Ανδριώτες είχαν κάνει 4 αποικίες στη Βόρεια Ελλάδα, Σάνη, Άκαντος και Στάγερα στην Κερκιδική και Άργυρος εκεί κοντά στην Αμφίπολη.
2: Έχει ένα εκπληκτικό ηλιοτριβείο από την γνωρίζω.
3: Είναι μοναδικό.
2: Μοναδικό,
3: Είναι μοναδικό, ναι. Αυτό είναι από τον 4ο αιώνα. Το βρήκαμε απάνω στην Ακρόπολη.

0: σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και ναι, συμφέρει, συμφέρει πολύ να το...
1: Πάντως είναι σημαντικό ότι τόσα χρόνια γίνεται αυτή η ανασκαφή που έχει διπλό ρόλο. Έρχονται και φοιτητές, έτσι, από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, έρχονται φοιτητές, τα πιο πολλά από το Μόντρεαλ, από το πανεπιστήμιο μου, αλλά βγαίνουν και από άλλα πανεπιστήμια του Καναδά κάθε χρόνο και κάνουν μάθημα εκεί στην ανασκαφή. Έχουμε και Έλληνες φοιτητές και είναι μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή αυτό το ήθελα από την αρχή.
1: Πώς νιώθετε τόσα χρόνια εδώ, έχετε γίνει Έλληνας πρώτα απ' όλα, να
0: πούμε, έτσι. Όχι, δεν είμαι Έλληνας, αλλά έχω πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
1: Πώς είναι?
0: Κοντεύω τα 40 τώρα.
1: 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς είναι αυτή έτσι, η παραμονή εδώ?
0: Η μισή καρδιά μου είναι εδώ τώρα.
1: Πάντως είναι και ένας νομός πλούσιος, έτσι, είναι ο νομός Ερών, έχει τόσα πράγματα, Αμφίπολη, η Άργυρο.
0: Έχει, και έχει τώρα και το Καστά, δηλαδή... Έγινε μια περιοχή που είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της Ελλάδας και στη Βόρεια Ελλάδα βεβαίως. Ναι.
1: Τώρα στην Άργυρο να περιμένουμε κάτι άλλο το επόμενο διάστημα.
0: Θα δούμε τώρα. Θα δούμε.
1: Συνεχίζεται ένα
0: σχέδιο. Συνεχίζουμε κάθε χρόνο. Ναι.
1: Ναι. Άρα τυχερή είσαι ρε που ζούμε σε αυτή την περιοχή.
0: Πολύ τυχερός. Πολύ τυχερός είμαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
2: Είναι απολαυστικός ο Ζακ Πιερό, ο Καναδός αρχαιολόγος, καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, 40 χρόνια έτσι, είναι εδώ στην Ελλάδα, διευθυντής του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Χθες παρουσίασε στους, εκεί στους καλεσμένους εκδήλωσης την ανασκαφική αυτή δραστηριότητα που είχε στην Άργυλο, που έχει ακόμα και στην Ελλάδα γενικά. Κυρίως βέβαια για τις ανασκαφές στην Άργυλο, που όπως είπαμε ήταν ένα αρχαίο εμπορικό κέντρο αυτό. Ήρθαν δηλαδή από την Άνδρο. Έκαναν απικίες, 4 απικίες στη Βόρεια Ελλάδα. Η μία απικία ήταν εκεί στα Κερδίλια, τα περιβόητα Κερδίλια που λέμε, που είναι και η Καμπάνα, η Κόπα Καμπάνα που λέμε η παραλία. Χαριτολογώντας το λέω αυτό. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν θα δείτε όταν πηγαίνετε, πραγματικά τα έχετε δει βέβαια. Είναι δίπλα ακριβώς στο δρόμο η ανασκαφή της Αργύλου. Είναι συνήθως Καναδοί από όλο τον κόσμο φοιτητές, οι οποίοι έρχονται, κάνουν ανασκαφές μέσα στη ζέστη, με καπέλα, προσπαθούν λίγο έτσι να δροσιστούν. Τους βοηθάει εκεί και ο πρόεδρος κοινότητας, ο κύριος Γκάλιος των Νέων Κερδιλίων, πάρα πολύ. Να δείτε φοιτητή Καναδό αρχαιολογίας να τραγουδά Βασίλη Καρά από το βορρά μέχρι το νότο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτό είναι. Το έχω δει και τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία. Ξέρω ότι τα παιδιά μένουν εδώ όλο το καλοκαίρι και περνάνε και καλά. Δηλαδή έτσι κυκλοπάνε στην Ασπροβάλτα, στα Κερδίλια. Περνάνε όλο το καλοκαίρι τους εδώ. Λοιπόν, αυτά. Τώρα να πάμε λίγο, Θάνο, και στον Ακύλα. Εντάξει, δεν απογοητευόμαστε. Έτσι που πήραμε τη 10η θέση. Ο Ακύλας μπήκε στις καρδιές όλων των Ελλήνων, πιστεύω. Εντάξει, ένα παιδί χαρισματικό. Περιμέναμε σίγουρα πολλά περισσότερα. Αλλά είναι δύσκολο. Ήταν και μια δύσκολη διοργάνωση. Είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Βγήκε η Βουλγάρα τώρα, η οποία... Να πούμε ότι τώρα το ότι έρχεται στην Τούζλα δεν ξέρω τώρα αν έρχεται. Λένε ότι δεν εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει Βούλγαρος που δεν έχει έρθει σε κάποια παραλία εδώ, είτε σε Ρόν είτε Καβάλας, να κάνει μπάνιο. Άρα και η νικήτρες Γιουροβίζος σίγουρα έχει έρθει εδώ. Κάποιος φίλος που πηγαίνει συχνά στη Βουλγαρία μου είπε χθες ότι θα κανονίσει και συνέντευξη. Θα δούμε τώρα. Πάντως σίγουρα η Ντάρα λοιπόν. Συγχαρητήρια. Εμείς βέβαια τον Ακύλα το χειροκροτήσαμε. Έδειξε ότι είναι ένα χαρισματικό παιδί που ξεκίνησε από τις Σέρες με δύσκολες, έτσι θα λέγαμε, δύσκολα χρόνια για αυτόν, αλλά τα κατάφερε και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Ας ακούσουμε τι είπε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που πήραμε τη 10η θέση ο ξάδελφός του, που έχει και το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο, ο Ακύλας Μυτιληναίος. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν στεναχωριόμαστε.
3: Όχι καθόλου. Είπαμε, είμαστε μέσα στη δεκάδα, πήγε πάρα πολύ καλά. Πέτυχε.
1: Ξέρεις τι λένε όλοι εδώ, ότι πιο πάνω έπρεπε να είναι.
3: Εντάξει, ναι, θα θέλαμε όλα. Πιο πάνω. Ναι, τάδωσε, εντάξει, ναι, και εγώ περίμενα κάτι πιο πολύ, αλλά δεν στεναχωριόμαστε καθόλου. Γιατί και είμαστε στη δεκάδα και πέτυχε το σκοπό του, έφτασε ψηλά, μας έκανε χαρούμενους, διάσημους. Σέρες εδώ παντού.
1: Κοίτα πόσο κόσμο ξεσήκωσε. Βγήκαν όλα αυτά τα παιδιά έξω και τα έκανε να χαρούν.
3: βγήκαν τα παιδιά έξω, χάρηκαν και αυτό ήταν ένα μικρό κομμάτι. Γιατί σας θυμίζω ότι σε όλα τα μέρη των Σερών, σε όλα τα μαγαζιά, bowling εδώ, ταβέρνες, πιθαριές, μπαρ, είχαν Eurovision Night σήμερα και βάζαν τον Ακύλα. Οπότε έχει παντού κόσμο διάσπαρτο, εννοείται πολύ σε σπίτια γιατί είναι θεσμός να παραγγείλει πίτσα και να, με την παρέα. Οπότε ναι, όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα σύσσωμε, ενωθήκαμε.
2: Μας ένωσε σε μια δύσκολη περίοδο.
3: Μας ένωσε, ναι. Εντάξει, γιατί ξέρετε, είναι μια περίοδος που ακούμε πολλά, γίνονται πολλά, πόλεμοι, κρίσεις αυτά, αλλά κάποια στιγμή γύρω από αυτά ενωνόμαστε ξανά, έτσι και συσπυρωνόμαστε.
2: Ως ξάδερφός που τον ξέρεις καλά, θα απογοητευτεί, θα στεναχωρηθεί.
3: Εντάξει, δεν ξέρω, σίγουρα κάποιο μέσα του λίγο ίσως νιώσει κάτι, αλλά πιστεύω είναι τόσο αισιόδοξο άτομο που θα δει τη θετική πλευρά. Θα κοιτάξει το ποτήρι μισογεμάτο.
2: Νομίζω τώρα ξεκινάει για αυτό μια μεγάλη καριέρα. Μπορεί να την κάνει.
3: Πιστεύω πως ναι. Αυτό λέγαμε. Τώρα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει και press, θα βγουν τα νέα τραγούδια που ετοίμαζε τόσο καιρό. Το οποίο πιστεύω θα είναι και πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε θα το δείτε και θα τον δούμε όλοι μαζί και πιστεύω και θα τον απολαύσουμε και σε tour.
2: Το πρώτο πράγμα που θα τον πεις όταν τον δεις, ποιο θα είναι?
3: Θα τον αγκαλιάσω, θα του πω ένα μεγάλο συγχαρητήρι και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και μας έκανε περήφανος. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Αυτά λοιπόν μας είπε ο Ακύλας Μυτιλινέος, όχι ο άνθρωπος μας εκπροσώπησε στη Eurovision, ο ξάδελφός του που έχει και το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο. Αργά αυτό το έγινε, τα ξημερώματα, όταν ανακοινώθηκε ότι η Βουλγαρία πήρε την πρώτη θέση και ο Ακύλας την δεύτερη. Πάμε τώρα στον Πανσεραϊκό, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα. Ο Πανσεραϊκός έφερε ισοπαλία 1-1, με αυτό το αποτέλεσμα δυστυχώς υποβιβάζεται στη Super League 2 μετά από 3 χρόνια. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο Αντριάν Ριέρα. Με ωραία ελληνικά, στεναχωρημένος ο Ριέρα. Ας ακούσουμε τι μας είπε για τον υποβασμό του Πανσεραϊκού.
4: Κοίτα, νομίζω ότι από τα Χριστούγεννα και πέρα κάναμε πολλά καλά πράγματα, αλλά έχουμε δει σήμερα ότι δεν φτάνει με αυτό. Είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί στα Χριστούγεννα όλοι έλεγαν ότι ο Πανσεραϊκός ήταν πίτα εθνικής ομάδας. Εμείς δείξαμε ότι θέλαμε να μείνουμε, θέλαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν μόνο σήμερα. Τα τελευταία δύο μάτς δεν μπορούσαμε να πάρουμε τίποτα και αυτό μας πόνωσε πολύ.
1: Πάντως κάνατε μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο όλοι περίμεναν ότι η ομάδα θα πέσει. Και ξαφνικά κάνετε απίστευτα αποτελέσματα. Βέβαια βοηθήσατε κι εσύ, ο Τεχέιρα που ήρθατε.
4: Ναι, αυτό που σου έλεγα, αλλά δεν φτάνει. Όταν κάνεις από το καλοκαίρι μέχρι Χριστούγεννα, όταν κάνεις 5 βαθμούς, είναι πολύ δύσκολο. Και μετά, εντάξει, τώρα έχουμε 29, αλλά αυτό, το θέμα με εμάς είναι ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα λάθος. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα κακό μάτς. Πήραμε πολλές νίκες, αλλά δεν φτάνει. Οπότε, τι να σου πω, είναι αυτό, δύσκολη ημέρα.
1: Εγώ όμως την έδρα σου, να μην μπορούσα να κερδίσει αυτό.
4: Και αυτό, εκτός και αυτό. Έδρας, εκτός έδρας πήγαμε πολύ καλά. Νομίζω που την οργάνωση, ο τρόπος παίξιμο που έχουμε, μας ήταν καλύτερα εκτός έδρας. Εδώ δεν μπορούσαμε να. Νομίζω τώρα σήμερα ήμασταν καλύτερα με την μπάλα, αλλά δυσκολέψαμε πολύ. Ναι. Δυσκολεύαμε πολύ με την μπάλα πολλές φορές και εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι αυτό. Αλλά ο Πανσεραϊκός θα γυρίσει εκεί που αξίζει.
1: Δεν θα γυρίσει η ομάδα.
4: Εννοείται.
1: Έχει τις βάσεις.
4: Ναι, ρε, έχει. Και είναι ένα σύλλογο από μέσα που είναι αλφαθενικής. Δεν αξίζει να είναι βιταθενικής. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πολλές φορές δεν είναι δικαίωμα, αλλά προχωράει. Δεν είναι.
1: Εσύ θα μείνεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω.
1: Θες να μείνεις?
4: Εγώ ήμουνα 4 μήνες εδώ πολύ καλά. Ένιωθα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο και όλοι μου, από τη στιγμή που ήρθα, όλοι μου έκαναν μια αγκαλιά πολύ μεγάλη. Ότι αυτό, ένιωσα πολύ άνετος, ένιωσα πολύ καλά και εγώ θα μιλήσουμε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τι
1: στο
4: θέλω.
1: Στον του Πανσεραϊκού, έχεις να πεις?
4: Ένα μεγάλο συγγνώμη, το ξέρω ότι είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ δεν το είχα πάθει ποτέ αυτό, δεν είχα παλέψει ποτέ για το υποβαβισμό, αλλά το έχω νιώθει. Μόνο σε 4 μέρες που ήμουνα μόνο, το ένιωσα από μέσα και πονάει. Πονάει πολύ, γιατί δεν είναι το ίδιο feeling που έχεις όταν πέσεις play-off και πέσεις για Ευρώπη. Αλλά εντάξει, να συνεχίσουν, η ζωή προχωράει, δεν είναι, το πόσο είναι το τέλος της ζωής. Και το χρόνο περισσότερα. Το χρόνο θα είναι σίγουρα καλύτερο.
1: Εντάξει, ο κόσμος βλέπεις πιστεύει, αγαπάει την ομάδα.
4: Εννοείται. Το έχουν δείξει στα τελευταία μάτς που αγαπάνε πολύ την ομάδα και ήρθανε και εκτός έδρας Αγρίνιο και Τρίπολη και παντού Αθήνα. Οπότε τίποτα. Φιλάκια πολύ από μένα και θα ξαναπούμε.
2: Αντριάν Ριέρα. Πονάει πολύ, λέει. Δεν το είχα ξαναζήσει. Ένα μεγάλο συγγνώμη για τους οπαδούς μας, είπε ο Ισπανός, ο οποίος το μιλάει πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά. Και όπως είπε, θα ανέβει ο Πασρέκος, να ξέρετε. Είπε ότι εγώ βλέπω ότι αυτή η ομάδα θα ανέβει αμέσως. Θα κάνει ένα χρόνο και θα επιστρέψει στο Super League, γιατί έχει όλες τις προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε και τον Άγγελο Λιάσο. Επίσης ο Άγγελος ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος και οι δύο ήταν στεναχωρημένοι πάρα πολύ. Ας ακούσουμε τον Άγγελο Λιάσο.
5: Δύσκολη μέρα.
6: Πολύ δύσκολη μέρα, ναι. Σίγουρα.
5: Τι έφτιαξε?
6: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έφτιαξε μόνο το σημερινό. Είναι αρκετά παιχνίδια που θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι. Δεν πήραμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και να προχωρήσουμε.
5: Πάντως κάνατε μια απίστευτη προσπάθεια, ένα απίστευτο ντεμαράζ. Δηλαδή όλοι μιλούσαν γι' αυτό μέχρι τον Ιανουάριο, ομάδα τελειωμένη, και ξαφνικά κάνετε ένα απίστευτο σερί αποτελεσμάτων εκτός έδρας και φτάσατε να διεκδικείτε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή αν έμπαινε ένα δοκάρι από αυτά.
6: Είναι μεγάλη προσπάθεια, όπως είπατε. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας και είμαστε πολύ στεναχωρημένοι γι' αυτό.
5: Ξέρεις, τώρα δεν θέλω να διακρίνω Έλληνες και ξένους, αλλά νομίζω οι Έλληνες πιο πολύ σας πονάει όταν πέφτει μια ομάδα.
6: Δεν θέλω να ξεχωρίσω Έλληνες ξένοι, είμαστε μια ομάδα, είμαστε όλοι μαζί. Όλους τους πονάει όταν πέφτει η ομάδα και πιο πολύ και τον κόσμο.
5: Εσύ το ένιωσες αυτό και με τον Μπαζιάν, να δεν κάνω λάθος, έτσι?
6: Ναι, είναι, το έχω νιώσει άλλη μια φορά. Σίγουρα είναι πολύ στενάχωρο για όλους μας. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι ομάδες πρέπει να κρατιούνται από τον κόσμο.
5: Το είπε και ο Γιάννης Αναστασίου. Λέει: είναι κρίμα ομάδες όπως ο Πασαρικός και η Λάρισα με τόσο κόσμο και ιστορία να πέφτουν.
6: Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα γιατί έχει πολύ κόσμο από πίσω που αγαπάει την ομάδα, που στηρίζει. Και όλη η πόλη είναι εδώ. Είναι εδώ και μας στηρίζει.
5: Τι θα έλεγε στον κόσμο του Πασαρικού?
6: Θα έλεγα ένα μεγάλο συγγνώμη. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Τα δώσαμε όλα. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέραμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, συγγνώμη, και να είναι όλοι δυνατοί.
5: Θα μείνεις?
6: Δεν ξέρω. Θα φανεί.
2: Στεναχωρημένος πάρα πολύ και ο Άγγελος Λιάσος, ο ίδιος, αν και δεν ήταν κοντά οι δύο παίκτες που μιλήσαμε, είπε το ίδιο, ένα μεγάλο συγγνώμη και ότι κρίμα για τον κόσμο, κρίμα για την ομάδα. Τώρα αυτά που ακούγονται για αναδιάρθρωση, τι να σας πω, υπάρχουν οι πληροφορίες, λένε ότι 4 ομάδες, ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα και ακόμα 2, νομίζω ότι είναι και ο Αστέρας Τρίπολης, ναι, είναι και ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά ακόμα μία ομάδα έχω ζητήσει να γίνει αναδιάρθρωση. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αναδιάρθρωση, δεν είναι εύκολο πράγμα να το πούμε αυτό, αλλά εντάξει, όλα είναι πιθανά. Δεν ξέρεις καμία φορά. Πάντως το θέμα είναι ότι εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για την πόλη αυτό. Έτσι. Το ότι η ομάδα θα πέφτει στην... Είναι πραγματικά μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια αυτό. Και θα το δούμε βέβαια. Πραγματικά θα το δούμε ότι τα πράγματα έτσι θα είναι δύσκολα. Δύσκολα. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα στη ζωή, αλλά και ο Πασαρακός είναι κάτι που έφερνε κόσμο πολύ εδώ και ακουγόταν οι λέξεις αίρες, έτσι. Δούλευαν τα καταστήματα, δούλευαν τα ξενοδοχεία, μια αλυσίδα είναι αυτά, οι προμηθευτές των ξενοδοχείων. Να φανταστείτε, μόνο από το συνδρομητικό κανάλι που ερχόταν είχε καμιά 50 άτομα που δούλευαν. Αυτοί εδώ οι 50 ερχόταν, έτρωγαν στα εστιαστόρια, στις ταβέρνες, έπαιρναν πράγματα. Ξεχνάτε όταν έπαιζε με ομάδες που έχουν πολύ κόσμο, τι κόσμο έφερναν εδώ. Όπως και να το κάνουμε, δούλευε η τοπική οικονομία και έχουμε πει πολλές φορές ότι σε μια πόλη που δεν έχει θάλασσα και δεν μπορεί να φέρει πολύ κόσμο για διάφορους άλλους λόγους, κυρίως βέβαια για τουριστικό κόσμο, για τουριστικούς λόγους, είναι ο αθλητικός τουρισμός πολύ σημαντικός. Δηλαδή τώρα θα γίνει ένα διάρθρος, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ο Πασαραϊκός μπορεί να ανέβει. Δηλαδή σίγουρα έκανε ένα τεράστιο άνοιγμα τόσο Καζίας, γιατί ήρθαν πάρα πολλοί παίκτες με μεγάλα συμβόλαια. Δηλαδή, άκουγα για τον Ιβάν που έχει ένα συμβόλαιο τεράστιο, ο Ρουμάνος, και τι πρόσφερε στο τέλος. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί πραγματικά έγινε ένα τεράστιο άνοιγμα τα έδωσε όλα η ομάδα για να παραμείνει, αλλά δυστυχώς ήρθε ο υποβιβασμός. Και από εκεί και πέρα βλέπω θα γίνουμε, θα πούμε κι άλλα στις επόμενες μέρες, στις επόμενες εκπομπές, θα κάνουμε έτσι μια ανάλυση, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τον Πανσεραϊκό, να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Πανσεραϊκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Ποπουτσίπτα, ρίπτη των ήχων, τη Στέλλα Δόβα που έκανε τα ηχητικά μοντάζ και ήταν και πολλά σήμερα. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου, θα σας κρατήσει τροφιά για το επόμενο 2 ώρο με την εκπομπή με τον Νίκη και με τον Σίγμα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε πάντα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάτε και αυτούς που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, σέρες.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές, τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο Λίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Earth Seron. Καλωσορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε φίλες και φίλοι μαζί έως τις 11 για να δούμε μαζί όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα Σερών μέσα από τη συχνότητα πάντα της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή η Θάλια δεν θα είναι μαζί μας, σας τα είπαμε και χθες, όμως από Δευτέρα ξανά μαζί. Οπότε, με μια γεμάτη ατζέντα, με τη Στέλλα Δόβα στη ρύθμιση των ήχων, προχωράμε και σας δίνουμε το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας. Ήδη πήρατε μια γεύση, γνωρίσαμε τον Βασίλη, συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς ενημέρωσης, προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Μαζί θα δούμε και τον καιρό, πολύ τσαλίμη τελευταία, όχι τελευταία, ο Μάιος, εντάξει, από αλλού τα περιμέναμε, από αλλού μας ήρθανε, συνήθως έτσι γίνεται θα μου πείτε. Προσπαθεί να μας δώσει μια μέρα ηλιοφώτινη, καθαρή, να νιώσουμε αυτή την ομορφιά της άνοιξης που ξυπνάς το πρωί και είναι ηλιοφώτινα όλα και μυρίζει και η ανθοφορία της γης, το πράσινο. Αυτό που λέμε άνοιξη, αυτό που ποθούμε μέσα στο χειμώνα, δεν τα καταφέρνει συνήθως ο Μάιος φέτος. Και ενώ περιμέναμε συνήθως από τον Ιούνιο πολλές βροχές, χαλάζι, μας ήρθε το Μάιο. Έχει ακόμη περιθώριο, έχει ακόμη πόσο, 11 μέρες, 12, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Εμείς είμαστε εδώ πάντως και θα περιμένουμε. Με μια γεμάτη ατζέντα όπως σας είπα, με θέματα τοπικά κυρίως, μαζί με πρωτοσέλιδα εφημερίδων, μαζί με τοπικά φύλλα, για να δούμε το στίγμα της επικαιρότητας πώς καταγράφεται από συναδέλφους σε πανελλαδικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Θα πορευτούμε και σήμερα και μια σειρά από συνεντεύξεις που κάτι γνώμη μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βεβαίως θα σας πούμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα και τι μας κερνάνε αυτοί που γιορτάζουν σήμερα. Συνήθως έτσι με πολύ μαεστρία τα γλυκά που μας κερνάνε και εγώ σας τα περιγράφω όσο πιο ζωντανά μπορώ για να πάρουμε μια γεύση νοερά βεβαίως. Για τα γλυκάκια τους που μας αρέσουν πολύ, το καταλάβατε φαντάζομαι. Σήμερα όμως έχουμε και παγκόσμιες ημέρες, φίλες και φίλοι. Σήμερα που είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα και τις επόμενες ημέρες που ετοιμάζονται μια σειρά από εκδηλώσεις. Κάποιες ήδη έχουν προγραμματιστεί, κάποιες έχουν γίνει, κάποιες ήδη ετοιμάζονται και θα τα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είναι η μέρα επερηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμών, οδών, νόσων του εντέρου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Ποιοι γιορτάζουν τώρα σήμερα? Πω, δύο ειδών γλυκά έχουμε σήμερα. Πρώτα να πούμε ποιοι γιορτάζουν όμως. Τιμάται η μνήμη των Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Γιορτάζουν ο Πατρίκιος, ο Πατρίκης, η Πατρικία, η Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώσιος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Χρόνια πολλά. Τι μας κερνάνε? Μας κερνάνε ένα πολύ ωραίο γλυκάκι τύπου προφιτερόλ, αλλά με βανίλια, δηλαδή με κρέμα βανίλια εννοώ, αντί της σοκολάτας, της γκανάζ συνήθως ή της μου σοκολά. Εδώ έχουμε σου γεμάτα με κρέμα και βανίλια και επάνω έχουμε τριμμένο πισκότο και σοκολάτα. Και το γλυκό κάτω είναι μία κρέμα από φρούτα που έχει ένα ροζ χρώμα και πάνω έχει βατόμουρα και φυλλαράκια μέντας. Ιδιαίτερες γεύσεις, εξίσου πολύ ενδιαφέρουσες και σας τις παρουσίασα και μας τα κερνάνε όλα αυτά οι φίλοι μας που γιορτάζουν σήμερα. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Να σας πω ότι αύριο έχουμε την υπογραφή συνεργασίας μεταξύ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΔΠΑΕ. Κάναμε αναφορά χθες, συνεχίζουμε και σήμερα και θα μπούμε σε λεπτομέρειες, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε τα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Έχουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο με επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα 71 ετών από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να της αρπάξει μια λυσίδα που φορούσε η γυναίκα στο λαιμό, δεν τα κατάφερε.
Αλλά το σοκ που έπαθε η γυναίκα από αυτή τη βίαιη επίθεση, αντιλαμβάνεστε τι πέρασε. Προληπτικά διεκομπήστη στο νοσοκομείο Σερών, είναι καλά στην υγεία της και ευχόμαστε γρήγορα να ξεπεράσει αυτή την πολύ άσχημη εμπειρία. Έχουμε πρόστιμο 800 ευρώ σε έναν ιδιώτη ο οποίος άνοιξε ένα λάκκο και ποτούσε εκεί ογκώδη αντικείμενα. Ναι, τι να πεις τώρα. Ο αντιδήμαρχος λέει πως όλοι πρέπει, τα αυτονόητα δηλαδή, ότι όλοι πρέπει να φροντίζουμε έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον, και βεβαίως υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούμε να τηλεφωνήσουμε και να τους πούμε, ξέρετε, εγώ θα εναποθέσω σε αυτή την περιοχή κάποια πράγματα, μάλλον θέλω να το κάνω. Πότε μπορείτε να έρθετε να τα πάρετε? Σου λέει, μπορούμε την Τετάρτη τόσο το μηνός. Οπότε την προηγούμενη το βράδυ βγάζεις, έρχονται οι άνθρωποι πρωί-πρωί, το έχω κάνει, πρωί-πρωί έρχονται, τα παίρνουν και εσύ με ασφάλεια απορρίπτεις από το σπίτι σου, φεύγουν από το σπίτι σου κάποια πράγματα, δεν απειλείται κανένας και βέβαια δεν μολύνουμε το περιβάλλον. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, αρκεί να τα ακολουθήσουμε. Τώρα έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις που πρόκειται να δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μια σειρά από ειδήσεις που επίσης θα δούμε, κατά τη διάρκεια της ώρας που θα είμαστε παρέα. Είναι 9 και 4. Η Στέλλα Δόβα, όπως σας είπα, είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα και τηλέφωνο εκπομπής 2321 055 900 2321 055 638. Καλημέρα, ξεκινάμε.

Σήμερα Τρίτη αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασία στη δυτική χώρα, ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια Πελάγη και στον Κορινθιακό. Η θερμοκρασία στη δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει και τους 27 και στη Θεσσαλία, 25 με 27 βαθμούς ο μέσος όρος σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι, 4 μποφόρ αρχικά, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, στο νότιο Αιγαίο όμως, αργότερα, μετά το μεσημέρι δηλαδή, θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ, πιο ήπια στο Ιόνιο, 3 με 4 μποφόρ. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Ευρωκόπη, καλημέρα στους φίλους μας. Και εδώ άστατο καιρό, δηλαδή παρά το γεγονός ότι ξυπνήσατε με ήλιο και λίγα σύννεφα, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ασθενή βροχούλα, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στο ξημέρωμα συννεφιά και βροχή δυνατή μετά τη μία το μεσημέρι και ξημερώνει με το καλό η Τετάρτη, πυκνά σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια, Τετάρτη στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στις Σέρες, σήμερα έχουμε πυκνή συννεφιά στις Σέρες, βροχή δεν δίνει, ηλιοφάνεια, μάλλον για να είμαι ακριβής, διαστήματα ηλιοφάνειας με πυκνά σύννεφα στον ουρανό με 24 βαθμούς ανώτερη τιμή θερμοκρασία. Βροχούλα θα έχουμε στο ξημέρωμα και εμείς μετά τις 3, αλλά όχι πυκνή βροχή, αλλά θα βρέξει. Και στις Σέρες αύριο Τετάρτη ξυπνάμε πυκνά σύννεφα και ήλιο, τα οποία σύννεφα αρχίζουν και αραιώνουν από το μεσημέρι και μετά χωρίς να δίνουν βροχή. Ανώτερη τιμή θερμοκρασίας για αύριο 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Κεντρικό. Σε άλλα θέματα, έχει μία κοπέλα η οποία κολυμπά και έναν κύριο δίπλα και δίπλα-δίπλα μέδουσες. Γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες, γράφει η εφημερίδα. Τοπικό πληθυσμό έχουν δημιουργήσει καφέ και μόβ μέδουσες στο βόρειο Εβοϊκό κόλπο, όπου βρήκαν κατάλληλες συνθήκες, λένε οι ειδικοί στην εφημερίδα Καθημερινή, εξηγώντας τη μεγάλη συγκέντρωση που παρατηρείται στην περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης, ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Η Καθημερινή. Και πάμε στα νέα. Τρία θέματα στα νέα. Λήξεις συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές στοιχείες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό είναι ένα καλό νέο, επιβεβαιώνεται και από το Υπουργείο, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Επίσης, κεντρικό στην εφημερίδα, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Εφημερίδα απογευματινή. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Κεντρικό της εφημερίδος. Αυτό που έγινε στα Βορίζια, στην Κρήτη, το βλέπουμε σε πάρα πολλές εφημερίδες. Ελπίζω να το λέω σωστά, έτσι το διαβάζω. Βορίζια, επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας. Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψυχοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Όλο μαζί αδυνατό να το αντιληφθώ. Όλα αυτά τα κάνανε. Βάσει κατηγορητηρίου, εντάξει. Αυτό γράφει η εφημερίδα, αυτό διαβάζω, η εφημερίδα των συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξει και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Στην πρώτη σελίδα, οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα παγωγής. Σφοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στο στόλο αλληλεγγύης. Το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτησε επίκαιρης επερώτηση του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει διαλέξει πλευρά. Στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντιεργατικής πολιτικής για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο για τη συνέχεια. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους, περιφέρειες, ελληνική αστυνομία, λιμενικό, νοσοκομεία, οδικές συγκοινωνίες, κατασκηνώσεις, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων ανά ειδικότητα και φορέα, τα δικαιολογητικά και προθεσμίες για αιτήσεις, τα προσόντα και η μοριοδότηση. Ειδικό ένθετο 8 σελίδων μαζί με την εφημερίδα. 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όλα αυτά στο κεντρικό της εφημερίδος. Τέλος το πολιτικό κρυφτό σε εισαγωγικά για Τσίπρα και Καριστιανού. Πάλι κελάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη, γράφει η εφημερίδα. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει το 2024. Α, στη Μύκονο. Τι γίνεται στη Μύκονο, στον Άγιο Σώστη? Στην παραλία του Αγίου Σώστη στη Μύκονο ξεκίνησε τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris. Μάλιστα. Πάμε στο μανιφέστο. Στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τρόμος στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση. Νομική αναλύουν στο μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει σε εισαγωγικά από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των φτωχών. Κεντρικό της εφημερίδας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Έρχεται ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτσου Τσίπρα για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό, σε εισαγωγικά. Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχει μια φωτογραφία του Ακύλα, η Εσπρέσο, και γράφει μεγάλα γράμματα «Ράκος». Λύγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. Άφαντη και η μητέρα του από την τηλεόραση. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτας στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένο στο σπίτι του. Τώρα τι να πούμε για αυτό το παιδί. Ειλικρινά, έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Τεράστια προσπάθεια. Και δέχθηκε ένα κύμα μαυρίλας, σκοτεινιάς, μίσους. Ειλικρινά, άναυδη και άφωνη. Πόση πια κακία μπορεί να κουβαλάμε μέσα μας? Πού ήταν θαμένη, πού είναι θαμένη όλο αυτό το πράγμα, το σύννεφο της μαυρίλας? Εντάξει, δεν μας αρέσει κάτι, δεν μας αρέσει κάτι. Πρέπει να το τσακίσουμε δηλαδή. Εμείς αρέσουμε σε όλους. Τύπος Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θέλει να γίνει διεθνής κόμβος καινοτομίας. Pfizer και Απιθύτα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώνουν δυνάμεις για έρευνα, καινοτομία και νέους επιστήμονες. Νέα στρατηγική συνεργασία φέρνει επενδύσεις, τεχνογνωσία και ευκαιρίες για νέες δουλειές. Και ακόμη ένα θέμα, πολλά τα θέματα και στην πρώτη σελίδα και στις μέσες σελίδες. Έσπασε τα κοντέρ 30χρονος οδηγός που έτρεχε, ακούστε λίγο, με 209 χιλιόμετρα ανά ώρα στον περιφερειακό. Στον περιφερειακό. Ναι, ασχολίαστο. Εξάλλου τι να πει κανείς γι' αυτό. Κόντρα. Δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δυδυμότυχο. Οργή και αγανάκτηση, άλλο θέμα είναι αυτό. Στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2-10. Και στην Κρήτη, τι γίνεται πάλι στην Κρήτη? Πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης? Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Λόγος. Πακέτο στήριξης σε ελληνικές επιχειρήσεις, έγκριση κομισιών 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα. Εστία. Τι αποφάσισε το Κισαία για Κύπρο, Κάρπαθο, Δυδυμότυχο? Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως κοπούν πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Δυδυμότυχο λόγω αποκλιμάκωσης στο Ιράν. Και να είμαστε στην ελεύθερη ώρα. Δεν ανήκει η εφημερίδα. Άνοιξε. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Η Παναγιά μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Τι είχε αποκαλύψει Θεοτόκος? Ναι. Τι είχε αποκαλύψει σε εισαγωγικά η Θεοτόκος στην αγιογράφο μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια, όταν η Χάρη της έσωσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Έρχεται πόλεμος, αλλά όχι καταστροφή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα ηγηθεί, η Παναγία θα προστατεύει, η Ελλάδα θα αναστηθεί, η Ορθοδοξία θα λάμψει και το Σανά θα ψαλεί. Καμιά πρόβλεψη για αυτούς που χρησιμοποιούν το όνομα της Παναγίας? Ναι. Μπομπάζουμε, έλεγε ένα καλό, αλλά Τώρα δεν του παρόντος, να το πω. Ξέρετε, παρόν μερικά δέντρα, οι ιτιές νομίζω, που τώρα την άνοιξη ανθίζουν και βγάζουν έτσι τα κλαριά τους, τα οποία αν βγάλεις στο πράσινο γίνονται πολύ καλές βίτσες. Έτσι λέγαμε όταν ήμασταν μικρά. Γιατί τσούζαν πάρα πολύ στα πόδια. Ναι, δεν ξέρω τι προβλέπετε για αυτούς που χρησιμοποιούν έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τι προβλέπετε. Απλά εγώ τώρα θυμήθηκα κάτι στο χωριό μου. Εγώ αυτά τα δέντρα τα ωραία και τις βίτσες. Political. Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου, όπως η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της. Εφημερίδα Δημοκρατία για τη συνέχεια. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, παρά τις δεσμεύσεις του, προκαλεί έφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμπανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ αναπερίπτωση. Είναι το κεντρικό της εφημερίδος. Δημοκρατία. Σήμερα είμαστε όλοι πόντι, γράφει η εφημερίδα, πατριωτικό χρέος όλων των Ελλήνων η συμμετοχή σε εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται σήμερα για τη γενοκτονία και όχι μόνο σήμερα βεβαίως. Εφημερίδα Star. Ο μικρός Μπεν μπαίνει στο σιρτάρι. Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν μετά από 35 χρόνια. Σε σοκ η μητέρα του μετά την απόφαση των αρχών να σταματήσουν τις έρευνες γιατί πετούν στον κάλαθο των αχρήστων στοιχεία ερευνών τριών δεκαετιών. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτοί είναι οι σκληροί ληστές στη δημοσιότητα, οι σαδιστές εισαγωγικά της Ετωλοκαρνανίας, η όμορφη Αλβανή που έδινε τις εντολές. Ναι, αναφέρεται στη κοπέλα που είναι στη φωτογραφία, προφανώς. Και συμμορία θείου και ανιψιών ξυλοκοπούσε και εκβίαζε αγρότες στην Κρήτη. Άλλο θέμα αυτό. Και με αυτά πάμε 9 και 36 σε διαφημίσεις και ένα τραγούδι.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Έχουμε τρεις από τις τέσσερις εφημερίδες που συνήθως έχουμε μπροστά μας. Δεν έχουμε την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Αν μας ακούν οι καλοί συνάδελφοι, μπορούν να μας στείλουν για να δούμε το πρωτοσέλιδό της. Ξεκινάμε το καθημερινό παρατηρητή. Στο επίκεντρο ελέγχω το μεταναστευτικό. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη δομή Συντικής. Εδώ στις Σέρες, στο κλειδί. Ερευνάται η κοστολόγηση έργων τα οποία ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού. Τα ποσά, οι παρατάσεις και το σκεπτικό της έρευνας. Κεντρικό της εφημερίδας. Ενεργειακή φτώχεια. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και ουραγός στην προστασία των πολιτών. Άνοιξε τις θύρες του το Μουσείο της Φιλαρμονικής, ένας χώρος γεμάτος ιστορία, μουσική και μνήμες. Ακύλας, ανυπομονώ να πάω στην πόλη μου.

Είναι η φωτογραφία με λίγες ώρες μετά το τελικό και εμείς ανυπομονούμε να το δούμε από κοντά, η πόλη και οι κάτοικοι. Εντάξει, πέρα από αυτούς που τέλος πάντων τα είπαμε προηγουμένως, με τα ξαναλέμε. Ρεκόρ και σπουδαία εμφάνιση για τη σειρά Ηλιάνα Τριανταφύλου και Ανέστη Σμίθου, ο φορ του ΠΑΟΚ που δείχνει έτοιμος για το μεγάλο βήμα. Είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινός Παρατηρητής και πάμε στη σημερινή των Σερών για να δούμε και εδώ το πρωτοσέλιδο. Σημερινή των Σερών λοιπόν, Βασίλης Παπαβασίλειου, η κεντρική σκηνή στα Αστέρια, τιμή στη μνήμη του σπουδαιότερου Σεραίου δημιουργού του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή του Διπεθέ Σερών. Σε μια σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια Σερών στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης 19ης Διεθνούς Πανεπιστημιάδας Φοιτητικού Θεάτρου και η σχετική φωτογραφία. Σε άλλα θέματα, μεγάλη γιορτή ορεινού αθλητισμού, φύς και ιστορία στο Μπέλες και όλα τα αποτελέσματα σε αναλυτικό ρεπορτάζ. Σφοδρή επίθεση από την Συμμαχία Σεραίων κατά της Δημάρχου Σερών για τις απευθείας αναθέσεις. Χάτζη Βασιλείου στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, χρειαζόμαστε ανθεκτικό κράτος. Για την παιδεία στις Σέρες, συνάντηση Φωτεινή Σαραμπατζή με τη Σοφία Ζαχαράκη. Μετά τη σημερινή των Σερών πάμε στην εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος. 72 δόσεις μετά τα μέσα Ιουνίου, η πλατφόρμα, τα θετικά και τα αρνητικά της νέας ρύθμισης. Το μέτρο αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί έως και στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στην πρώτη σελίδα, νέες από Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Σερών. Το πάλεψε μέχρι τέλος, αλλά δεν έφτανε. Ο Πασεραϊκός αποχαιρετά τη Super League, το τελικό 1-1 απέναντι στον Πανετολικό. Για τη μεγάλη γιορτή ορεινού αθλητισμού, φύσης και ιστορία στον Μπέλες όλα τα αποτελέσματα. Και Δήμος Σερών, ιδιώτης επιχειρηματίας, άνοιξε λάκκο για να πετάει ογκώδη αντικείμενα. Επιβλήθηκε πρόστιμο 800 ευρώ. Πάμε να ρίξω μια τελευταία ματιά πως έχει έρθει πρόοδος. Μισό λεπτάκι. Όχι, δεν έχει έρθει πρόοδος. Αν μας ακούν οι συνάδελφοι, ας μας στείλουν το πρωτοσέλιδο για να δούμε ποια θέματα επέλεξαν στην πρώτη σελίδα.

Σας λέγαμε για τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Για τις εκδηλώσεις σας ενημερώσαμε τις προηγούμενες ημέρες που είχαν προγραμματιστεί για χθες, που διοργάνωσε ο Δήμος. Μιλάμε πάντα για τη γενοκτονία των ποντίων. Για τις εκδηλώσεις είπαμε χθες πολλές περιοχές περιφερειακής ενότητας Σερών, γιατί παντού χτυπάει η καρδιά το πόντου και αυτή την τεράστια αδικία που υπέστησαν, όσα χρόνια και να περάσουν, εξακολουθεί να είναι μια ζωντανή πληγή όχι μόνο των ποντίων, όλων μας. Την Κυριακή που μας έρχεται έχουμε μια εκδήλωση από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, που πέρα από τη φωταγώγηση και τον σημειοστολισμό των δημοσίων, δημοτικών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου καταστήματα, την ημέρα εκείνη, στις 24 Μαΐου, την Κυριακή, στις 11 η ώρα θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίσων Ταξιαρχών. Θα ακολουθήσει ομιλία από την κυρία Ελισάβετ Κουτσογιάννη, εκπαιδευτικό θεολόγο του δεύτερου γυμνασίου Σερών. Σε 11.30 θα γίνει μετάβαση στην προτομή του Ιερομάρτυρος Αγίου Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης στην Πλατεία Ελευθερίας και θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων. Αυτά για την Κυριακή που μας έρχεται, μαζί με όλες τις άλλες εκδηλώσεις που σας είπαμε χθες αναλυτικά, όχι μόνο στην πόλη αλλά και στο νομό Σερών. Τώρα, θέλω να σας πω, να σας πάω στο Δήμο Συντικής και να σας πω ότι σε λειτουργία τίθεται 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης για βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης οβρίων υδάτων. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε πολύ καλά μαντάτα όσον αφορά τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, που οι δήμοι αυτοί είναι για έργα αγροτικής οδοποίησης. Τα έργα ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια, είναι 6.300.000 ευρώ και πρόκειται για τους δήμους Εμμανουήλ Παπά, Νέας Ζύχνης και Ηράκλειας. Και ουσιαστικά τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν για την αγροτική οδοποίηση στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές, ενισχύοντας την καθημερινότητα των παραγωγών και την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που γκρινιάζουν, και πολύ καλά κάνουν, που υπάρχει μεγάλη δυσκολία, η αδυναμία ή δυσκολία να πούμε πρόσβαση σε κάποιες περιοχές λόγω της κακής ποιότητας των αγροτικών δρόμων. 6.312.000 ευρώ δίδονται λοιπόν σε αυτούς τους δήμους, έχουν εγκριθεί δηλαδή, εντάχθηκαν για χρηματοδότηση. Επαναλαμβάνω, Δήμος Νέας Ζύχνης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Δήμος Ηράκλειας.

Τώρα διαβάζω στο RT News μία είδηση που αφορά πρόστιμα, ότι αυτόματα ο καταλογισμός προστίμων για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Αλλά εντάξει, θα σου μαυρίσω την ψυχή τώρα λίγο πριν πάμε στο δελτίο, γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό. Απλά έτσι λίγο να σου το πω για να έχετε μία εικόνα. Αυτόματα, χωρίς καμία παρέμβαση φορολογικής διοίκησης, θα καταλογίζουν τα πρόστιμα, προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου, εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Εφόσον προβλέπεται η επιβολή προστίμων, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων που εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων, οι καμπάνες, εισαγωγικά, θα βεβαιώνονται άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα τάξης και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους στην πύλη MyAd από τη στιγμή που αυτοί θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και άλλα. Αυτά. Να σας πω ότι μετά το δελτίο ειδήσεων έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα μιλήσουμε για το τι θα ισχύσει από τον Ιούνιο, από εδώ και πέρα, για τις 72 δόσεις. Αφορά πάρα πολύ κόσμο και ουσιαστικά εσείς μας ζητήσατε το θέμα αυτό. Εμείς βρήκαμε την πρόεδρο των φοροτεχνικών, η οποία έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και θα μας δώσει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τι θα ισχύσει, ποιους αφορά, ποιοι μπορούν να μπουν, να ρυθμίσουν το χρέος κτλ. Ποια χρέη μπορούν να ρυθμίσουν. Όλες τις λεπτομέρειες θα τις δούμε αναλυτικά στην πρώτη συνέντευξη και βεβαίως ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και οι συνεντεύξεις που ακολουθούν. Για την ώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στο RT News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιτιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μία νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, οπότε θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρα τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απίφθινε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος είπα Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ανέμιστα νότια, πελάγει τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
7: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τη σύνδεση με την ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις μας. Όπως σας είπα, έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στην εκπομπή την φοροτεχνικό, την κυρία Σίλβια Νησιούδη, η οποία είναι και η Γενική Γραμματέα στο Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, για να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δηλαδή την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, για να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους. Αυτό προωθείται από την ΑΔΕ εν ώψη της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων. Τον Ιούνιο πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει, τι θα ισχύσει, θα μας τα πει, αφού τα γνωρίζει και πάρα πολύ καλά, η κυρία Νησιούδη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ξέρετε, κυρία Νησιούδη, ακούσαμε τόσα πολλά για αυτή την έκτακτη ρύθμιση, ότι θα δώσει μια πραγματική ανάσα. Για δώστε μας καταρχάς το πλαίσιο. Και μετά να
1: ελπίζουμε
0: μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι, αυτό
1: ελπίζουμε
0: λέω. Τελικά θα δώσει, ναι.
1: Καταρχήν να πούμε ότι ό,τι ακούγεται μέχρι στιγμής είναι εξαγγελίες.
0: Ναι, δεν έχει ψηφιστεί.
1: Δεν έχει ψηφιστεί, οπότε αυτά που ακούμε κι εμείς, αυτά μπορούμε να μεταφέρουμε. Προχωρά λοιπόν η κυβέρνηση σε μια νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις και για ασφαλιστικά και για φορολογικά χρέη. Στόχος είναι φυσικά να δοθεί μια ανάσα σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η ρύθμιση αυτή αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οποιαδήποτε οφειλή αφορά το 24, το 25 και το 26, είτε να ρυθμιστεί είτε να πληρωθεί εφάπαξ. Ένα αγκάθι αρχικό που αναφέρω.
0: Εφάπαξ.
1: Είτε να πληρωθεί εφάπαξ, ναι. Είτε να ρυθμιστεί. Η ρύθμιση που είναι ανοιχτή και τρέχει αυτή τη στιγμή είναι οι 24 ή 48 δόσεις, άρα θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσουν τα ποσά που έχουν δημιουργηθεί το 24, το 25 και το 26 ή να τα πληρώσουν εφάπαξ, αυτό εκεί πίνει το εφάπαξ, και εφόσον αυτά είναι ρυθμισμένα, μετά θα μπορέσουν να ρυθμίσουν και τα ποσά του πριν του 24.
0: Ωραία. Να βάλω μια ανατελεία λίγο από την εμπειρία σας. Κάποιος ο οποίος χρωστά μέχρι και το 23 και έχει ανοιχτούς λογαριασμούς για 24, 25, ενδεχομένως και 26. Μπορεί να πληρώσει εφάπαξ, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μέχρι το 23.
1: Αυτό
0: δηλαδή, αν μπορούσε να τα πληρώσει, δεν θα τα πλήρωνε.
1: Αυτό είναι το ζήτημα και το που θεωρούμε ότι πιθανότατα να μην είναι βιώσιμη, γιατί το 72 είναι ένας μικρός αριθμός δόσεων. Γι' αυτό και οι επαγγελματικοί φορείς ζητούν βελτιώσεις, περαιτέρω βελτιώσεις, που να αφορά είτε τον αριθμό των δόσεων, είτε και το κούρεμα των προσαυξήσεων. Δηλαδή, καλό θα ήταν, γιατί το επιτόκιο είναι 5,84%.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. 5,84% είναι το επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Δεν είναι λίγο, φυσικά δεν είναι και λίγο. Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσε να είναι βιώσιμη με κάποιες επιπλέον βελτιώσεις. Όπως για παράδειγμα το κούρεμα κάποιων, η επαναφορά του κουρέματος προσαυξήσεων που υπήρχε στο παρελθόν σε μια άλλη ρύθμιση που είχε βγει κάποτε των 100 δόσεων, που πραγματικά είχε όντως αποτέλεσμα.
0: Ή μπορεί σε μια πράξη γενεοψυχίας, λέω τώρα, να χαριστεί ένα ποσό και ένα άλλο να ρυθμιστεί σε δόσεις. Όταν όμως διαπιστώνεται πραγματική αδυναμία.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 7 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ ή στην εφορία, στην ΑΔΕ τέλος πάντων, 51,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δύο από αυτά, τα 2 εκατομμύρια, δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας. Άρα έτσι κι αλλιώς τα έχουν διαγραμμένα. Καλό θα είναι να υπάρχει μια βελτίωση σε όλο αυτό που προωθούν για να υπάρχει και βιωσιμότητα σε αυτήν τη ρύθμιση.
0: Απλά διερωτάται κανείς, κύριε Νησιούδη, από τη στιγμή που και το κράτος θέλει να εισπράξει, δεν είναι, γι' αυτό γίνεται. Γιατί δεν κατεβάζει λίγο τον πήχη έτσι ώστε να μπορεί και να εισπράξει αλλά και να διευκολυνθούν οι άνθρωποι? Γιατί κανείς δεν θέλει να χρωστάει στο κράτος, φαντάζομαι, και να μπει σε μια διαδικασία να είναι αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, κατασχέσεις κτλ.
1: Αυτό ακριβώς είναι που ζητάνε όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, να το δουν λίγο διαφορετικά, να το εκτιμήσουν διαφορετικά και να κάνουν αυτές τις βελτιώσεις και να είναι και λίγο πιο ελαστικοί τέλος πάντων σε όλο αυτό που. Για να πετύχει και ο στόχος τους. Να εισπράξουν μεν
0: ναι,
1: και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ορθοποδήσουν. Να πούμε λίγο κάποια βασικά πράγματα για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, ναι,
1: θα είναι έως 75 μηνιαίες δόσεις. Η ελάχιστη καταβολή θα είναι 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το επιτόκιο, όπως είπαμε, 5,84 και δεν θα υπάρχει αυτό το κούρεμα.
0: Εάν κάποιος δεν πληρώσει τη δόση του, χάνει
1: τη
0: ρύθμιση.
1: Θα έχει 15% προσάυξηση μέχρι και τις επόμενες δύο. Αυτό προβλέπεται τώρα, σήμερα, αλλά δεν έχει γραφτεί σε διάταξη, έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ αν χρωστώ στην εφορία, λέμε ένα παράδειγμα, και δεν πληρώσω τη δόση μου, έχω 15% προσάυξη.
1: 15% προσάυξη στη δόση. Και φυσικά μετά την αυτό που προβλέπετε συνήθως στις ρυθμίσεις είναι ότι μετά την δεύτερη ή τρίτη φορά που δεν πληρώνετε χάνετε η ρύθμιση.
0: Ναι. Δεν είναι και πολύ βολικά για κάποιον που χρωστάει. Το λέω επίοικος.
1: Και φυσικά το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι τα τρέχοντα θα συνεχίσουν να τρέχουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ξέρετε...
1: θα πρέπει να πληρώνουν και τα τρέχοντα και την οποιαδήποτε δόση των 72 ή ταυτόχρονα και των 24 έως 48 για τα χρέη από μια πρώτη 24 μέχρι και την ημέρα που θα επαφθούν.
0: Και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που δεν τελειώνει αυτό ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Ποτέ.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και γι' αυτό όλοι οι επαγγελματικοί φορείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχουν αυτές οι βελτιώσεις προκειμένου και το κράτος να εισπράξει και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Επίσης, αυτό που έχουν εξαγγείλει είναι ότι εφόσον πληρωθεί το 25% του εξοφυλής, θα αναστέλνονται τα μέτρα αναγκαστικής εισπραξής, δηλαδή θα παγώσουν οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις λογαριασμών.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι η επιχείρηση θα μπορεί να πάρει και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Κάτι που για κάποιες επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς του δημοσίου είναι απαραίτητο.
0: Απαραίτητο, όχι σημαντικό, απαραίτητο.
1: Σημαντικό, ναι. Δεν μπορούν αλλιώς να μπουν.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι ότι αυτό το 25% θα αφορά. Θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ για να πάρουν αυτή την άρση τέλος πάντων των κατασχέσεων ή θα πρέπει πληρώνοντας τις δόσεις μέχρι να φτάσει το 25% θα μπορούν να πάρουν την ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι κάποια σημεία τα οποία δεν μας έχουν διευκρινίσει.
0: Είναι αλλά άμα είναι να πληρωθεί αμέσως πάλι ξαναμπαίνει
1: πάλι
0: το ερώτημα.
1: Δεν μπορεί.
0: Πώς θα πληρωθεί αμέσως?
1: Δεν θα μπορέσουν, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Διαβάζω εδώ κάτι νούμερα σε ρεπορτάζ που σίγουρα τα έχετε δει κι εσείς, ότι είναι εκρηκτική η αύξηση του αριθμού των οφειλετών, μας το είπατε πριν από λίγο,
1: ναι.
0: Ότι αυξήθηκαν κατά 30,31%, φτάνοντας τα 4.797.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναν των 3,5 που ήταν πέρυσι, το Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι, βρίσκονται απέναντι σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ 1.684.000 έχουν ήδη επιβληθεί.
1: Έχουν ήδη, συγγνώμη.
0: Επιβληθεί. Κατασχέσεις και τα λοιπά, ενώ τραπεζικών λογαριασμών, στοιχείων περιουσιακών. Τώρα τα νούμερα αυτά μας δίνουν μια κατάσταση πραγματικά τραγική, αν το σκεφτεί κανείς.
1: Είναι τραγική. Και επίσης αυτό που θέλουν να προωθήσουν και μακάρι να προωθηθεί είναι και αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Α, για πείτε μας γι' αυτό λίγο. Ναι.
1: Και να πέσει το όριο από τα 10 που είναι αυτή τη στιγμή ως προϋπόθεση στα 5, δηλαδή κάποιος οφειλέτης με 5.000 ευρώ οφειλές να μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει φυσικά περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και με φυσικά πρόσωπα με μικρότερα χρέη θα μπορούν να μπουν. Φυσικά. Μένει να το δούμε και αυτό γραμμένο, έτσι. Είναι απλά εξαγγελίες όλα αυτά.
0: Πότε αναμένεται να ψηφιστούν όλα αυτά, γνωρίζουμε? Ή έστω κατά προσέγγιση χρονικά?
1: Νομίζω μέσα στον επόμενο μήνα από ό,τι έχω ακούσει, φυσικά.
0: Γιατί ακούμε ότι από τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί, οπότε για να εφαρμοστεί πρέπει να έχει ψηφιστεί, έτσι.
1: Θα πρέπει να έχει ψηφιστεί.
0: Εννοείται.
1: Αν ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, πιθανότητα μέχρι τέλος Ιούνιου είναι να έτοιμη.
0: Ναι, θα ενεργοποιηθεί. Ωραία. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά τότε που θα έχουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί όλα αυτά είναι πληροφορίες που συγκλίνουν βέβαια στο μεγαλύτερο κομμάτι, που σημαίνει ότι έτσι κινείται το νομοσχέδιο. Αλλά θα δούμε ακριβώς πώς θα ψηφιστεί, αν δηλαδή θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Σας ευχαριστώ.
1: Κάποιες βελτιώσεις.
0: Ή βελτιώσεις, ναι, τροποποιήσεις.
1: Όχι τροποποιήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τροποποιήσεις συνήθως γίνονται για τα μάτια του κόσμου. Βελτιώσεις θέλουμε να
0: βελτιώσεις.
1: Γίνουν και για να εισπράξει το κράτος και για να μπορέσουν να είναι βιώσιμες οι περισσότερες επιχειρήσεις.
0: Να ανακουφιστούν οι άνθρωποι.
1: Και
0: ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ERT και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ERT, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Τα είπαμε και χθες, θα διζήσουμε λίγο περισσότερο σήμερα. Μιλώ για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου, του ΔΥΠΑΕ εδώ των ΣΕΡΟΝ, όπου με την υπογραφή του μνημονίου που θα γίνει αύριο διανοίγονται, όπως αντιλαμβάνεστε, νέες προοπτικές. Για το όλο εγχείρημα μίλησα χθες στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Καραβασίλης. Μας είπε λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας και μας είπε πως στο ενδιαφέρον αυτό εγχείρημα, γι' αυτό μάλλον, έχει δημιουργηθεί επιστημονική ομάδα που θα επιλέγει τον τρόπο επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία θα εισαγάγει νέα καινοτόμα συστήματα στο περιεχόμενο της δασκαλίας. Η επιτροπή αυτή, η ομάδα συγκεκριμένα, υπάρχει ήδη, έχει οριστεί από το Υπουργείο και πρόεδρός της είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρσάμης, ο οποίος έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Δημήτρη Βαρσάμη. Είναι μαζί μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Βαρσάμη, να πούμε λίγο για όσους δεν μας άκουσαν χθες, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει αύριο με την υπογραφή, δηλαδή ουσιαστικά τι σημαίνει αυτή η συνεργασία, το μνημόνιο.
1: Αυτό, όλη η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει από τον κύριο Καραβασίλη και από τα δυο τα πειραματικά, τον Υπηαγωγείο και τον Δημοτικό αντίστοιχα των ΣΕΡΟΝ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο αρχικά. Μετά μπήκε στη διαδικασία.
0: Για το ΔΥΠΑΕ μιλάμε πάντα.
1: Ναι. Καταρχήν να πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή είμαι ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, στην Πανεπιστημίου Πολυσερών. Ναι. Άρα απευθύνθηκαν στο τμήμα μου και τα δυο αυτά πειραματικά, νηπιαγωγείο και σχολείο και δημοτικό αντίστοιχα, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία. Στη διαδικασία αυτή προέκυψε και ο ορισμός των να βγω πρόεδρος αυτής της Επιστημονικής Επιτροπής, όπως σας τα εξήγησε ο κ. Καραβασίλης. Και έτσι λοιπόν τα μνημόνια έρχονται να γίνει το επιστέγασμα αυτών όλων των διαδικασιών και να τα κλειδώσουμε κατά κάποιο τρόπο και να τα έχουμε γραμμένα και σε κάποια χαρτιά αυτές τις δράσεις που θέλουμε να γίνονται μεταξύ του Πανεπιστημίου και των δύο αυτών σχολείων, τα οποία ονομάζονται ως πειραματικά.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε να περιμένουμε ως ΣΕΡΕΗ από αυτή τη συνύπαρξη?
1: Για να μην πω στα εντελώς επιστημονικά,
0: ένα πλαίσιο δώστε μας, ναι.
1: Οι ΣΕΡΕΗ, τα παιδιά που θα βρίσκονται σε αυτά τα σχολεία, αλλά και αν αυτές τις δράσεις μπορεί η πρωτοβάθμια να τις βγάλει και όχι πέραν από τα στεγανά των πειραματικών, να τις δει και σε όλα τα σχολεία των ΣΕΡΟΝ, εντάξει. Είναι ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την τεχνογνωσία σε κάποια θέματα STEM, ρομποτικής, ναι, τέτοια υπολογιστικής σκέψης στους μαθητές. Ναι. Εντάξει, έχουμε υποψήφιους διδάκτορες, έχουμε μεταδιδάκτορες, έχουμε καθηγητές που ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα, τα επιστημονικά, τα οποία τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πράγματα τα οποία τα λένε σε θεωρητικό επίπεδο εδώ στα πανεπιστήμια, να τα εφαρμόσουμε απευθείας στους μαθητές.
0: Σε και πρακτικό
1: να δούμε
0: και επίπεδο.
1: Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό ακριβώς. Επομένως, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να ξεκινήσουμε είναι αυτό, να γίνει πρακτική εφαρμογή αυτών που εδώ οι πανεπιστημιακοί τα λέμε στη θεωρία.
0: Ήθελα να ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διάκοψα, κύριε Βαρσάμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα δοθεί έμφαση και στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν ξέρω αν μας έχει καπελώσει, αλλά σίγουρα έχει μπει στη ζωή μας δυναμικά.
1: Εκ των πραγμάτων πρέπει να δοθεί και στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί εάν δεν δοθεί και την δαιμονοποιήσουμε, τότε δυστυχώς δεν θα μπορούμε να την ελέγξουμε. Το καλύτερο είναι να μπει μέσα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία με τον σωστό και τον ορθό τρόπο χρήσης και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μπορούμε να την ελέγξουμε?
1: Εφόσον δώσουμε τις σωστές αρχές, θα μπορούμε να την ελέγξουμε. Δηλαδή, όλα είναι θέμα παιδείας, νομίζω, σε αυτά τα πράγματα. Αν κάτι, νομίζω το καταλαβαίνετε, αν το δαιμονοποιούμε, στην ουσία μετά γίνεται, κατά κάποιο τρόπο, χάνει το ρόλο.
0: Μπούμεραγκ μετά. Ό,τι δαιμονοποιούμε, ακριβώς, έρχεται μετά, ακριβώς, μπροστά μας και με άσχημο τρόπο.
1: Ενώ μπορεί να μας προσφέρει πάρα πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αρκεί να τη χρησιμοποιήσουμε με το σωστό τρόπο. Ναι, αυτό πρέπει και εμείς να
0: δείξουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως για να το κάνουμε,
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Και εδώ ερχόμαστε, δηλαδή, ένα σκέλος είναι να κάνουμε πρακτική των θεωριών πάνω στα παιδιά και το δεύτερο είναι να κάνουμε και όποιες εκπαιδεύσεις μπορούμε να κάνουμε και στους δασκάλους και στους νηπιαγωγούς. Δηλαδή, ο ρόλος μας ως πανεπιστήμιο στα πλαίσια αυτών των μνημονίων με τα πειραματικά, αλλά θα μπορούσε να είναι και σε κατ' επέκταση και με τα άλλα σχολεία, είναι πρώτον για τα παιδιά και δεύτερον και για τους δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων αυτών, σε θέματα επιμορφώσεων, σε θέματα συνεργασιών. Δηλαδή, τα επόμενα βήματα είναι να γίνονται και συνεργασίες και να πηγαίνουμε και σε προτάσεις για Εράσμους, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από τα όρια του νομού.
0: Να διευρύνεται ο κύκλος.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω λίγο από την εμπειρία σας να ρωτήσω. Ποιοι προηγούνται όσον αφορά την καλλιέργεια στην πληροφορική, οι μαθητές ή εκπαιδευτικοί και τη γνώση?
1: Σε επίπεδο τώρα στα σχολεία.
0: Κοιτάξτε τώρα, εμένα η κόρη μου είναι μια μαθήτρια 12 στα 13. Βλέπω πώς κινείται στο χώρο της πληροφορίας. Ο ανεψιός μου είναι στα 17. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα σε σχέση με μένα. Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Εξωφρενικά πράγματα σε σχέση με μένα. Αδυνατό να ακολουθήσω.
1: Εμείς πρέπει να τους δείξουμε.
0: Η εκπαιδευτική είναι πιο μπροστά από τα παιδιά?
1: Όχι. Δυστυχώς πολλές φορές είναι και πολύ πιο πίσω. Και πρέπει να τους δείξουμε το σωστό δρόμο, τη σωστή χρήση όλων αυτών των εργαλειών, όλων αυτών των πραγμάτων που είναι διαθέσιμα από το 10χρονο μέχρι και το 20χρονο, γιατί τα ίδια πράγματα αντιμετωπίζουμε και εμείς στα πανεπιστήμια, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να τους δείξουμε το σωστό δρόμο, την ορθή χρήση αυτών των τεχνολογιών που έχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, λοιπόν,
1: όλα τα παιδιά.
0: Αναγκαία και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως είπαμε, σε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι.
0: Το λέω με τρόπο υποτιμητικό, απλά.
1: Όχι.
0: Η εποχή τρέχει και πρέπει να συγχρονιστούμε.
1: Όλα αλλάζουν. Και εφόσον έχει μπει η ψηφιακότητα, έχει μπει κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε όλη τη ζωή μας, δεν μιλάω τώρα μόνο για τα σχολεία, τους καθηγητές, τους δασκάλους, σε όλους μας έχει μπει η ψηφιακότητα, χρειαζόμαστε όλη επιμόρφωση κατά κάποιο τρόπο.
0: Βεβαίως, για να μην είμαστε, πώς το λέει,
1: οι νέοι... Ψηφιακά αναλφάβητοι.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, λοιπόν, οπότε υπογράφεται το μνημόνιο με το καλό αύριο, στη μία, αν δεν κάνω λάθος, το μεσημέρι.
1: Ακριβώς.
0: Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ευαγόρας Παλικαρίδης.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει και ο κύριος Πρίτανης εδώ, κύριος Αγγελόπουλος.
1: Τιμά και αυτός όλη αυτή την προσπάθεια με την παρουσία του εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο. Γιατί θέλει και ο κύριος Πρίτανης οπωσδήποτε να έχουμε αυτή την εξωστρέφεια, εμείς τώρα μιλάω από τη μεριά του Πανεπιστημίου, την εξωστρέφεια που χρειάζεται να έχει ένα πανεπιστήμιο προς τους φορείς της περιοχής στην οποία εδρεύει. Τώρα μιλάω για την Πανεπιστημίου Πολυσερών. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάρα πολλοί τέτοιες καλές δράσεις, καλές πρακτικές με φορείς που είναι της πόλης και του νομού, θα έλεγα.
0: Και πέρα από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα πρέπει να διευρύνει και τους ορίζοντες συμβολή στην τοπική κοινωνία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Αναγκαίο. Εννοείται. Επίσης, και τα καταφέρνει πολύ καλά. Λοιπόν, το επόμενο...
1: Εδώ τώρα θα σας δώσω και ακόμη ένα νέο και θα τα πούμε μάλλον σε κάποια άλλη στιγμή.
0: Για πείτε μου.
1: Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι μπήκαμε σε μια λογική να διαθέσουμε τους χώρους του Πανεπιστημίου έτσι ώστε να γίνουν πάρα πολλές παραστάσεις. Κάποια στιγμή θα σας καλέσουμε να πούμε και για αυτά.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή, και αυτό ήταν μία από τις αποφάσεις του Πρίτανη, να ανοίξουμε το χώρο που νομίζω το ξέρετε, το χώρο που έχουμε εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο, το θεατράκι το ανοιχτό, έτσι ώστε να μπορούν οποιασδήποτε παραστάσεις να γίνονται εδώ πέρα και να έχουν σεραίοι, να έχουν και αυτό, να έχουν και τον πολιτισμό μέσα στα πόδια τους.
0: Νόμιζα θα λέγατε και αυτό το θέατρο, γιατί άλλο δεν έχουμε, να ξέρετε, εκτός το θεατράκι. Μόνο αυτό έχουμε.
1: Ακριβώς, είναι μόνο αυτό. Αλλά μπήκαμε σε μια διαδικασία με κάποιες αποφάσεις του Πρίτανη να ανοίξει λίγο παραπάνω και να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο από τον επιχειρηματικό χώρο των θεάτρων, τέλος πάντων των παραστάσεων κτλ. Για να μπορούν να γίνουν όσες το δυνατόν περισσότερες παραστάσεις και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Με το καλό, λοιπόν, όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σας λέγαμε για τα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στις 11:30 το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε από αρκετά κύματα όλη αυτή η προσπάθεια, όλο αυτό το εγχείρημα. Είχαμε τις αντιδράσεις, καταλάγιασαν μετά από κουβέντες και συνεννοήσεις. Δόθηκε ένας αγώνας από τη Δημοτική Αρχή γι' αυτό, τα κατάφερε. Μετά έπρεπε να γίνουν κάποιες έτσι αλλαγές, ανακαινήσεις στο χώρο. Και επιτέλους, έστω και αν μετατέθηκαν κάπως οι ημερομηνίες για πιο αργά, φτάσαμε στο να εγγενιάζουμε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, που θα δώσει μεγάλη ανακούφιση σε πολλές οικογένειες από όλο το Δήμο Σερών, διότι το αντικείμενό του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε άτομα ηλικιωμένα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Ο κύριος Νικόλος Φριδάς, ο αντιδήμαρχος, έζησε όλη αυτή τη διαδικασία από την αρχή μέχρι και το τέλος. Κύριε Φριδά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννακίδου και κύριε Καμπουρίδου. Σας ευχαριστώ.
0: Η Θάλη δεν είναι μαζί μας σήμερα. Είμαι μόνη μου. Το σχήμα όμως είναι αυτό που λέτε.
1: Ωραία. Από τη δύναμη της συνήθειας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από κεκτημένη ταχύτητα. Πράγματι, τα πράγματα είναι έτσι πως τα... Όπως τα έχετε περιγράψει πολύ σωστά, είναι νομίζω μια πολύ σημαντική δομή, μια πολύ σημαντική κοινωνική δομή για για το Δήμο Σερών. Ήταν από τους πρώτους τέλος πάντων στόχους που είχαμε βάλει με τη χρηματοδότηση την οποία είχαμε πάρει στην αρχή της θητείας μας, και από την αρχή του έτους είναι πλέον σε λειτουργία.
0: Τώρα, έχω συνομιλήσει με ανθρώπους όπου ενδιαφέρονται ή θα φιλοξενούνται εκεί και μου έχουν πει ότι πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση, γιατί οι φροντιστές έχουν ένα τεράστιο βάρος επάνω τους.

0: πολλές φορές τους γονατίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όχι ότι είναι η έλλειψη αγάπης ή η μέρημνας για τον άνθρωπό τους, αλλά αντιλαμβανόμαστε πως ο καθένας έχει τις δικές του δουλειές και πρέπει να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, να μπορεί να πάει, να μείνει κάποιες ώρες, και όχι λίγες ώρες, 8 ώρες, 5 ημέρες την εβδομάδα, τα λέω σωστά, και εκεί να έχει την φροντίδα που πρέπει να έχει.
1: Πράγματι, και αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος, δηλαδή αποσκοπεί πραγματικά στην παραμονή των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας, όπως πλέον συνηθίζεται να λέμε, σε ένα οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο να μην χαλάσει και να μην, διαταραχθεί και το πρόγραμμα της οικογένειας, της εργασιακής ζωής, των μελών της οικογένειας, τα οποία έχουν υπό τη φροντίδα τους τα ηλικιωμένα μέλη, και επίσης στην αποφυγή και της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού αυτών των ατόμων.
0: Ναι, έχετε δίκιο, και αυτή είναι μία παράμετρος. Σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, λειτουργεί, θα λειτουργήσει, για δώστε πληροφορίες για τον κόσμο, σε ρωτάνε.
1: Ήδη από την αρχή του έτους. Να θυμίσω πως η δομή έχει δυναμικότητα 25 ατόμων, δηλαδή μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 25 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 12 ωφελούμενους, οπότε υπάρχει περιθώριο για τις οικογένειες τις οποίες ενδιαφέρονται το να καταθέσουν την αίτησή τους. Να θυμίσουμε πως το πρόγραμμα αφορά άτομα τα οποία δεν μπορούν το να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, όπως αναφέρατε. Δηλαδή μπορεί να πάσουν από μία μορφή άνοιας, από ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, και τέλος πάντων είναι άτομα τα οποία χρειάζονται κάποια προτεραιότητα στο σπίτι, οπότε σε αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα στοχεύει
0: το πρόγραμμα αυτό που υλοποιείται ήδη.
1: Και η δομή αυτή.
0: Έχουν γίνει προσλήψεις, μας είχατε μιλήσει την προηγούμενη φορά ότι είσαστε σε αυτή τη διαδικασία. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Έχουν γίνει προσλήψεις. Ναι. Έχουμε μία νοσηλεύτρια, η οποία είναι υπεύθυνη και της δομής, η οποία έχει και τον έλεγχο και την ιατρική παρακολούθηση των ατόμων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη δομή. Δηλαδή θα τους δώσει τη φαρμακευτική αγωγή την οποία παίρνουν, θα τους κάνει κάποια μέτρηση της αρτηριακής τους πίεσης ή του σαχάρου, αυτά όλα παρέχονται. Όπως επίσης υπάρχουν δύο κοινωνικοί φροντιστές, όπως λέγονται, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, την ατομική υγιεινή τους, όπως επίσης και πραγματοποιούνται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, νοητικής ενδυνάμωσης των ατόμων αυτών, με σκοπό το να παραμείνουν όσο δυνατόν ενεργοί γίνονται. Αυτό το οποίο είναι σε κερμότητα, αλλά έχει ήδη δρομολογηθεί, είναι και η αγορά ενός αυτοκινήτου, το οποίο...
0: Για τη μετακίνηση, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι. Θα μεταφέρει τους ωφελούμενους από και προς τη δομή, το οποίο...
0: Ενώ τώρα οι συγγενείς το κάνουν αυτό, ναι, κύριε Δήμαρχε.
1: Αυτό τώρα το κάνουν συγγενείς. Αλλά μέχρι και τον Σεπτέμβριο πιστεύω πως θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα...
0: Μέχρι τον Σεπτέμβριο, εδώ του 26.
1: Ναι, 26. Όπου τότε θα πηγαίνει ο οδηγός με το όχημα από τις οικίες των ωφελούμενων και θα τους μεταφέρει προς τη δομή, και το μεσημέρι πάλι προς το σπίτι.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα.
1: 5 ημέρες την εβδομάδα, ναι. Είναι από τις 7 στις 3, 5 ημέρες την εβδομάδα.
0: Η συνύπαρξη με τους ανθρώπους εκεί στο που πάνε στο ΚΑΠ, χρόνια, γιατί είχαμε, ναι, έτσι κάποια μικροπροβλήματα, τα θυμάστε, αντιδράσεις,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, αντιδράσεις, όχι μικροπροβλήματα, υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα η συνύπαρξη, ναι, πώς γίνεται, καταλάγιας εντελώς?
1: Ναι, καταρχάς θα πούμε ότι είναι δύο διακριτοί χώροι, αλλά πρέπει να πω πως και οι ωφελούμενοι του ΚΑΠΗ κατανόησαν και είδανε πως αυτό το οποίο είχαν στο μυαλό τους αρχικά δεν ισχύει, ότι είναι ένας χώρος ο οποίος με τον τρόπο αυτό έχει αναβαθμιστεί και πρόκειται πλέον για ένα κτίριο για την τρίτη ηλικία καθαρά, το οποίο είμαστε, πρέπει να πω, περήφανοι γι' αυτό.
0: Να ρωτήσω εάν, ναι, τα άτομα που υπάρχουν σήμερα, η μία νοσηλεύτρια και οι δύο κοινωνικοί φροντιστές, και αύριο μεθαύριο και ένας οδηγός.
1: Ένας οδηγός και ένα προσωπικό καθαριότητας.
0: Προσωπικό. Είναι, ένα άτομο.
1: Ένα άτομο. Ένα άτομο για την καθαριότητα στη δομή.
0: Ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι 12 τα άτομα, φαντάζομαι επαρκούν. Ναι. Αν γίνουν 25, φτάνουν.
1: Ναι, τα άτομα αυτά και ο αριθμός του προσωπικού είναι από το πρόγραμμα. Είναι για τα 25 άτομα προβλέπονται.
0: Α, τι αντιστοιχεί δηλαδή, ναι, για να μπορεί, ναι, ναι, να λειτουργεί, ναι, κανονικά.
1: Ακριβώς, είναι βάση του προγράμματος.
0: Κύριε τη Δήμαρχε, υπήρχε ενδιαφέρον? Γιατί 12 άτομα τώρα, δεν έχω κάνει αιτήσεις ή υπάρχει διαδικασία επιλογής?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία. Προφανώς ίσως και να μην είναι ακόμα ευρέως γνωστός. Τώρα το τελευταίο τετράμινο που είναι σε λειτουργία, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον, γιατί είναι πραγματικά, πιστεύω, μια δομή η οποία μπορεί να βοηθήσει πολλές οικογένειες, και νομίζω πως όσο περνάει ο καιρός και γίνεται γνωστή στόμα με στόμα, αλλά και με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα, ας πούμε, το να έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον. Να πω ότι μπορεί κάποιος σχετικά, ναι, με...
0: Πώς μπορεί να ενημερωθεί, ναι.
1: Ακριβώς, να πάρει πληροφορίες, είτε καλώντας στο 2321-3-55-63, είτε στο γραφείο της Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερών, που είναι το γραφείο 121 στο κτίριο της περιφέρειας Σερών, στεγάζεται, ή και μια κατευθείαν επίσκεψη στον χώρο του ΚΙΦΗ από την οικογένεια, ώστε να δει και τις καταστάσεις, και εκεί πέρα μπορεί να πάρει πληροφορίες πώς να κάνει την αίτηση. Είναι κάτι πολύ απλό, και εφόσον υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες, θα...
0: Μάλιστα, θα αξιολογηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Τα κριτήρια είναι και οικονομικά. Είναι και οικονομικά. Ναι. Γιατί τώρα μας ρωτάνε εδώ, βλέπω, ναι, ακροατές, στέλνω μηνύματα, λέει, όλων των μορφών άνοιας, δηλαδή όλων των επιπέδων άνοιας μπορούν να φιλοξενηθούν.
1: Ναι, τώρα σίγουρα υπάρχουν κριτήρια. Π.χ. Το να είναι κάποιος κατάκητος, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να καλυφθεί. Ωραία. Είναι άτομα τα οποία είναι περιπατητικοί μεν, αλλά δεν μπορούν το να αυτοξοπηρεθούν. Παρ' όλα αυτά, μία επίσκεψη στη δομή,
0: ακριβώς,
1: είπα,
0: ακριβώς,
1: και με συνεννόηση με τη νοσηλεύτρια, η οποία θα δει και τον ενδυνάμει ωφελούμενο, νομίζω πως θα λύσει το πρόβλημα.
0: Νομίζω ότι αυτό θα είναι καλύτερο, για να μην λέμε τώρα εμείς εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Καλύτερα από εκεί.
1: Τα κριτήρια είναι και συντοματικά, και η οικογενειακή κατάσταση, χείρος, διαζευμένος, άγαμος κτλ. Όπως και η κατάσταση φυσικά της υγείας, αν είναι πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος ή μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος ή καθόλου αυτοεξυπηρετούμενος. Και για αυτά υπάρχει και ανάλογη μοριοδότηση. Αλλά νομίζω πως στη φάση που είμαστε τώρα, όπου υπάρχουν κενά, μπορούμε να είμαστε και λίγο πιο ελαστικοί σε αυτά και να φιλοξενήσουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ. Yeah.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι η Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου συνεχίζεται βεβαίως. Σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως 8 η ώρα το βράδυ, γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι, βιωματικό εργαστήρι με την Ανδρομάχη Μοντζολή, διδάκτορα θεατρολογίας, σκηνοθέτη, σκηνογράφο, ενδυματολόγο, ειδική σε θέματα παιδαγωγικής θεάτρου και αισθητικής αγωγής και καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου της ημέρας. Σήμερα, όπως είπαμε, 6 με 8 η ώρα το βράδυ, στη μικρή σκηνή του Διπεθέ. Και για εσάς που κάνετε προγραμματισμούς, να σας πω ότι την Παρασκευή 22 Μαΐου σε 9 η ώρα το βράδυ από τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ομάδα Πτολεμαΐδας, βιολογικός μετανάστης του ΑΡΚΑ, μια παράσταση που μπορείτε να απολαύσετε. Το Σάββατο από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, θεατρική ομάδα Κερκής, Τροάδες του Ευρυπίδη, και την Κυριακή από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θεατρική ομάδα ψυχολογίας, το έργο Μισός Βασιλιάς. Θα τα ξαναπούμε και μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα έρχεται, την Παρασκευή δηλαδή, θα τα δούμε αναλυτικά, φίλες και φίλοι. Για την ώρα σας αποχαιρετώ και ραντεβού να δώσουμε αύριο σε 9 η ώρα συχνότητα ελληνικής ραδιοφωνίας. Θάνος Παπουτσής, Ανδρέας Κυρέζογλου και Στέλλα Δόβα στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ολόκληρη η χώρα αποτείει φοροτιμή στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης που έχει οριστεί η σημερινή 19η Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας, ενώ το θέμα θα συζητηθεί και στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Επίσης στην Καλαμαριά, εκτός από τις εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των μαρτύρων του Πόντου, στις 7.30 έχει προγραμματιστεί και λαμπαδιδρομία μνήμης με συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρυμναίων Καλαμαριάς. Στο διεθνή χώρο, τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Ιρανική πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και άρση των κυρώσεων. Πάντως, την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση και αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη διαγραφή Πολάκη, χαρακτήρισε προσβλητική την επίθεση που έκανε σε βάρος του και πρόσθεσε ότι δεν είναι πλέον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ούτε και της Πολιτικής Γραμματείας. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του σε ενδεχόμενο ενωτικό σχήμα. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενεργείες σε βάρος ιδιοκτητών γης και εκτινοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Οι εμπλεκόμενοι επέβαλαν καθεστώς τρομοκρατίας σε τουλάχιστον 40 άτομα και προκάλεσαν ζημιές στις περιουσίες τους αξίας τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Ο θείος της οικογένειας συνελήφθη στην Αθήνα και θα απολογηθεί μαζί με τους δύο ανιψιούς του την Παρασκευή. Βίντεο που δείχνει τη βία σε βάρος 22χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει καρέ-καρέ την επίθεση που δέχτηκε από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν και τον κατέγραψαν σε κινητά τηλέφωνα. Πρόκειται σύμφωνα με τις αρχές για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες ηλικίας από 16 έως 19 ετών, εκ των οποίων οι 3 είναι ανήλικοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη. για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη 45χρονη στις οικές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι της 4χρονη κόρη της. Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία, παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Οικαίων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στο Πεκίνο αναμένεται σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσκεψη, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο που έχει κλιμακωθεί η κατάσταση στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο με ισχυρές εκατέρωθεν επιθέσεις. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα προγραμματίσουν ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους από σήμερα έως και τις 21 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό. Υπουργείο Άμυνας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλου που σημειώθηκε χτες τη νύχτα στην πόλη Ελερχίδο στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο δράστης έχει συλληφθεί. Οι 2 νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άντρα, που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει ωστόσο περισσότερες διευκρινήσεις. Και μία ματιά στον καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Χαίρετε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Μέρα βέβαια συμβολική σήμερα,
1: συμβολική,
0: έτσι. Συμβολική
1: και πολύ
0: και
1: σημαντική.
0: Δυσάρεστη, πρέπει να είμαστε όλοι λίγο προσιλωμένοι σε αυτό που τιμούμε σήμερα, να μην το προσπερνάμε έτσι. Πραγματικά τιμούμε τη γενοκτονία των Ποντίων, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας το οποίο προχώρησε η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί ως γενοκτονία, παρά το γεγονός ότι έχουν αναγνωριστεί έστω τμηματικά άλλες γενοκτονίες, και δεν μπορεί πραγματικά σήμερα να μιλάμε για γενοκτονία είτε στη Γάζα είτε στην Ουκρανία είτε οπουδήποτε και να ξεχνάμε ότι δυστυχώς έχουμε στην αυλή μας, έτσι, εδώ, μέσα στην Ελλάδα, ανθρώπους που βίωσαν πραγματικά γενοκτονία, που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, και αυτό το πράγμα να μην το αναγνωρίζουν κάποιοι, διότι λέμε για το Ισραήλ, αλλά και κάποιοι φαίνεται να φοβούνται ή να μην θέλουν να τα σπάσουν με την Τουρκία. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε τοπικό επίπεδο, ελληνικό, και σε διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής είναι μια ανεκπλήρωτη, ένα ανεκπλήρωτο χρέος που οφείλει ο δυτικός κόσμος να αναγνωρίσει τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 ψυχές ξεκληρίστηκαν από το καθεστώς των Τούρκων, που κατά τα άλλα δεν υπάρχει Οθωμανική αυτοκρατορία, δεν υπάρχει Κεμάλ, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα είναι αυτό. Δεν υπάρχει Ερντογάν. Μια συνέχεια υπάρχει πάντοτε από τους γείτονες, οι οποίοι πραγματικά προχώρησαν σε μία, όχι μόνο σε μία, και σε άλλη γενοκτονία, έτσι, και στην γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία κάπως έχει τύχει μιας καλύτερης αναγνώρισης. Είναι πραγματικά κρίμα, κρίμα πραγματικά για την πολιτισμένη Ευρώπη ακόμη να μην έχει προχωρήσει σε αυτό το οφειλόμενο.
1: Ναι, πραγματικά είναι πολύ σημαντική η μέρα η σημερινή και τα μηνύματα είναι πολλά που εκπέμπει τόσο στον ποντιακό ελληνισμό όσο και σε όλο τον κόσμο, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα είναι η ιστορία, ότι θα πρέπει να παραμένει ζωντανή μέσα στις ψυχές μας και στις καρδιές μας όλων των Ελλήνων και όλου του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Για μένα επίσης είναι πολύ σημαντικές οι προσπάθειες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια για την αναγνώριση παγκοσμίως της γενοκτονίας. Ήδη αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε αυτό.
0: Ακόμα όμως.
1: Και αυτή που υπάρχει η επιτακτική ανάγκη γενικότερα είναι να πει και μία συγγνώμη, έτσι όπως λένε πάρα πολλοί Πόντιοι και οι Ποντιακοί Σύλλογοι ανά την Ελλάδα, από την τουρκική πλευρά.
0: Ναι, εδώ χαράζει η σύνορα,
1: καμία...
0: τώρα φτάνει,
1: ναι,
0: μέχρι
1: γαλάζια πατρίδα και τα
0: μέχρι
1: λοιπά,
0: την Αμοργό θέλουν να πάρουν, να έχουν και θα τους ζητήσουν συγγνώμη για το έγκλημα αυτό.
1: Και επίσης κι άλλο ένα μήνυμα, το πιο σημαντικό ίσως, είναι ότι ποτέ ξανά να μην έχουμε τέτοιου είδους γενοκτονίες, που δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, τα συμφέροντα άλλα επιτάσσουν. Βλέπουμε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, τις γενοκτονίες στη Γάζα και σε άλλες χώρες, έτσι, της Μέσης Ανατολής. Να πούμε ότι εχθές γίνανε έτσι ωραίες εκδηλώσεις.
0: Πάρα πολύ
1: στη
0: συγκινητικό
1: Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό με τα μπαλόνια.
1: Κίτρινα, ναι, μπαλόνια φέθηκαν στον ουρανό, εκεί στο λιμάνι. Ήταν πολύ συγκινητικοί, πολύ όμορφες στιγμές για τις ψυχές, που συμβολίζουν τις ψυχές αυτά τα μπαλόνια που χάθηκαν. Και επίσης και σήμερα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Για να πούμε, και χθες λίγο συγκεντρώθηκε στις 11 η ώρα στο λιμάνι πλήθος κόσμου, αφήνοντας τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου μπαλόνια, με το μήνυμα «Δεν ξεχνώ» να φτάνει ψηλά στον ουρανό. Και επίσης να πούμε ότι νωρίτερα τελέστηκε και επαιτειακή εκδήλωση «Η φλόγα της μνήμης», με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από την έναρξη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και παρουσία του Δημάρχου επίσης Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη. Αυτό έγινε στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
0: Και όπως είπε ο Στέλιος Αγγελούδης, μία οποιαδήποτε πλατεία, ας αποφασίσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι των σωματείων του ποντιακού ελληνισμού, μία πλατεία εν λευκό θα φέρει πλέον
1: είναι
0: όνομα, θα είναι προς τιμήν
1: της γενοκτονίας, ναι, έτσι, των Ποντίων.
0: Λοιπόν,
1: και σήμερα έχει να πούμε εκδηλώσεις.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως και κάθε χρόνο, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να σου πω. Και μάλιστα στην Αθήνα γίνεται και αλλαγή φρουράς.
0: Βεβαίως.
1: Με τους ποντίους. Έτσι,
0: ναι,
1: της προεδρικής φρουράς, δημένη με τις ποντιακές αυτές φανταστικές στολές. Και φυσικά δεν μπορεί να λείπει και η Σέρα. Έτσι, χορεύουν Σέρα, αυτόν τον πολεμικό χορό που είναι καθηλωτικός πραγματικά. Εγώ κάθε φορά που τον βλέπω ανατριχιάζω ολόκληρη. Και θα ήταν καλό να πάρετε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, να περάσετε μια βόλτα από εκεί σήμερα το απόγευμα. Κάτι 6 ώρα, 7 η ώρα νομίζω είναι.
0: Στην
1: πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί όπου συγκεντρώνονται. Έτσι λίγο να πάρουν και τα παιδιά μια εικόνα από την ιστορία. Και για όσους εσάς, ας πούμε, έτσι να θυμηθείτε, να συγκινηθείτε, θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Να τιμήσουμε όλοι μαζί την γενοκτονία. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι πολύ γνωστό σας. Είναι η περσινή συμμετοχή της Κλαβδίας στη Eurovision, που ακριβώς εκτός του ότι ξεσήκωσε και απέσπασε χειροκροτήματα και εξαιρετική διάκριση για την Ελλάδα πέρσι, πραγματικά μίλησε στις καρδιές όλων με αυτή τη φωνάρα η Κλαβδία για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.

0: Τι να πει κανείς.
1: Δεν υπάρχουν λόγια. Τα είπε όλα η καρδία.
0: Μόνο αυτό, μόνο αυτό.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, ας πάμε και στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας, με τη βοήθεια βεβαίως και σήμερα του καλού συναδέλφου και φίλου του Βασίλη του Πεκλάρη. Βασίλη.
0: Βασίλη, καλημέρα.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Είμαστε καλά.
0: Λέμε ότι είμαστε καλά, εσύ?
2: Είχατε με τα μηνύματα και τις σημερινές ημέρες που είναι και από τον πολιτικό κόσμο και θα συνεχίσουν από χθες, ξεκίνησαν από τους αρχηγούς των κομμάτων και συνεχίζονται για τη γενοκτονία των Ποντίνων. Μιλάω την επέτειο.
1: Ακριβώς.
2: Την σημερινή με το πλήθος των εκδηλώσεων που γίνονται παντού και ειδικά βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, στο μέτωπο το πολιτικό τι έχουμε? Έχουμε απόνερα περισσότερο και προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο των επόμενων κινήσεων. Γιατί,
1: πώς το λένε, η νύχτα φεύγει, τον Τζόνι Γουόκερ έρχεται, κάπως έτσι. Έφυγε το συνέδριο και το αυτό και αρχίζουμε τώρα, πάμε στην επόμενη μέρα, στα κόμματα που θα εμφανιστούν.
2: Το συνέδριο δεν νομίζω ότι αφήνει κάτι, ας πούμε, έτσι, σαν, δεν θα είναι από αυτά που θα θυμόμαστε.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι άφησε κάτι το οποίο θα κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή σαν σύνθημα, αυτό το τριψήφιο τηλέφωνο και το ποιος θα το σηκώσει. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το συζητάμε για πάρα πολύ καιρό, όπως η βελόνα του κυρίου Γερουλά.
2: Είναι αυτό το τριψήφιο, σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, την ΑΤΑΚΑ, που βέβαια είναι από αλλού, έχετε έτσι από το Kissinger, από το παρελθόν.
1: Εντάξει.
2: Από ό,τι και εγώ διάβασα έτσι χθες, σε μια αναφορά για την Ευρώπη τότε, που αν πάρει στο τηλέφωνο τέλος πάντων την Ευρώπη, ποιος θα το σηκώσει, αλλά σε παλιές εποχές και άλλα γεγονότα. Τώρα, για το τριψήφιο, χθες ο Βάγκελος Βενιζέλος έκανε έτσι ένα σχόλιο σε αυτή την εκδήλωση του κύκλου ιδεών που διοργάνωσε. Βέβαια, περισσότερο συζητήθηκε μια αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου για το ότι θα δούμε μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά αλλάζει το τοπίο κλπ. Τα ακούει αυτά ο κύριος Καστανίδης και τρελαίνεται που λέει να μετεκλογικές ερευνήσεις.
2: Αλλά ο Καστανίδης δεν είναι μόνο. Ο Χάρης Δούκας.
1: Που το έμπασε στο συνέδριο, πολύ σωστά το λέει.
2: Ναι. Έχει ψηφιστεί. Τέλος πάντων, θα δούμε και μετά τις εκλογές τι θα κάνουν όλοι αυτοί, γιατί τα πράγματα εκεί πέρα μετά ξεκαθαρίζουν και όλοι παίρνουν τις θέσεις τους. Αλλά αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλος, κάτι ανέφερε ονόματα, ότι ποιος θα τους πάρει αυτούς, δηλαδή ποιος από αυτούς, μάλλον τους αρχηγούς των κρατών, και ανέφερε κάποιους θα πάρουν τον πρωθυπουργό τη ώρα τα ξημερώματα, δηλαδή πονόντως ότι δεν θα τον καλέσει κανένας,
1: πάντως,
2: γιατί δεν έχει αυτές τις επαφές. Και τον απάντησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχει ενισχύσει το διεθνή ρόλο της χώρας μας και έχει αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις.
1: Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι για τον κορονοϊό, έτσι, το ταμείο ανάκαμψης που ήταν η εξέλιξη του κορονοϊού κλπ. Ευρωομόλογο τότε που είχε
2: ζητηθεί. Δεν χτυπούσε τη ώρα τα ξημερώματα τηλέφωνο.
1: Όχι, αλλά συζήτησε. Μακάρι να μην χτυπήσει ποτέ τρεις τα ξημερώματα και να είναι όλα υπό το φως της μέρας, έτσι.
2: Χτύπησε το Σιμίτι, ας
1: πούμε. Α, εκείνο πάλι, ναι.
2: Ναι, χτύπησε τέλος πάντων σε άσχημα γεγονότα. Έτσι. Χτυπάει τέτοια ώρα, δεν
1: χτυπάει. Αυτό λέμε. Μακριά.
2: Σε κανονικές συνθήκες.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Το Πασόκ ετοιμάζεται λιγάκι, γιατί είδε ότι δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος μαζί του. Ασχολείται περισσότερο με την κυρία Καριστιανού και με τον κύριο Τσίπρα και ξαναπάει μπροστά, ξαναμπαίνει μπροστά έτσι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ως η αξιωματική αντιπολίτευση, με την ιστορία της προανακριτικής, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, το Πασόκ θα το αντιμετωπίσει αυτό το επόμενο διάστημα, γιατί και η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει συζήτηση. Άνοιξε θέμα περί Ρωσίας για και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Μιλάει για τον κύριο Τσίπρα, κυβερνητικό
1: σύμβουλο. Να πούμε εδώ, μου επιτρέπεις, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός, τώρα μόλις βγήκε, κατέθεσαν μήνυση κατά του κυρίου Νίκου Καραχάλιου για αυτά που είπε χθες, ότι η μεντολή της Μόσχας κινητοποιήθηκε
0: και ξεκίνησαν. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου, μάλιστα.
2: Τα είπε πολύ απρόσεκτα ο κύριος.
1: Ο κύριος Καραχάλιος φαίνεται ότι έχει μια σχέση αγάπη και μίσους με την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Γεωργιάδης τα είπε πιο εκλεπτισμένα.
2: Πιο προσεκτικά τα λέει
1: και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα λένε ακόμη πιο εκλεπτισμένα. Ναι.
2: Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο στη πολιτική ατζέντα δεν την χαλάει, ας το πούμε έτσι, να γίνεται μια τέτοια συζήτηση για Καριστιανού, για τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ αυτό εκτιμά και αυτό θέλει να το αλλάξει. Έτσι, με τη συζήτηση που θα γίνει για την προανακριτική, εκτιμά ότι μπορεί να ξαναφέρει. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε, Ειρήνη και Ιώνα, ότι θεωρείται δεδομένη η απόρριψη της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Το έχει πει εξάλλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ίδιο και η πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Έχει υποθεί από όλους.
1: Με την επίκληση των 150.
2: Οπότε έρχεται η πρόταση δυσπιστίας μετά. ως αποτέλεσμα αυτής της επιμονής της κυβέρνησης να μην διερευνηθεί τίποτα, συγκάλυψη που λένε από το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm. Να σου πω έτσι, εξαιρετική τακτικά κίνηση για να ξαναστρέψει τα φώτα της επικαιρότητας προς το πρόσωπο του κ. Σανδρουλάκης, να βγει ενώπιος ενωπίων με τον κ. Μητσοτάκη, να είναι ο
2: της πέμπτης εξέλιξης. Ναι. Αν καταφέρει να το κάνει και πάνω στην ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για να μένα μπάρο δύο τριγώνια και να φέρει τον Πρωθυπουργό απέναντι στη Βουλή.
1: Κατά τα άλλα που λέει και το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουμε διμέτωπο εμείς. Μόνος μας αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποτέ δεν
2: είναι. Η αλήθεια είναι θα κατηγορηθεί αν το κάνει εκεί. Αν βάλει τη Δευτέρα, κάνει μια πρόταση δυσπιστίας, ας πούμε, την επόμενη Δευτέρα, παραμονή της, των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα, θα κατηγορηθεί ότι, ότι είναι ξεκάθαρα κίνηση.
1: Καλά, στην πολιτική όλα επιτρέπονται, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί πραγματικά να περάσει το μήνυμα έτσι ότι φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δίκοπο μαχαίρι το να το κάνει αυτό.
2: Αυτό. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει, δεν είναι. Είναι κινήσεις τακτικής αυτές. Γίνονται, ξεχνιούνται. Πάμε στην επόμενη μέρα. Το ΠΑΣΟΚ πάντως θέλει να ξαναφέρει τη συζήτηση στα θέματα αυτά, να καταστεί Κυριάκος Πόλος, καταθέτει τις προτάσεις του, κινείται θεσμικά. Χθες κατέθεσε για τα φαντ. Έτσι, 8 θέσεις ο κ. Σανδουλάκης δεν συζητήθηκαν πολύ, είναι αλήθεια. Συνεχίζει αυτό το θεσμικό δηλαδή ρόλο που θέλει να έχει και από την άλλη μεριά να ξαναφέρει τα ζητήματα και να ξανά στο προσκήνιο και να πάει στη Βουλή, βέβαια, ο κ. Σανδουλάκης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα, αυτό ο κ. Τσίπρας έχει απέναντί του τον παλιό του χώρο, την παλιά του οικογένεια, την οποία δεν την καλοβλέπει. Είδαμε και χθες με την νεολαία, τους κάλεσε εκεί. Την Τρίτη δεν ξέρω αν θα έχει πολλά στελέχη.
1: Κρατάει και αποστάσεις. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση, λέει και το δικό μου το ρεπορτάζ, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υπάρξει ο παραμικρός υπαινιγμός ότι έχει ο κύριος Τσίπρας συντελέσει καθιονδήποτε τρόπο στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πλέον κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Βέβαια, ο κύριος Φάμελος σήμερα βγήκε. Το λέγαμε και χθες ότι είχαμε πληροφορήσει ότι θα κάνει μια παρέμβαση για να εξηγήσει ακριβώς για ποιο λόγο διέγραψε τον κύριο Πολάκη και ποια είναι η τρέχουσα θέση του ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπε σήμερα στην ΕΡΤ, αλλά από εκεί και πέρα και ο κύριος Πολάκης τα δικά του έλεγε. Ναι.
2: Είπε στην ΕΡΤ ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ερώτηση αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα. Τώρα αυτό μπορεί να εκμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό, με στόχο να αλλάξει η κυβέρνηση της χώρας. Έτσι. Υπάρχει θέμα, εντάξει, του διαγραφή Πολάκη τη δικαιολόγησε, ήταν προσβλητική και αήθεις, δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας και είπε για την πολιτική γραμματεία ότι θα συνεδριάσει μετά. Δεν έχει λόγο να συνεδριάσει πριν τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θέλει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, έτσι αυτό, και να πάει σε εκλογές με αυτό το ενωτικό σχήμα, ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Αυτό έλεγε συνέχεια και επανέλαβε το προσκλητήριο με καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, για τη δημιουργία νέων σχημάτων για να χωρέσουν όλους οι δημοκράτες πολίτες σχήματα και ενότητες.
1: Πάντως,
2: δεν τα βλέπω πολύ πιθανά όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Πρακτικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί στο τέλος, δεν γίνονται και τα δύο. Ή θα πάνε σε ένα πράγμα ενωτικό υπό τον κύριο Τσίπρα, χωρίς, να το πω έτσι, συνιστώσεις ξανά του συστήματος, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζω έτσι στους ακροατές μας, δημιουργήθηκε από καμιά 10-11 συνιστώσεις. Τα θυμάσαι, τα λέγαμε τότε που είχε κατεβάσει μια ηγετική εντεκάδα ο Αλέξης Τσίπρας, μέχρι αυτό το πράγμα να γίνει ένα πράγμα, ένα κόμμα κλπ. Για να πάρει και τον πόνους, για να
2: αλλά
1: έχει.
2: Αλλά από τον Αλαβάνο έγινε, οι συνιστώσεις δημιουργήθηκαν έτσι με τον
1: ναι, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποια στιγμή σου θυμίζω και το λέγανε τότε, έγραφαν και διάφοροι, ας πούμε, ότι για την εντεκάδα και ποιο θα είναι ο αναπληρωματικός και πρώτη αλλαγή και τέτοιες ιστορίες, κάποια στιγμή είχε βγει ένα εντεκαμελές προεδρείο.
2: Ναι, εντάξει. Πάντως τώρα, για να πούμε το παράδοξο του πράγματος, πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου μπορεί να δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα, τέλος πάντων την Τρίτη, δεν είναι μακριά, σε μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
2: Και να βρίσκονται σε αντιπαράθεση, ή τέλος πάντων όχι σε αντιπαράθεση, αλλά σιγά σιγά να αναγκαστικά να βρίσκονται σε
1: αποκλίνουσες πορείες, εν πάση περιπτώσει.
2: Με το στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι μόνο δηλαδή, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν αποκλείω καθόλου το γεγονός να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Και όποιο
1: μαζέψει.
2: Αυτό λέω
1: ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ότι να είναι απέναντι. Οπότε αυτό εδώ πέρα θα έχει θέματα. Έτσι. Ένα παράδειγμα αναφέρω αυτό που συζητούσα νωρίτερα με πάλι ο στέλεχος και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος θα υπερασπίζεται την περίοδο της διακυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έρχονται και από άλλους χώρους.
1: Ή ο κύριος Πολάκης που μπορεί να επανακάμψει, άμα φύγουν όλοι και του έρθουν οι συσχετισμοί μετά και ψηφίσει μια πολιτική γραμματεία πολακική, επιστρέφει ο κύριος Πολάκης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το είπε, ότι ο κύριος Πολάκης μπορεί να κατέβει προσωπικά με ή χωρίς ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε, και θα πάει και καλά.
2: Αν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σχολάκης και χθες που ήταν στην εκδήλωση με ομιλητή τον Νίκο Κοτζιά, που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι εκεί.
1: Έτσι.
2: Τώρα ενδεχομένως να διεκδικήσει κάποια στιγμή ξανά την ηγεσία, αλλά αυτά είναι μελλοντικά ζητήματα προς το παρόν.
1: Σου λέω, δεν θέλει τίποτα. Να φύγουν, να φύγουν οι Τσιπρικοί και να είναι οι συσχετισμοί πολλακικοί στην πολιτική γραμματεία. Να τον καλέσουν ως παράκτητο και να του πούν πάρ' τα κλειδιά.
2: Η ερχόμενη Τρίτη λοιπόν είναι πολύ κρίσιμη. Και
1: λοιπόν,
2: θα
1: η ερχόμενη Τρίτη είναι πολύ κρίσιμη, αλλά και το λεπτό που ακολουθεί είναι πολύ κρίσιμο, γιατί πρέπει να πάμε σε σύντομο δελτίο. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στην πλατεία Αγία Σοφία, στο μνημείο της Πόντιας Μάνας, εκδηλώσεις και κατάθεση στεφάνων. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης ζητά από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο εισαγγελέας για τη δολοφονία έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων της Κυριακής Γρίβα. Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρους σε μητέρα 3 παιδιών στην Πάτρα, τη χτύπησαν και την έριξαν σε χαντάκι. Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Σε καραντίνα και πάλι ο ζωολογικός κήπος Θεσσαλονίκης βρέθηκε νέο κρούσμα βρουκέλωσης το Μάρτιο. Σύλληψη 45χρονης για έκθεση ανηλίκου, είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελ Χίδο στη Νότια Ισπανία. Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και το Ελ Μπίρεχ στη Δυτική Όχθη. Πρώην Παλαιστής Λυκείου, 17χρονος, που αιματοκύλησε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο με 3 νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
0: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις συνεντεύξεις μας και να δώσουμε την καλημέρα μας σε έναν πολύ καλό παλιό φίλο, το Γιάννη Μπαλάφα, στέλεχος ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο πρέπει να πω και είναι χαρά μου ότι γνωριζόμαστε τουλάχιστον μια εικοσαετία. Κύριε Μπαλάφα, από τότε μέχρι σήμερα δεν μπλήξαμε ποτέ. Καλημέρα.
1: Αυτό είναι βασικό. Χρησιμοποιώ ακριβώς την ίδια έκφραση. Δεν μπλήττουμε με την πολιτική στην Ελλάδα.
0: Δεν μπλήττουμε με την πολιτική και ιδιαίτερα στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, να το πω έτσι, της κεντροαριστεράς, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι φάση εξελίξεων, γενικά αναταράξεων ή ελπίδων πιθανών, θα δούμε.
0: Τώρα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι. Κάποιοι λένε ότι πατάει σε δύο βάρκες και κινδυνεύει να πέσει μέσα στο νερό. Δηλαδή, κάποιοι κινούνται ανοιχτά πλέον προς τον κύριο Τσίπρα. Κάποιοι ζητούν άμεσα από τον Σοκράτη Φάμελος σύγκληση των οργάνων. Έχουμε την διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Έχουμε και τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Φάμελου, που λέει, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα, αλλά δεν απαντάει στο πότε και αν θα συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία και τα υπόλοιπα όργανα για να πάρουν μια απόφαση. Ισχύει, λέει, παλιά απόφαση. Να τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά. Ας πάμε καταρχήν στη διαγραφή του κύριου Πολάκη.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εδώ βέβαια κανείς μιλάει υποκειμονικά, με πάρα πολύ προσοχή και με την αίσθηση ότι δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα γενικώς οι χαρακτηρισμοί και το απότομο ύφος και στην πολιτική και στη ζωή δεν με εκφράζει. Έτσι, οι χαρακτηρισμοί, η επιθετικότητα, είμαι μιας άλλης σχολής και με αυτή την έννοια τέτοιες εκφράσεις και τέτοιους τρόπους όπως του Παύλου, παρόλο τον εκτιμώ σαν γιατρό, σαν σύντροφο, σαν πορεία αγωνιστική, αλλά μερικές φορές θα έλεγα ότι χύνει την καρδάρα από το γάλα. Αν μου επιτρέπει,
0: βεβαίως,
1: ελπίζω να μην τον ενοχλήσει.
0: Επί της ουσίας όμως,
1: αγάπη και συντροφικότητα.
0: Επί της ουσίας, σήκωνε διαγραφή η συγκεκριμένη τοποθέτησή του?
1: Ή αυτό ήταν... δεν μπορώ να σας πω. Εκείνο που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι εκφράσεις του τύπου «τόσο είναι», μιλώντας για τον πρόεδρο του κόμματός σου, εμένα δεν με εκφράζουν καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να γίνουν ανοιχτές δηλαδή.
0: Τώρα τι γίνεται? Υπάρχει το κόμμα Τσίπρα στα σκαριά. Κάποιοι λένε ότι θα πάρει μερικούς μονάχα από το... από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι θέλουν και κάνουν σαφές ότι θέλουν να συνεδριάσει άμεσα όλος ο κομματικός οργανισμός για να πάρουν ίσως ανανέωση αποφάσεων. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή την κινητικότητα?
1: Κοιτάξτε, η κύρια πλευρά σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι γίνεται ή επιδιώκεται να γίνει, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, τα ρίσκα είναι δεδομένα, επιδιώκεται να γίνει μια νέα αρχή με την πρωτοβουλία του Αλέξου Τσίπρα, η οποία δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Ο Τσίπρας από τότε που έφυγε μετά την ΙΤΑ, κάτι το οποίο και άλλοι αρχηγοί έχουν κάνει κατά καιρούς, μετά την ΙΤΑ παραιτήθηκε από βουλευτής, έφυγε από την ενεργό δράση,

0: τα στελέχη δεν συνιστάνε αρχή. Και βάζω μάλιστα πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου να εξηγούμε.
1: Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και άρα σας πασάρω και στην συνέντευξη του παλαιού, επίσης παλαιότατου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, του Δημήτρη του Χατζησοκράτη. Πρέπει να κλειδώσει το μαγαζί, να δώσει τα κλειδιά στον Αλέξη Τσίπρα μαζί με τα σημικά, μαζί με το αφημί, μαζί με τα πάντα.
0: Δεν είναι να δώσει στον Τσίπρα τίποτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με διαδικασίες δικές του, με διαδικασίες του ίδιου του κόμματος, θα αποφασίσει τα καινούργια δεδομένα πώς θα τα αντιμετωπίσει. Σίγουρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς όμως νέα δεδομένα με παλιές τακτικές και ξεπερασμένες. Αυτό θα είναι.
1: Εσείς κύριε Μπαλάθα προσωπικά,
0: ναι, στις οποιασδήποτε πρωτοβουλίες, στα οποιαδήποτε καινούργια, στα πούμε έτσι, εγχειρήματα, υπάρχει και ένα ρίσκο. Κανείς δεν είναι σιγουράκι, δεν είναι απόλυτα βέβαιος και δεν πρέπει να είναι απόλυτα βέβαιος για αυτό που κάνει, ενώ αν θα πάει καλά παίρνει ένα ρίσκο. Και αυτό το ότι παίρνει ένα ρίσκο εγώ το εκτιμώ, γιατί να σας πω και κάτι, δεν μπορεί να κάνεις απαιτήσεων πολιτική, πολιτική απαιτήσεων χωρίς να παίρνει και το καλά υπολογισμένο ρίσκο.
1: Άρα αν καταλαβαίνω καλά και εσάς, θα σας ερχόταν καλά κατά κάποιο τρόπο να ανταποκριθείτε σε αυτό το προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Το ακούτε? Αυτό είναι, δεν είναι το κύριο ζήτημα, όπως είπατε εσείς προηγούμενα, μόνο ότι δεν μου αρέσει.
2: Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι πρέπει οποιοδήποτε βουλευτής και στελέχος.
0: Εγώ δεν είμαι βουλευτής, οπότε δεν έχω τέτοιο δίλημα.
2: Μάλιστα.
0: Να σας πω και κάτι.
2: Γενικότερα όμως θα πρέπει όσοι θέλουν να, πίσω του Ελθίν που λένε, να αφήσουν τις έδρες τους.
0: Ναι, αυτό το είπε και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Απόλυτο. Και
1: άρα
0: νομίζω αυτό θα γίνει όποιοι σκοπεύουν να κάνουν αυτό το βήμα.
1: Άρα εσείς θεωρείτε ότι στην ουσία ο Αλέξης Τσίπρας με αυτό το rebranding, με αυτή την ανανέωση έχει πιθανότητες σε πρώτη φάση να αφήσει πίσω του το ΠΑΣΟΚ και σε ποιο βαθμό μετά να πλησιάσει αρχικά και ίσως να κερδίσει και σε δεύτερες εκλογές τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία ότι έχει χάσει ήδη 2-3 φορές.
0: Αν μιλήσουμε με το κριτήριο, με το στοιχείο των δημοσκοπήσεων, με την όποια σχετικότητα έχουν οι δημοσκοπήσεις, ειδικά αρκετά πριν από τις εκλογές, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε, μπορεί βάσιμα να υποστηρίξει κάποιος, ότι με τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω και πάλι, ο Τσίπρας μπορεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και να κοιτάζει, να βλέπει, έστω και από όχι πάρα πολύ κοντινή απόσταση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μετά όμως.
0: Μετά, κοιτάξτε, μην λύσουμε όλα τα ζητήματα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι λένε στη Νέα Δημοκρατία, προσέξτε με.
0: Από μια τηλεφωνική.
1: Σωστά, όχι, επειδή σας το είπα κιόλας. Λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί, είναι πολύ κοντινά αυτά που έκανε. Έχει τηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 2-3 φορές. Και λέει και το ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας αντίπαλος. Γι' αυτό σας τα ρωτάω.
0: Ναι, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δείχνει ένα πράγμα. Αυτό είναι βέβαιο και λίγο φαϊνότερο. Ότι ανησυχεί με την έλευση του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Φαίνεται, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ πεπειραμένος. Και όταν ανησυχείς από κάτι, είναι φυσικό ότι αυτό το κάτι προσπαθείς να το χτυπήσεις. Πολλές φορές και με άτσαλο, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό τρόπο. Δηλαδή αναφορά τώρα στο 15 και στο 14 και στο 16, όχι ότι έχει να κρύψει τίποτα ή επειδή την έχω υπηρετήσει αυτή την υπόθεση, δεν είμαστε περήφανοι τελικά και για εκείνη την περίοδο, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός τώρα το 15 ενδιαφέρεται τι έγινε ή τι θα γίνει σήμερα και αύριο.
2: Ναι,
0: δηλαδή πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και δεν έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα, κύριε Μητσοτάκη, για το σήμερα ή έστω για το χθες, και μιλάμε για το πριν από 10 χρόνια, που για το οποίο δεν είστε βέβαια υπερήφανος, δεν είστε υπερήφανος, και πριν το 15 ρημάξατε τη χώρα. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα το κύριο σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Παλάφα, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε και το σχόλιο σας για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που πρόκειται να το ανακοινώσει στις 21 Μαΐου. Πώς το βλέπετε αρχικά και γενικότερα όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται ότι έχει ρωσική επιρροή και γενικότερα έχει τέτοιες ας πούμε καταβολές. Πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, ό,τι έχει λεχθεί επί της ουσίας.

0: θέσεις, αποσπασματικά έστω, και ό,τι εκφράζεται από εικόνες, πλάνα κλπ. Δεν είναι μέσα στη δική μου...
1: Και εικόνες Αγίων, προσθέτω εγώ.
0: Δεν λέω εικόνες γενικά, λέω εγώ, δεν είπα τίποτα άλλο. Ναι. Ούτε Αγίων, ούτε τίποτα άλλο. Ό,τι άλλες εικόνες δεν είναι μέσα στο δικό μου, στη δική μου αντίληψη για την πολιτική. Προσέξτε, δεν μιλάω για άλλα ζητήματα. Εγώ σέβομαι όλες τις πλευρές απέραντα. Αλλά δεν είναι μέσα στη δική μου οπτική για την πολιτική. Από εκεί πέρα... Θα δούμε τι θα πει η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, δεν ανησυχείτε λίγο ότι έρχεται... Αυτή. Έχει το δικό της κόσμο, το δικό της ρεύμα και ενδεχομένως ότι θα αποσπάσει και ψηφοφόρους από άλλες δεξαμενές.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πάντως σίγουρα, όπως είπατε και όπως ξεκινήσαμε, δεν πλήττουμε. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κύριε Παλάφα, αγαπητέ μου Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, αγαπητέ Ιώνα, σε ευχαριστώ πολύ που με θυμήθηκες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Να πούμε ότι για αυτή την ώρα είναι ο Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μάτα Σαμαρά φυσικά πάντοτε στις μουσικές επιλογές, και τις καλημέρες μας τις στέλνουμε ήδη εμείς πριν να προλάβετε να μας τις στείλετε μέσα από τα μηνύματα που μας έχετε μπομβαρδίσει, μπορώ να πω, από το πρωί και για αυτές τις αναφορές που έχουμε κάνει για την ημέρα μνήμης σήμερα, και σας ευχαριστούμε πολύ. 6930-078-228, 6930-078-228 είναι το Viber του σταθμού και μπορείτε να συνεχίσετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας.
1: Να απαντήσω απλά και να προσθέσω εγώ ότι πραγματικά δεν κάναμε τίποτα. Χρέος μας ήταν να αναφερθούμε στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και πραγματικά στην ανάγκη αυτό το τραγικό γεγονός, το φρικιαστικό γεγονός, να καταστεί πραγματικά αναγνωρίσιμο και αναγνωρισμένο ως γενοκτονία από ολόκληρο τον πολιτισμένο τουλάχιστον κόσμο.
0: Συνεχίστε να μας στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας και εμείς συνεχίζουμε εδώ με την πολιτική μας συζήτηση, και αυτή τη φορά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Στράτο Σημόπουλο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της Α Θεσσαλονίκης. Κύριε Σημόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σημόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ίωνα, καλημέρα Ειρήνη.
0: Λοιπόν, με την ευκαιρία που είναι αυτή η μεγάλη μέρα σήμερα, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, θα θέλαμε αρχικά το μήνυμά σας.
2: Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι πολλές φορές εύκολα, αλλά πρέπει να συνοδεύονται και από προσπάθεια. Η προσπάθεια όλων μας πρέπει να κατατείνει στην αναγνώριση της γενοκτονίας. Έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Βέβαια όλα αυτά τα οποία κάνουμε είναι σημαντικά, βοηθούν να μένει η μνήμη άσβεστη, αλλά θέλει πολύ προσπάθεια μέχρι την ημέρα που θα πούμε ναι, αναγνωρίσει και παγκόσμια η γενοκτονία αυτή η οποία έχει συμβεί στους πόντιους αδελφούς μας. Προσωπικά πάντα στηρίζω αυτή τη μέρα και τη στηρίζω περισσότερο ως μέρα που αφορά στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Λαοί που δεν έχουν μνήμη, δεν έχουν μέλλον, άσχετα από την κατάσταση τη γεωπολιτική στην οποία βρίσκονται.
1: Τώρα, κύριε Σημόπουλε, να πάμε στα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί πλέον ιστορία. Έχουν μείνει και το σλόγγαν αυτό, το οποίο ρισκάρω την πρόβλεψη ότι θα κυριαρχήσει από εδώ και πέρα στην πολιτική ζωή, για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Αλλά έχουν μείνει και οι τοποθετήσεις του κυρίου Δένδια, για παράδειγμα, ο οποίος ουσιαστικά κατακεράβνωσε το επιτελικό κράτος και φαίνεται ότι χαράζει μια δική του στρατηγική, όπως και η απουσία του κυρίου Καραμαλή, παρά την έκκληση ότι κανένας δεν περισσεύει και ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Αυτά τα δύο θα θέλαμε να τα σχολιάσετε λιγάκι.
2: Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ναι, αυτό το δίλημα που το έβαλε παραστατικά ο Πρωθυπουργός είναι σημαντικό. Είμαστε σε μια εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων, οι οποίες επηρεάζουν και την οικονομία όλων των λαών. Άρα λοιπόν το δίλημα είναι πραγματικό. Πάμε τώρα στο δεύτερο, το οποίο είπατε για τον κύριο Δένδια. Μα προσωπικά κανείς από τους νεοδημοκράτες δεν αφισβητεί και δεν λέει όχι για αυτά τα οποία είπε, για το τι δεν είμαστε. Είμαστε μια λαϊκή παράταξη, κανείς δεν θέλει καγκελαρίες, δηλαδή εγώ αντιμετωπίζω θετικά, αλλά νομίζω και όλοι οι νεοδημοκράτες.
1: Τώρα, το να πει το επιτελικό,
2: γιατί αυτό, συγγνώμη, είναι σε αντιδιαστολή.
1: Το να πει το επιτελικό κράτος καγκελαρία λίγο μετά τις επιστολές, ας πούμε, των πέντε βουλευτών και όλη αυτή τη φασαρία που δημιουργήθηκε,
2: δεν
1: είναι κάτι.
2: Το επιτελικό κράτος καγκελαρία είπε, δεν θέλουμε καλά καγκελαρίες. Και μάλιστα εγώ προσωπικά, που είμαι υπέρμαχος του επιτελικού κράτους, δηλαδή εγώ διαφωνώ να υπάρχει η πλήρης αρμοδιότητα, όλες οι αρμοδιότητες να είναι στους υπουργούς χωρίς συντονισμό, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς προτεραιοποίηση. Άρα λοιπόν εγώ είμαι υπέρ του επιτελικού κράτους, αλλά αισθάνομαι ότι τη λέξη καγκελαρία την είπε να μην είναι περίκλειστο αυτό το επιτελικό κράτος. Κανείς δεν το θέλει περίκλειστο.
1: Για τον κύριο Καραμαλή που έλειψε.
2: Για τον κύριο Καραμαλή ανήκω σε αυτούς που λένε ότι ναι, η απουσία του ήταν σημαντική.
1: Πρέπει να ενεργοποιηθεί
2: εμένα,
1: περισσότερο.
2: Δεν θα δώσω καμία συμβουλή σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Μόνο ευχή μπορώ να κάνω.
0: Η ευχή αυτή
2: λέει ότι μακάρι να είναι μαζί μας στην προσπάθεια αυτή. Είναι κάτι που αφορά που έχει και πολιτική διάσταση και προσωπική διάσταση. Νομίζω είναι θέμα του ίδιου και του Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως, κύριε Σημόπουλε, θα σας πάω πάλι λίγο στον κύριο Δένδια. Έστειλε και κάποια ηχηρά μηνύματα και αναφορικά με τις ευρωεκλογές. Είπε ότι χάθηκαν 1.000.000 ψήφοι και ότι έστειλε ο λαός ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Εσείς το έχετε λάβει και τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να αναστρέψετε το κλίμα αυτό που σας μειώνει και τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις?
2: Θεωρώ ότι μπορεί να ξανασυμβεί αυτό που συνέβη και το 23, έτσι. Το 23 η Νέα Δημοκρατία 2-3 μήνες πριν τις εκλογές ήταν στο 28-29 και στο τέλος μετά τη δεύτερη εκλογή πήραμε 41, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν προβληματιζόμαστε από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι ότι κυρίως το παιχνίδι το πολιτικό θα παιχθεί στην οικονομία, στην καθημερινότητα, που η καθημερινότητα βέβαια αφορά και στην ασφάλεια στη γειτονιά. Σε τέτοια θέματα, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε στις υποκλοπές, και μάλιστα ο ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα αποδειχθεί και το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης, γιατί οι αγρότες οι οποίοι η συντηρητική πλειοψηφία δεν έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις θα δουν ότι θα παίρνουν παραπάνω επιδοτήσεις και αυτοί που τις έπαιρναν παράνομα δεν θα τις παίρνουν. Δηλαδή θεωρώ ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε 6-8 μήνες θα είναι όπλο για την κυβέρνηση. Λοιπόν, βέβαια ανάλυση πολιτική κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να σας πω λίγο και στα θέματα,
1: ναι,
0: τα εθνικά,
1: στα χωράφια
0: τα
1: του οποία... κυρίου Δένδια θα παραμείνουμε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω πραγματικά, είδαμε ότι αποχωρούν οι Patriot από την Κάρπαθο. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας από αυτό, γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια που λένε ότι με αφορμή το νομοσχέδιο που σκοπεύει να ψηφίσει τώρα ο κύριος Ερντογάν, αποφασίσατε εσείς να φέρετε τους Patriot πίσω, γιατί ότι κάνετε ένα βήμα πίσω
2: αυτό
0: δηλαδή.
2: Αυτό το έχετε δει με επίσημη ανακοίνωση?
1: Ναι.
0: Αυτό γενικότερα κυκλοφορεί και στις
1: σελίδες. Ναι, όχι, όχι, όχι, υπάρχει. Ο κύριος Μαρινάκης το έχει πει. Κρίθηκε ότι το πυραυλικό σύστημα
0: ότι
1: έρχονται, θα επιστρέψει.
0: Αυτά ότι έρχονται πίσω έρχονται, ναι, μα τα είδαμε.
2: Ναι, ναι, δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω.
1: Θα αντικατασταθεί με ένα ζεύγος μοιράς που θα πάει στην Κάρπαθο. Κρίθηκε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι το πυραυλικό σύστημα πρέπει να επιστρέψει.
2: Γιατί? Κρίθηκε όμως ότι... ναι, αλλά θα πάνε δύο μοιράς, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει κάποια αντικατάσταση. Μπορεί να χρειάζεται στην εδωχώρα το σύστημα. Γιατί ήταν εκεί για να προστατέψει την Κύπρο. Μπορεί να αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Αλλά η συγκυρία,
2: αυτά
0: ξέρετε,
2: τα ξέρουν οι στρατιωτικοί.
0: Ναι, η συγκυρία απλά έχει φουντώσει κάποια σενάρια τώρα. Αυτό σας λέμε. Και δεν ξέρουμε και κατά πόσο μπορεί
2: τώρα
0: να
2: είναι εύκολο να μιλάω με σενάρια. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε ένοπλες δυνάμεις αξιόμαχες οι οποίες πραγματικά κάθε φορά αποφασίζουν ποιος εξοπλισμός θα υπάρχει και πού. Εκεί πήγαν για να βοηθήσουν ουσιαστικά την Κύπρο και όλη αυτή η ιστορία σιγά σιγά φαίνεται ότι αλλάζει. Αλλάζουν τα δεδομένα, θα πάνε δύο μοιράς. Δεν βλέπω θέμα δηλαδή.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα να σας αλλάξουμε πάλι λίγο θέμα. Σας πηγαίνουμε έτσι. Υπάρχει μια πολύ έτσι, πληθώρα θεμάτων που θα θέλαμε να μας αναλύσετε. Συγκεκριμένα για το Aristotle Innovation Forum, στο οποίο συμμετείχατε και συμμετέχετε. Ωραία. Με αφορμή αυτό λοιπόν θα θέλαμε να μας πείτε τι ομιλία είχατε, σε ποιο πάνελ συμμετείχατε και γενικότερα έτσι, για αυτή την πρωτοβουλία που γίνεται, που πραγματοποιείτε αυτές τις ημέρες, θα θέλαμε να τοποθετηθείτε.
2: Σημαντική είναι η πρωτοβουλία. Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα πανεπιστήμια της, από τις εταιρείες που έχει, από το δυναμικό που έχει, από τη γεωγραφική της θέση, μπορεί να γίνει κέντρο καινοτομίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει, μπορεί να είναι εμβριουλκός σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στις Βρετανικές αρχές του ΑΠΙΘΙΤΑ. Είναι πρώτη χρονιά, θέλουν δρόμο, θα δουν τις οργανωτικές ελλείψεις, θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, ότι κάθε χρόνο να είναι κάτι καλύτερο. Εγώ περιμένω ότι σε λίγα χρόνια αυτό θα συνδυαστεί και με μια έκθεση καινοτόμων προϊόντων, όπου θα παίρνουν μέρος και εταιρείες καινοτόμες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, εγώ συμμετείχα σε δύο πάνελ. Το ένα αφορούσε τη μηχνηλασιμότητα των προϊόντων, των γεωργικών προϊόντων, κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι όπως πάμε μέσα από την ψηφιοποίηση, σε λίγα χρόνια όλα τα προϊόντα θα έχουν barcode επάνω ή ακόμη μέσα από το κινητό μας θα μπορούμε να βλέπουμε μέσα από φωτογραφία πού έχει παραχθεί, με ποιον τρόπο έχει παραχθεί, πόσο νερό ένα προϊόν χρειάστηκε, πόσο επιβάρυνε η παραγωγή του το περιβάλλον. Πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, υπάρχει ένα πλαίσιο, τώρα χρησιμοποιείται πιλωτικά. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει με κάποιον τρόπο η έρευνα να ασφαλίζεται από, έτσι να το πω πολύ απλά, από υποκλοπές της έρευνας και της ιδέας. Μιλήσαμε και γι' αυτό σε ένα δεύτερο πάλεν που είχαμε και κάποιους αξιόλογους καλεσμένους από το εξωτερικό και την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: κύριε Σιμόπουλε. Καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στην περιφερειακή σημειώθηκε και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Αγίου Παύλου λόγω ελεγχόμενης έκρηξης για τις εργασίες του flyover. Ολόκληρη η χώρα από τη φοροτιμή στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης που έχει οριστεί η σημερινή 19η Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας, ενώ το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνου στο χώρο του μνημείου με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγία Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Επίσης στην Καλαμαριά, εκτός από τις εκδηλώσεις και ομιλίες καθώς και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των μαρτύρων του Πόντου, στις 7.30 έχει προγραμματιστεί και λαμπαδιδρομία μνήμης. Στο διεθνή χώρο, τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Ιρανική πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και άρση των κυρώσεων. Πάντως, την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Στην εσωτερική επικαιρότητα δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση και αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ο Σοκράτης Φάμελος μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη διαγραφή Πολάκη, χαρακτήρισε προσβλητική την επίθεση που έκανε σε βάρος του και πρόσθεσε ότι δεν είναι πλέον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ούτε και της Πολιτικής Γραμματείας. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του σε ενδεχόμενο ενωτικό σχήμα. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος ιδιοκτητών γης και εκτινοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μέδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Οι εμπλεκόμενοι επέβαλαν καθεστώς τρομοκρατία σε τουλάχιστον 40 άτομα και προκάλεσαν ζημιές στις περιουσίες τους εξαιτίας αξίας τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Ο θείος της οικογένειας συνελήφθη στην Αθήνα και θα απολογηθεί μαζί με τους άλλους δύο ανιψιούς την Παρασκευή. Βίντεο που δείχνει τη βία σε βάρος του 22χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης βλέπει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει καρέ-καρέ την επίθεση που δέχτηκε από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν και τον κατέγραψαν με κινητά τηλέφωνα. Πρόκειται σύμφωνα με τις αρχές για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες ηλικίας από 16 έως 19 ετών, εκ των οποίων οι 3 είναι ανήλικοι. Σε βάρος τόους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και εξύβρισης. Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν μια 36χρονη που έπαθε καρδιακή ανακοπή το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στο Πεκίνο αναμένεται σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσκεψη, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο που έχει κλιμακωθεί ένταση στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο με ισχυρές εκατέρωθεν επιθέσεις. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολό όπλο που σημειώθηκε τη νύχτα στην πόλη Ελ Εχίδο, νότια της Ισπανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία. 2 νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσιμες τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται επίσης λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα πάλι. Και πάλι έχουμε μαζί μας αυτή την ώρα την Αργυρό Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, Μάτα Σαμαρά φυσικά πάντα στις μουσικές επιλογές, το Viber μας.
1: Το Viber του σταθμού που συνεχώς χτυπάει είναι 6930-078-228, 6930-078-228, εντελώς δωρεάν μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε περίπου από εκεί που αφήσαμε την συζήτησή μας με τον κύριο Σιμόπουλο, δηλαδή στα εθνικά θέματα, με τη βοήθεια του κύριου Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και φυσικά έχει το κύρος για να μας δώσει την άποψή του σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν στην γειτονιά μας. Μιλάμε, κύριε Ιφαντή, καλό μεσημέρι, πρωτίστως για αυτά τα καινούργια, τα καινοφανή σχέδια που απεργάζεται ο Ερντογάν για να φτάσει με το μυαλό του την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τη Μύκονο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για την
2: φιλοξενία. Κοιτάξτε, είμαι λίγο επιφυλακτικός υπό ποια έννοια. Θα ήθελα να δω τι περιλαμβάνει, γιατί αυτές οι διαρροές, αν ισχύουν βεβαίως, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν το συζητάμε. Πρέπει να δούμε το τι ισχύει. Αυτό το 200 ναυτικά μίλια ως βεβαίως είναι απίθανο από κάθε άποψη, πρώτα απ' όλα γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες αποστάσεις στην περιοχή. Άρα είναι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Μας έχει συνηθίσει πάντως ο Ερντογάν σε παρανοϊκές κινήσεις, έτσι, ειδικά όταν είναι στριμωγμένος.
2: Ναι, δεν υπάρχουν ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο αυτές οι αποστάσεις. Δηλαδή η απόσταση Τουρκίας-Αιγύπτου, παραδείγματος χάρη, είναι 380 ναυτικά μίλια. Ακόμα και αν αγνοήσει την Κύπρο, πάλι δεν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, αυτό αν ισχύει, για μένα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά παρά μόνο ως μια παράνοια της Άγκυρας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι που αποσκοπεί, έτσι, είναι εξυπηρετεί και εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες, δηλαδή ότι κάτι κάνει και αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να εξουδετερώσει όλη την κριτική που του έχει ασκηθεί και από την αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα, ότι η Τουρκία χάνει από την ελληνική διπλωματία με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις νότια της Κρήτης και αλλού. Και το τρίτο είναι, εάν η Τουρκία έχει στο μυαλό της
3: των υγρών καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπόλων Καβάλας, τον κύριο Φωτιπούλο, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Ανησυχία υπάρχει και στην αγορά των καυσίμων, με τις συνεχείς ανατιμήσεις και την παγίωση της αμόλυβδης βενζίνης πολύ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το είδαμε τις τελευταίες μέρες και 2,10. Ενώ ο κύριος Πούλος υπογράμισε ότι εξακολουθεί ο κύκλος των αυξήσεων στην τιμή του αργού πετρελαίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των πρατηρίων και δεν φαίνεται κάτι που να μπορεί να ηρεμήσει την κατάσταση ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα. Σαμί.
4: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και έχω την αίσθηση ότι όπως όλοι μας όσοι είμαστε κυκλοφορούμε αυτοκίνητο, ότι δύσκολα τα πράγματα θα εξαμολυθούν έτσι όπως πάνε τα πράγματα, και θυμίζουμε ότι οι τιμές που έχει αναφέρει ο Κώστας πριν από λίγο ήταν χθεσινές. Σήμερα έχουν ανέβει, έχουν πάρει ένα 20% παραπάνω. Η φτηνότερη βενζίνη που μπορεί να μπει κανείς στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης είναι 2,085 περίπου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να δυσκολεύονται και να σκέφτονται από τώρα το χειμώνα που θα έρθει. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΕΒΟ. Εκεί στην ουσία θα συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση μνήμης που διοργανώνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Για την διοργάνωση των ποντιακών και πολιτικών συλλόγων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα στην αποθήκη νούμερο 1 στον χώρο του λιμανιού. Θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. Τώρα έχουμε μεθαύριο Πέμπτη την εκδίκαση μιας της κύριας δίκης για το τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 46χρονο, τον Γιώργη Τζανιτάκη, που είχε χάσει τη ζωή του, για όσους θυμάστε, Πάσχα ήταν, Απρίλιος ήταν, το 2023, είχε χάσει τη ζωή του πάνω στην Εγνατία Οδό, όταν έπεσε πάνω του καταδιωκόμενο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Μάλιστα η οικογένειά του, με αφορμή την έναρξη της δίκης, απέστειλε επιστολή ανοιχτή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο, αφού ένας αυτοκινητόδρομος, όπως αναφέρει, ταχείας πληροφορίας, όπως η Εγνατία Οδός, αποδεικνύεται πλέον μη ασφαλής για όσους κινούνται σε αυτήν ανυποψίαστη. Ζητά η οικογένεια την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών, όπου αυτές αναλογούν, και εν τέλει την απονομή δικαιοσύνης. Βέβαια, η υπόθεση, όπως σημειώνει στο τέλος της επιστολής, δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και ευρύτερα ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια όλων μας. Είναι ένας δρόμος που κινούμαστε όλοι, και δεν είναι μόνο αυτός βέβαια, είναι πολλά τα σημεία και τα περιστατικά που επίσης έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έτσι,
4: και δεν ήταν λίγα, Μαρία. Από ευτύχημα τρυνήσαμε πολλούς ανθρώπους και δεν έχουν σταματήσει κιόλας κατά καιρούς. Βλέπουμε ακόμα διάφορα.
5: Πάντα οδηγούμε υποψιασμένοι και με την ψυχή στο στόμα. Τώρα πάμε λίγο στο Δήμο της Ορεστιάδας, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο αυξημένος προϋπολογισμός κατά 28.000 ευρώ. Μέσα σε αυτόν, ο προϋπολογισμός αυτός αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων για τον Δήμο. Άρα λοιπόν πρόκειται να κατασκευαστεί δημοτικό καταφύγιο, και ο εξοπλισμός αυτού θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές, εξασφαλισμένη από τα τέλη του 2023 χρηματοδότηση ύψους περίπου 365.000 ευρώ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος Δημοτίκου στις νέες εγκαταστάσεις πια. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν από τον Ιανουάριο του 2025. Όλες οι υπηρεσίες και για το αστυνομικό τμήμα αλλά και για το τμήμα ασφαλείας θα βρίσκονται εκεί για όσους έχουν συναλλαγές και με την αστυνομία στο Δημότυχο. Βέβαια κατά 50% με μειωμένο αριθμό ανθρώπινο δυναμικό στο ΑΤΑΒΗ Δημοτήχου, λόγω των αποσπάσεων που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και για τα οποία οι ενώσεις αστυνομικών κατά καιρούς δημοσιοποιούν επιστολές διαμαρτυρίας γι' αυτό, για την αποψήλωση δηλαδή των υπηρεσιών, των αστυνομικών υπηρεσιών, ειδικά στον Βόρειο Εύρο. Πάμε σε εκδηλώσεις που... Πριν από τις εκδηλώσεις όμως θα ήθελα να σας πω ότι από το Δημότυχο μία ομάδα, από το Θετικό Κέντρο Δύναμη, ξεχώρισε σε επίπεδο περιφέρειες, φέρνοντας 4 χρυσά μετάλλια στους Πανελλήνιους Αγώνες Boxing Savoir που πραγματοποιήθηκαν 16 και 17 Μαΐου στην Αθήνα. 4 χρυσά παιδιά ηλικίας 11 έως 17 χρόνων, τα οποία θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας και στους πανευρωπαϊκούς αγώνες που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Ιούνιο στη Σλοβενία. Το τμήμα ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε μια προσπάθεια να αναπτύξει έναν ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία, σήμερα διοργανώνει άλλη μια ανοιχτή ομιλία στο αφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας, με ομιλητή τον επίκουρο καθηγητή ψυχολογίας, τον κύριο Στέλιο Ζιγούρη, και ένα θέμα που ενδιαφέρει, μεγαλώνοντας με το μυαλό μας, μύθοι και αλήθειες για την μνήμη και την νοητική γύρανση. Τώρα να πούμε ότι σήμερα διοργανώνεται και μια εκδήλωση για τους γονείς εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων, μια διοργάνωση του Δήμου Ορεστιάδας και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλου, σήμερα στις 6 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ορεστιάδας, για τους γονείς αποκλειστικά, με ομιλήτριες ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, για να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών στην περίοδο των εξετάσεων, εννοείται. Την Πέμπτη ανοίγουν οι εργασίες του 4ου συνεδρίου με τίτλο Αλεξανδρούπολης Enconium, το οποίο θα διαρκέσει έως το Σάββατο 23 Μαΐου και είναι αφιερωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής της Αλεξανδρούπολης, στην αποθήκη νούμερο 2 στο λιμάνι θα διεξαχθεί το συνέδριο αυτό. Αυτά, Σαμί.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και λέμε να μετακινηθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σαρών. Σήμερα εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
6: Και χαρά. Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε, τι γίνεται εκεί?
6: Ξεκινήσαμε ηλιοφάνεια, αλλά μάλλον θα μας τα χαλάσει ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας.
4: Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε κάτι σήμερα και στις δικές μας περιοχές, αλλά λίγο πιο αργά το απόγευμα.
6: Ναι, έτσι, και το βραδάκι η βροχούλα. Να κάνουμε την περιήγησή μας στον χώρο της ενημέρωσης, να ξεκινήσουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ένα σοκαριστικό πραγματικά περιστατικό βίας με θέμα μια 79χρονη γυναίκα, σημειώθηκε χθες το πρωί στις 7.30 στο κέντρο της πόλης των Σαρών. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ Σαρών λένε ότι ο δράστης που επέβαινε σε δίκυκλο πλησίασε την ηλικιωμένη γυναίκα με γρήγορες κινήσεις και χωρίς αντιστάσεις της επιτέθηκε με βία, αρπάζοντας με τη δύναμη το χεριό την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της. Η αλυσίδα έπεσε στο δόστρωμα, όπως και η γυναίκα, με τον άγνωστο άνδρα να απομακρύνεται τελικά από το σημείο χωρίς να καταφέρει να πάρει το χρυσαφικό που φορούσε η γυναίκα, η οποία διεκομίσει για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο του Σαρών και ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία. Έχουμε καλά μαντάτα για τρεις δήμους του νομού Σαρών και συγκεκριμένα για τους δήμους Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας και Νέα Ζύχνης, αφού εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται συνολικά 12 έργα αγροτικής οδοποιίας ύψους 6.312.000 ευρώ. Τα έργα στοχεύουν, όπως αντιλαμβάνεστε, στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Νέες προοπτικές διανοίγονται με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σαρών και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΔΠΑΕ Σαρών, αύριο στη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεως Ευαγόρας Παλικαρίδης, παρουσία του πρίτανη του ΔΠΑΕ Σταμάτη Αγγελόπουλου. Ουσιαστικά να σας πω ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας της ΣΕΡΕΣ με επίκεντρο τη διασύνδεση του πειραματικού δημοτικού σχολείου Σαρών και του Κανάκιου Πειραματικού Νηπιαγωγείου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Αύριο στη 1 θα πέσουν υπογραφές για το σύμφωνο, για το μνημόνιο αυτό συνεργασίας. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 ώρα όμως το πρωί έχουμε και τα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το κέντρο, ως πως αμείω, ότι έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων από όλο το Δήμο Σαρών και το αντικείμενό του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, τον οποίο το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται, αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα που δεν του δίνουν αυτή τη δυνατότητα να τα φροντίσει και να τα αναλάβει εξ ολοκλήρου. Λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα για 8 ώρες την ημέρα και όπως το πρωί πριν από λίγο μίλησε στην ΕΡΤ Σαρών ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αυτή την ώρα βρίσκονται 12 άτομα, η δυνατότητα όπως σας είπα είναι για 25 και πολύ σύντομα, πιθανότητα με το τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, έχει διασφαλιστεί και η πρόσληψη ενός ατόμου και τα χρήματα για ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι για τη μετακίνηση των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να τους μετακινούν το πρωί και το μεσημέρι στο χώρο όπου θα στεγάζεται, που δεν είναι άλλο από το πρώτο καπί Σαρών.
4: Να, μια σημαντική πρωτοβουλία και μπράβο, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που έχουν αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι, και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάση στη θυσία τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και που είναι ηλικιωμένοι και τώρα μας έχουν ανάγκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
6: Καλή συνέχεια.
4: Και εμείς λέμε να πάμε μια βόλτα έτσι στα στοιχεία του τουρισμού που έχουν δοθεί και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια τζίρο είναι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχει καταγράψει το 2025 το ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων και ταυτόχρονα διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Σύμφωνα με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιβεβαιώνεται πως η στοχευμένη στρατηγική της διοίκησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τουριστικής προβολής και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα στοιχεία είναι πάρα πολλά, πολύ καλά για την περσινή χρονιά. Θα δούμε τι θα γίνει με την σημερινή χρονιά. Και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Ινσέτε, σχεδόν ένα στις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια το 2025. μέγεθος που σχεδόν τοποθετεί την Ανατολική Μακεδονία και θα έχει ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της εθνικής τουριστικής ανάπτυξης. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο και τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον Παναγιώτη Αρχοντή, ο οποίος έκανε και την τελευταία επίσκεψη και αυτή τη χρονιά στη Ρουμανία.
7: Έτσι, το πρώτο μέρος της καμπάνιας εξωστρέφειας στο έτος 2026, γυρνάμε από μια πολύ στοχευμένη δράση στην Ρουμανία. Πολύ διαφορετικό κλείσιμο από τις άλλες χρονιές, γιατί συνήθως αυτή την περίοδο, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, δεν υπάρχει λόγος να έρθουμε στις γειτονικές μας χώρες, αλλά λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ στον άξονα και στον κεντρικό, στον πυρήνα, ας πούμε, του οδικού τουρισμού στη Ρουμανία. Για να επιβεβαιώσουμε τους δεσμούς μας, να επιβεβαιώσουμε το εύρος των επισκεπτών που θα μας τιμήσουν και φέτος και να μεγαλώσουμε, αν θέλετε, αυτή τη σχέση που έχουμε τόσα χρόνια ακόμα παραπέρα. Τους ενημερώσαμε για την πολύ χαρούμενη εξέλιξη με την μελέτη του Ινσέτε την φετινή, η οποία μας κατατάσσει πάλι στις πρώτες στην πρώτη μάλλον θέση, σε ρυθμό ανάπτυξης έχουμε ξεπεράσει και την Αττική. Θα βγει ένα δελτίο τύπου τις επόμενες μέρες που θα έχουμε και νούμερα και θα έχουμε και τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πριν από 2,5 χρόνια, ίσως είναι και ορόσημο το έτος 25, πριν από 2,5 χρόνια ήταν στις τελευταίες θέσεις. Οι 13 περιφέρειες κατατάσσονται σε έναν πίνακα που διαθέτει το Ινσέτη, που έχει δύο περιοχές. Η πρώτη περιοχή είναι οι πολύ ανεπτυγμένες τουριστικά περιφέρειες, οι οποίες είναι 5, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Ιόνια νησιά και η νησιά Νοτιού Αιγαίου. Και η επόμενη περιοχή είναι οι λοιπές περιφέρειες. Εκεί πέρα ήμασταν στις τελευταίες θέσεις. Αυτή τη στιγμή κατέχουμε την πρώτη θέση σε αυτή την περιοχή και είμαστε ένα κατόφλι πριν την είσοδό μας στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε 2,5 χρόνια αυτό όμως το επίτευγμα με την καμπάνια εξωστρέφειας που κάναμε εδώ και από την αρχή της ανάληψης διοίκησης του Θόδωρου Κοψίδη, είναι αποτελέσματα αυτά πλέον, μετρήσιμα, με νούμερα.
4: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο αντιπεριφερειάρχης του τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Παναγιώτης Αρχοντής, για το τι συμβαίνει και τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, δεν σταματούν εδώ. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο κάτω Νευροκοπείου, τον κύριο Λευτέρη Ταμπουρίδη, ο οποίος μιλάει για την δύσκολη ζωή των αγροτών αυτή την περίοδο, τη συνέπεια των αγροτών που έχουν κάνει ό,τι τους έχει ζητήσει η πολιτεία, αλλά και την ασυνέπεια της πολιτείας που δεν έχει κάνει πολλά πράγματα που πρέπει να έχει κάνει μέχρι αυτή την ώρα, δίνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να διορθωθούν αυτές οι κινήσεις της πολιτείας.
8: Υπάρχουν πολλές παθογένειες γενικά στη δημόσια διοίκηση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, πολλοί αγρότες έχουν ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης. Τους πιέσαμε, αφού μας πίεσε και το Υπουργείο, μέχρι 31 Δεκάτου του 2025 να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους, γιατί μετά υπήρχε περίπτωση να γίνει απένταξη ή να τα γεφυρώσουμε στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο. Mm-hmm. Οι αγρότες το κάνανε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είναι συνεπής και η πολιτεία, ώστε να δώσει τις ανάλογες επιδοτήσεις. Γιατί ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδο, όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δώσαν τα χρήματά τους, το κεφάλαιο που είχαν για την επιχείρησή τους, το δώσανε για να ολοκληρώσουν τα σχέδια βελτίωσης, αλλά δεν πήραν την απαιτούμενη επιδότηση. Οπότε ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδος. Και όλα τα χρήματα που είχαν, το κεφάλαιο αυτό, το περιμένουν να το πάρουν γιατί το δώσανε για να κατασκευάσουν ή να προμηθευτούν τα μηχανήματα και δεν έχουν τώρα κεφάλαιο κίνησης. Δηλαδή, από τη μία ήταν συνεπής ο πρωτογενής τομέας, αλλά από την άλλη βλέπουμε μια αδράνεια ή μια ασυνέπεια της πολιτείας προς τις κατηγορίες των πολιτών αυτών. Εκεί πέρα κοντά πιέσαμε. Είχαμε τη δέσμευση με την προηγούμενη επίσκεψη που έκανα με τον Υφυπουργό, τον κύριο Λιβανό, αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέματα υπηρεσιακά που πρέπει να προωθηθούν. Κάναμε τις επαφές με τους ανάλογους υπηρεσιακούς παράγοντες. Και αυτό που λάβαμε είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα ότι θα δοθούν οι ανάλογες επιδοτήσεις. Φυσικά το μοναδικό και κύριο πρόβλημα είναι ο καθένας να φοβάται να βάλει την υπογραφή με όλα αυτά που γίνονται. Ο ΠΚΠ, ελέγχος από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα. Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι πάρα πολύ δύσκολα να βάλουν την υπογραφή. Και ένα ακόμα που επιβαρύνει όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι πλέον ο ΠΚΠ σταμάτησε να επιχορηγεί τις επιδοτήσεις και πήγαμε στην ΑΔΕ. Το μεταβατικό στάδιο αυτό δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία όμως δεν τους ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει μας. Εμείς θέλουμε ό,τι τηρήσαμε ακριβώς να τηρήσει και η πολιτεία, να δώσει τις ανάλογες ενισχύσεις σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες.
4: Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ζητάει κάτι από την πολιτεία και το κάνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να έχει και μια συνέπεια η πολιτεία για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Γιατί από τη μια πλευρά το να έχουν συνεπείς οι άνθρωποι σε αυτό που τους ζητήθηκε, και από την άλλη πλευρά από αυτούς που τους ζητήσαν να υπάρχει ασυνέπεια, είναι μια δύσκολη συγκατοίκηση και μια πολύ δυσλειτουργική κατάσταση. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το ραντεβού που έχουν ζητήσει οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Δάμας με το Υπουργείο για πολλά και καυτά ζητήματα σε εκείνη την περιοχή γύρω από τα αγροτικά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον κύριο Ελευθεριάδη, είναι ο διοικητής του νοσοκομείου του Δημοτήχου, ο κύριος Παύλος Ελευθεριάδης. Έχουμε νέες προσλήψεις γιατρών για χειρουργία των κλινικών και για το άνοιγμα του αξονικού μαφωμή και την τιμή και την επίσκεψη που είχαμε πριν από λίγες μέρες του υπεράρχη εκεί στην περιοχή.
9: Ο διοικητής της ΥΠΕ, ο οποίος είναι απόλυτα ενημερωμένος για το νοσοκομείο μας και αυτό φάνηκε, γνώριζε τόσο τα προβλήματα, αλλά γνώριζε και όλα τα καλά του νοσοκομείου. Αναφέρθηκε και στις πάρα πολλές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από τους χειρουργούς μας, στις πετυχημένες επεμβάσεις, στις δύσκολες επεμβάσεις από τους ορθοπαιδικούς. Γνώριζε την κατάσταση εδώ στην ευρύτερη περιοχή του πληθυσμού από άποψη υγειονομικών αναγκών. Τα προβλήματα του νοσοκομείου, τις ελλείψεις που έχει την παθολογική, ας πούμε, γι' αυτό και την ίδια μέρα έτυχε, δημοσιεύθηκε και η απόφαση του Υπουργείου που μας δίνει δύο θέσεις για την παθολογική κλινική μας. Νομίζω ήταν μια επικοδομητική συνάντηση με ουσία. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τυπικό ούτως ή άλλως, πέρα από την επίσκεψη που έγινε εδώ. Οφείλω να πω ότι κάθε εβδομάδα γίνεται σύσκεψη του διοικητή της ΔΥΠΕ με τους διοικητές διαδικτυακή, οπότε είμαστε σε συνεχή επαφή. Σε πρόσληψη για το νοσοκομείο μας προβλέπονται δύο θέσεις παθολόγων, μία καρδιολόγου και μία ορθοπαιδικού. Θα μας ζητάνε όλα μαζί από ό,τι γνωρίζω, θα γίνουν, ελπίζω να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι και από εκεί και πέρα και οι διαδικασίες θα είναι σχετικά γρήγορες σε σχέση με όπως γίνονταν στο παρελθόν. Για να στελεχωθούν. Τα κίνητρα υπάρχουν, κίνητρα έχει δώσει η πολιτεία, κίνητρα δώσαμε και εμείς σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, όσο μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο προσιτή το νοσοκομείο μας.
4: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Παύλος Ελευθεριάδης, ο διοικητής του νοσοκομείου του Δημοτήχου, ο οποίος έδωσε και μια εικόνα για το τι ετοιμάζουν για την επόμενη περίοδο. Το νοσοκομείο του Δημοτήχου είναι ένα από τα νοσοκομεία που τον τελευταίο και εγώ τα τελευταία δύο χρόνια φημίζεται για τα πολλά χειρουργία που κάνει και τα πολύ επιτυχημένα. Και η Θεία, νομίζω εμείς σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτης Γιάουγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή της Μαρινέλλας. Είσαι ποτάμι ο τίτλος του τραγουδιού. Η μουσική είναι του Ατζινάσιου και η στίχη του Μπουμπούλη, του Μιχάλη. Θυμίζουμε ότι σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί η Μαρινέλλα, που έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή και ξεκίνησε το δικό της το ταξίδι για την αιωνιότητα.

περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η αθλητική εκπομπή, αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τέσσερις σταθμούς της περιφέρειας να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Μια εκπομπή η οποία σας κρατά συντροφιά καθημερινά λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1, με την αθλητική επικαιρότητα από την περιοχή μας και όχι μόνο. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με την Ευαγγελία Θοδωρίδου να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο της εκπομπής, και χθες είχαμε και την φιέστα για τον Πανθρακικό που διοργάνωσε ο Δήμος της πόλης. Έχουμε ρεπορτάζ στην συνέχεια για να πούμε και να ακούσουμε για την χθεσινή ημέρα. Επίσης έχουμε σας χορτάμε την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου που έχει γραφτεί για το άθλημα του catchball, το οποίο παρουσιάστηκε στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτιου, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα άλλα νέα για μπάσκετ και για βόλεϊ, για αυτά θα πούμε στην συνέχεια. Τώρα για τη μεγάλη κατηγορία, το μόνο που έμεινε είναι η τελευταία και αδιάφορη αγωνιστική. Την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα είναι το παιχνίδι, άλλαξε τελικά η ώρα, του Πανσαραϊκού με τον Ατρόμητο. Ατρόμητος Πανσαραϊκός στις 6 ώρα, και στις 7 θα γίνει το Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ήταν προγραμματισμένα τα παιχνίδια όλα για την ίδια ώρα, αλλά από τη στιγμή που είναι πλέον αδιάφορη αυτή η αγωνιστική, αφού ο Πανσαραϊκός και η Λάρισα έχουν υποβιβαστεί. Και έχουν υποβιβαστεί γιατί ο Πανσαραϊκός είναι στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς, 30 έχει η Λάρισα, 33 ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υπερτερεί όμως στην ισοβαθμία, και ο Πανσαραϊκός είναι στους 4 βαθμούς κάτω. Από εκεί και πέρα αρκετοί θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση και να παραμείνουν οι ομάδες που έπεσαν, αλλά πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν και νομίζω είναι περισσότεροι από τους συλλόγους, καθώς αν αυξηθούν οι ομάδες θα μειωθούν τα έσοδα, οπότε θα πέσει το επίπεδο του πρωταθλήματος.

0: χρόνου. Αναμένουμε να ανέβει και ο μέσος όρος εισιτηρίων του Παναθηναϊκού, καθώς θα έχει το νέο γήπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς να συνεχίσουμε να πούμε για την γάμα εθνική, εκεί όπου δεν έχει βγει ακόμη απόφαση για τα μπαράζ ανόδου, όπου υπάρχουν διάφορα σενάρια, όπου η Ζάκυνθος δεν θα προβιβαστεί Super League 2 μόνο στην περίπτωση που αποφασιστεί συνέχιση του αγώνα και ιτηθεί στα υπόλοιπα λεπτά. Τώρα τα δύο εισιτήρια θα πάρουν ο Πύργος και ο Άρης Πετρούπολης. Θυμίζουμε είναι τρεις ομάδες ισόβαθμες, αλλά είχε διακοπεί το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος λόγω ρήψης αντικειμένου και τραυματισμού ενός παίχτη της Ζακύνθου. Ο Άρης Πετρούπολης ανεβαίνει αν η Ζάκυνθος πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά και παράλληλα επιβληθεί αφαίρεση βαθμού στον Πύργο, ενώ ο Πύργος ανεβαίνει αν συνεχιστεί το παιχνίδι και δεν ιτηθεί στα υπόλοιπα 12 λεπτά, ακόμη και αν χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά χωρίς αφαίρεση βαθμών, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης. Όπως καταλαβαίνουμε, η τελευταία θέση για την Super League 2 θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα, εμείς να έρθουμε στον Πανθρακικό, που όπως είπαμε, χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 8, γιορτάστηκε επιστροφή μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, την αγωνιστική περίοδο 16-17, όπου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο είχε αποσυρθεί η ομάδα από το πρωτάθλημα της Super League 2. Τώρα λοιπόν επιστρέφει και μάλιστα η πρώτη ομάδα χρονικά, η οποία εξασφάλισε την άνοδο στη Super League 2 μέσα από την διαδικασία των μπαράζ, ήταν ο Πανθρακικός. Η ομάδα η οποία έφτασε με λεωφορείο στην κεντρική πλατεία της πόλης, με το λεωφορείο της ομάδος, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο. Εκεί ήταν και οι επίσημοι φορείς, ήταν ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σταπαντζάς, ήταν ο δήμαρχος Κομωτινέων, ο κ. Γκαράνης, ο δήμος ο οποίος ήταν και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, ο κύριος Γαβριλίδης. Συνεχεία ακολούθησαν τοποθετήσεις, παρουσιάστηκαν οι παίχτες και να πούμε ότι έγινε και ιδιαίτερη αναφορά και στο Γιάννη Σακάρη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο φροντιστής της ομάδος λίγες ημέρες μετά την εξασφάλιση της ανόδου, κάτι που είχε και σαν αποτέλεσμα να αναβληθεί, να μετατεθεί χρονικά το παιχνίδι με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Λοιπόν, έχουμε και τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις από την χθεσινή φιέστα της ομάδας του Πανθρακικού. Πάμε καταρχήν να ακούσουμε από τους ποδοσφαιριστές τον Δημήτρη Τουρατζίδη.
1: Δημήτρη, σήμερα άλλη μια μέρα γιορτίζει την ομάδα και επίσημα πανηγυρίζει την άνοδο στη Super League 2 μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι μεγάλο για την πόλη, για την ομάδα, για όλους μας και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι που πετύχαμε κάτι το στόχο και ανυπομονούμε να ξεκινήσει η νέα σεζόν.
1: Μια πόλη, μια ομάδα λέει το σύνθημα, την εκδήλωση την κάνει ο Δήμος, το κάνει πράξη αυτό?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Ο Δήμος Κομωτινής κάνει, λέω, την εκδήλωση. Μια πόλη, μια ομάδα γίνεται και πράξη, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς αυτό, ναι. Όλοι μαζί.
1: Όσον αφορά την φετινή χρονιά, ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο από τότε που ήρθες εσύ στην ομάδα και μετά? Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο δύσκολο?
2: Το πιο δύσκολο σημείο?
1: Και πότε καταλάβατε ότι πλέον θα ανέβουμε?
2: Το πιο δύσκολο σημείο μπορώ να πω ήταν μετά από το τελικό κυπέλου για όλους, ψυχολογικά. Ήταν ένα χτύπημα καλό, το οποίο μας ξύπνησε και μας έφερε πάλι στα ίσα. Ναι, και το χρειαζόμασταν, αυτό μπορώ να πω, γιατί υπήρχε κάποια χαλαρότητα. Αλλά αυτό, όπως είπα, μας ξύπνησε και μας έφερε στα ίσα και κάναμε τη δουλειά μας σωστά από εκεί και πέρα και πετύχαμε το στόχο.
1: Το καθοριστικό παιχνίδι των μπαράζ ήταν αυτό με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου?
2: Πιστεύω πως ναι. Ναι, αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για μας, το κερδίσαμε και πετύχαμε και το στόχο μας.
1: Τώρα για την επόμενη χρονιά θα σε έχουμε στην ομάδα?
2: Συγγνώμη?
1: Την επόμενη χρονιά θα σε έχουμε στην ομάδα πάλι?
2: Θέλω να πιστεύω πως ναι, δεν έχω ακόμα συζητήσει κάτι με την ομάδα. Όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Εγώ τώρα θέλω να περάσω καλά με τα παιδιά, με την ομάδα, να το γιορτάσουμε. Και από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε, να δούμε τι θα γίνει.
0: Αυτά από τον Δημήτρη Τουρατζίδη. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την τοποθέτηση του πρώτου.

0: Πρόεδρου της ομάδος του Μπάμπη Σακάρη.
1: Γιατί πραγματικά δεν ερχόταν να συμπληρώσει αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2018, δεν το είχαμε πετύχει κανέναν από τους στόχους. Αυτό το πετυχαίνουμε όλοι μαζί, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν. Πρέπει όλη η πόλη να γίνουμε μία γροθιά, οι τοπικοί φορείς, ο κόσμος, η ομάδα, για να μπορέσουμε μαζί να πάμε την ομάδα πιο πάνω. Αυτό ήταν το όνειρο, το πιστέψαμε και δικαιωθήκαμε. Σήμερα η μέρα είναι η μέρα δικαίωσης, υπερηφάνειας και χαράς. Αλλά το μεγαλύτερο χειροκρότημα, αν θέλετε, αξίζει στο τεχνικό επιτελείο, τον κύριο Πεδερλή, τον κύριο Γκράνα, τον κύριο Καραλίδη και σε όλα τα παιδιά, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Και επίσης στο τέλος θα θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί είναι ο αφανής ήρωας αυτή την ομάδα που κανένας δεν έχει πει και κανένας δεν έχει ευχαριστήσει δημόσια αυτή την κυρία. Είναι η κυρία, η σύζυγος του κυρίου Πακούμη, η κυρία Θεοπίστη Χαραλαμπίδου, που πραγματικά έχει προσφέρει τα μέγιστα.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της ομάδας. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον δήμαρχο Κομωτινέων, τον Γιάννη Γιαράνη, και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης, τον κύριο Μάνο Γαβριλίδη.
2: Κύριε Δήμαρχε, μια ημέρα όπου ο Δήμος τιμά το Μανθρακικό για την άνοδο μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες.
3: Καταρχάς να πούμε ότι αυτή δεν είναι μια άνοδο μόνο για το Μανθρακικό. Νομίζω είναι μια άνοδο που γιορτάζει όλη η πόλη. Όπως ξέρετε, το σύνθημα του Μανθρακικού είναι μια ομάδα, μια πόλη. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να γιορτάσουμε αυτή την άνοδο πλέον στα μεγάλα σαλόνια του Μανθρακικού που μετά από πολλά χρόνια στις χαμηλές κατηγορίες. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε μαζί με την άνοδο του Μανθρακικού έχουμε έτσι και μια άνοδο των υπόλοιπων ομάδων που αφορούν το βόλεϊ της ΑΕΚ, το γυναικείο, το ΓΑΣ, το γυναικείο, το οποίο και αυτό ανέβηκε σε κατηγορία. Επίσης, να πούμε την νίκη του Ηρώδικου ως Κυπελλούχος Ελλάδος.
2: Περιμένουμε το ανδρικό
3: για το τελευταίο αγώνα για να ανεβεί και αυτό στα μεγάλα σαλόνια. Και επίσης να πούμε και τον Άτλαντα, ο οποίος κέρδισε το Κύπρο της Εκαζαμάθ. Νομίζω ότι το αθλητισμό στην πόλη πάει πάρα πολύ καλά, ανεβαίνει η κατηγορία και φυσικά είμαστε εδώ να στηρίξουμε τις ομάδες στο μέτρο του δυνατού για να πάμε ακόμα καλύτερα. Σήμερα θα γιορτάσουμε λοιπόν την άνοδο όλων αυτών των ομάδων μαζί με τον Πανθρακικό και πιστεύουμε σε καλύτερα αποτελέσματα από την επόμενη χρονιά.
2: Να πούμε ότι η άνοδος δημιουργεί και κάποιες υποχρεώσεις και για τις ομάδες. Φέτος ο Δήμος στήριξε με τις εγκαταστάσεις. Τι να περιμένουμε για την επόμενη χρονιά και για το ΔΑΚ και για τις άλλες εγκαταστάσεις?
3: Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ομάδες με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε. Φυσικά περιμένουμε και από την πολιτεία, ιδιαίτερα στο ΔΑΚ, να γίνουν κάποια έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν το ΔΑΚ για την κατηγορία. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο. Θα κάνουμε μια συνάντηση το επόμενο διάστημα να δούμε μια χρηματοδότηση που πρέπει να κάνουμε άμεσα τώρα. Και πιστεύω ότι με αυτά τα χρήματα που θα μας δοθούν να αναβαθμίσουν το γήπεδό μας για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Είμαστε εδώ σε κάθε περίπτωση να βοηθήσουμε και τις εγκαταστάσεις αλλά και τις ομάδες.
2: Κύριε Πρόεδρε, μια ημέρα χαρά σήμερα και γιορτή για την άνοδο του Μανθρακικού μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία.
4: Πραγματικά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, θα έλεγα, που κατάφερα να ζήσω ακόμη μια άνοδο του Μανθρακικού, γιατί από ό,τι θα ξέρετε είμαι χρόνια σε αυτό το μετερίζι και ο Μανθρακικός για μένα είναι η ζωή. Και δεν το λέω έτσι απερίσκεπτα. Κάποιοι παλιοί θα ξέρουν τι έχω τραβήξει και μέσα στα γήπεδα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά, γιατί είναι πραγματικά μια μέρα χαράς. Να τη χαρούμε όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί από οποιοδήποτε μετερίζει είμαστε, οι φορείς ειδικά, να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε και να καταφέρουμε να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο και να κρατήσουμε ψηλά το Μανθρακικό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το άθλημα του catchball, ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε πριν από 3 δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύσσεται ραγδαία στην χώρα μας. Η πρώτη ομάδα δημιουργήθηκε το 2023 στο Σουφλί και ήδη υπάρχουν πάνω από 11 ομάδες, περισσότερες μάλιστα είναι στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή μας. Διεξάγεται πιλωτικά και πρωτάθλημα με 5 ομάδες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και στην Καβάλα υπάρχει έτσι δυναμική παρουσία σε αυτό το άθλημα, το οποίο απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Και έτσι λοιπόν η γυμνάστρια με ειδικότητα στο βόλεϊ και στο και πλέον ασχολείται και στο catchball, η κυρία Ευαγγελία Μπράση, μαζί με την κυρία Ιωάννα Καλιστρίδιου, η οποία είναι και η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του αθλήματος, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται στις αθλήτριες και στους προπονητές, είναι οδηγός του αθλήματος. Στα πλαίσια του συνεδρίου του ΤΕΦΑ είχαμε την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δύο συγγραφείς, να ακούσουμε καταρχήν την Ευαγγελία Μπράση και στη συνέχεια την Ιωάννα Καλιστρίδου.
1: Δύο λόγια για την σημερινή παρουσίαση του βιβλίου.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η τρίτη φορά που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο βιβλίο. Σήμερα παρουσιάζεται στα πλαίσια του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει παρουσιάσει τέλες 2 φορές, στην πόλη, μία στην πόλη Σουφλίου και μία στην πόλη Οριστιάδος.
1: Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που γράφετε για το άθλημα στη χώρα μας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
2: Ακριβώς, και όχι μόνο στη χώρα μας. Γενικά, δεν υπάρχει άλλο βιβλίο για αυτό το άθλημα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι με την κυρία Καλιστρίδου για να βοηθήσουμε στην εξάπλωση του συγκεκριμένου αθλήματος. Είναι ένα λοιπόν βοήθημα που απευθύνεται σε προπονητές που θα θέλανε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτού του συγκεκριμένου αθλήματος, ενσωματώνοντας μέσα γυναίκες οποιασδήποτε ηλικία, οποιοδήποτε σωματότυπο σε αυτό το άθλημα. Καθώς επειδή περιλαμβάνει αργές τροχές, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες.
1: Και απευθύνεται και σε έναν αρχάριο, φαντάζομαι, που θέλει να γνωρίσει το άθλημα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και σε άτομα τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό.
1: Πώς ξεκίνησε το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί είναι παρόμοιο με το βόλεϊ, όπως λένε πολλοί?
3: Χαίρομαι που με ρωτάτε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άθλημα καταρχήν είναι το άμεσα ραγδαία αναπτυσσόμενο εδώ στην Ελλάδα, κατ' επέκταση και στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες γυναικείες, γιατί ο στόχος μας είναι οι γυναίκες στο συγκεκριμένο άθλημα, και ουσιαστικά αυτό που κυνηγάμε είναι τις κυρίες οι οποίες δεν έχουν ξανασχοληθεί με οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα. Τις προκαλούμε, αν θέλετε, να έρθουν να το γνωρίσουν και να ασχοληθούν μαζί του. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει και αναπτύσσεται από το 2020, λόγω κορονοϊού βέβαια δεν αναπτύχθηκε και ξεκινήσαμε στην Καβάλα κάποια δειλά βήματα, και στη συνέχεια με μια παύση 2 ετών ξεκινήσαμε την πρώτη ομάδα στο Σουφλί, δημιουργήσαμε δηλαδή την πρώτη ομάδα στο Σουφλί, στη συνέχεια στην Καβάλα. Ξανά γυρίσαμε στο Διδημότυχο, Κομωτινή, Ορεστιάδα, έχουμε πάει τώρα στην Δράμα, έχουμε ομάδες σε νησιά.
1: Πώς περίπου ομάδες είναι στη χώρα μας?
3: Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 11, οι οποίες έχουν ενεργό ρόλο, έχουν ομάδες δηλαδή, και έχουμε μέσα στον Ιούνιο και κάποιες παρουσιάσεις σε ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ενδιαφέρθηκαν οι ίδιες να αναπτύξουν το άθλημα. Και η ανάπτυξη θεωρώ ότι θα είναι ραγδαία ούτως ή άλλως.
1: Ακόμη έχουμε βήματα για να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι?
3: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυρήνες. Δεν έχουμε όλες τις χώρες, υπάρχουν πυρήνες σε συγκεκριμένες χώρες. Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία.
1: Στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει και πρωτάθλημα?
3: Στην περιοχή αυτή υπάρχει πρωτάθλημα, πάρα πολύ σωστά τα λέτε, σας βλέπω ενημερωμένο. Είναι το πρώτο πιλωτικό πρωτάθλημα το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ένωση Ομάδων Catchball. Υποστηρίζεται από την επιτεία Κινσέπ που έχουμε και την ουσιαστικά, αν θέλετε, το πρόσταγμα από τη Γενική Ομοσπονδία για να το κάνουμε. Και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 20 ομάδες για να μπορέσουμε να κάνουμε και την αναγνώριση και την δημιουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Catchball.
1: Είναι οι ομοιότητες αυτές που φαίνονται και στον αγωνιστικό χώρο οι ίδιες με το βόλεϊ, στο συγκεκριμένο άθλημα?
3: Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το άθλημα του βόλεϊ, έχει όμως και αρκετές ομοιότητες, χρησιμοποιούμε και κάποια κομμάτια του χάντμπολ και κάποια κομμάτια του μπάσκετ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συνοθήλευμα από αυτά τα τρία. Βέβαια, όποια παίκτρια έχει παίξει βόλεϊ μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέμε το ρολόι της θέσης, και όποια παίκτρια έχει παίξει χάντμπολ μπορεί να κατανοήσει τα χτυπήματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσες έχουν παίξει μπάσκετ, σίγουρα την ομαδικότητα του να πιάνω την μπάλα και να καλύπτω τις παίκτριές μου, τις συμπαίκτριες.
1: Τέλος, να ρωτήσω, από ποια ηλικία μπορεί να ασχοληθεί κάποιος, αν κάποιος θέλει σήμερα να ασχοληθεί κάποια, από τι ηλικία μπορεί να εγγραφεί σε ένα συλλόγο?
3: Αυτή τη στιγμή στη Διεθνή Ομοσπονδία είναι καταγεγραμμένο από 13 ετών και άνω. Ο στόχος μας όμως είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες από...
0: Λοιπόν, αυτά, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Σας αποχαιρετούμε. Θα ξαναλέμε. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πληθυσμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης με τις συνολικές ζημιές της καλλιέργειας των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση. Όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φαίνεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του πήρε επικοινώνηση τηλεφωνικά με τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού 16ου μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα σε ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει την υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ομηνίων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Mm-hmm. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε ο εισαγγελέας, καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανέα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαν χθες στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβεστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας την ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του τριμελού συμφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές. Τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια κατορθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 Δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας, είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον Ευσύστο το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδας Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο ή να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξοδο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος, ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν, όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως, να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο, προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει, μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς, Σκιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου, Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία, μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Κοπέλου, Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο Νότιο Πύλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθεία, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε, πάνω τη Χαλκιδική μέχρι και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους. Γι' αυτό έγινε το λιευτικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγάρι Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα, με την αυτόφορη διαδικασία, δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι και φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάληψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στην κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην Αττική μέσα σε νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άνδρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και στην ουσία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Στην ουσία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον οποίος επέφερε τις μαχαιριές, γιατί δεν είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονυχιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμένονταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως το Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς. Και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψη του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να, να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Ενδεχομένως σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μια γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Με πέτρες και με ξύλα έσπασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι, ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι, της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Στο λαμπό μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί. Κατατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει

0: τοποθετηθούν η αγροτική εντοπία, η οποία και στους δύο Δήμους, αλλά και στο οροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να κοινωνήσουν με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις, αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο και για τα δύο η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον Τομόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται.

0: υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογή του μαζί μας από την έρτη στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ για την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα της Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η ανάφηση των Σικίνου και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρύστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομοτηνή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος. 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις 5 χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Και 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Στιμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά εκστρατευτικά, το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει βίκη τον αγώνα απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στη ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο χώρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ίωνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφίξει και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανταδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μία παραγωγή του 102FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και ας τεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράζει θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο. Με απόφαση του Κησέα, τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζήτησε η εισαγγελέας από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντα εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν οι διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους, για τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσουμε ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία, Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
3: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νομπέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρια νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνουμε όλοι το
4: Και
3: επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Διδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος της μοίρας Θησέας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που δίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδίων Patriot στο Διδημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρόλο που είστε για υπηρεσιακούς, για την επίσκεψη του Υπουργείου Άμυνας, να συζητήσουμε νωρίτερα με στελέχη, υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχία ή κάποιο φόβο σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα. Συνδέεται μόνο με επιχειρηματικές καταστάσεις. Γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως επαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι. Και γι' αυτό συμπληρώνω ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Πάτριοτ για πτυσιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου. Που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μεταστασμεύσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταξαναθέσουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εντός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πειράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και τα οποία θα παραμείνουν εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
6: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα οικισμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriots, τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Πρόεδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός ή ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίδυση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εφηβίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατηγικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατηγικές επιλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και το εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, δεν θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σοβαρότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μια αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή, και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, με την τιμή να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, έχει ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση, να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν ανάνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδική στάση, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση ή αναστολή προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν από τι ΗΠΑ. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ω εξή, Γρηγόρη, στι ατλίε, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τι τιμέ σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την αντλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρια, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
10: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
11: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2, από 2,10 πια.
10: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Mm. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές, πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη τη διάθεση των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μία αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να διήχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Στο στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
0: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
12: Σήμερα για μια ακόμα φορά πόσο συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας, διότι όπως είπε κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί. Είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μια ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
0: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντι 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Ερτ Νιούς ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
15: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότα, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
0: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από τα χωριά του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα πέντε χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια ας πούμε μια εγκληματική οργάνωση η οποία είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων να επενδύουν στον φόβο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους αιρείς στη βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και εξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτή η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
18: Έχει δημιουργηθεί, ναι, και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
19: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμία αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως
17: μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια του, όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγραφέραμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονταν.
0: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
17: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια, όπως είπαμε, και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, mm-hmm. στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προήρθε αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής και όλοι αναρωτιούνται πώς, από πού προέλθε αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγονίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
0: Και δεν πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας, μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
17: Πράγματι, έτσι, πράγματι.
0: Είναι πολύ αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο, ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
17: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως, να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, να νιώσουμε, και αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά. Υπάρχει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ., με αναπνευστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδωξαν τα παιδιά σήμερα.
17: Σε διάφορες περιοχές. Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς, κύριος.
17: Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως και οι ηλικιωμένοι, και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που είπαμε το περίεργο είναι, δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας, που λέει ο λόγος, να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Σας ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Air News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Air News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στον Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
21: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, καλή.

0: περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
1: ναι.
0: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
1: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση.
0: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη και όπως είπε δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
4: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
3: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Earth News ήταν νομίζω ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
6: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται

0: ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτοί τις έρευνες.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
0: αυτό
1: αυτή
0: που
1: η μυρωδιά.
0: Αυτό που είπα στην αρχή, ναι, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια πράσινα της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
2: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει, θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, και ανάλογα τις παρετήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παρετηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, αν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά, ή όποια Νέα Αριστερά πλέον, ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες, να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι μια διαφωνεί η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ERIC News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
3: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησείο. Για να τον ακούσουμε.
4: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησείου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
5: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκυτάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Ρεγνιού 15,8, στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
6: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος. και καθόλου πιστικός.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
1: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Με αυτά γίνεται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου, η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας άρτια, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρός την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε
1: είναι
8: εκεί.
1: Είναι ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
8: Πρόεδρος ακριβώς, αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να φέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
1: Ευγενία
8: κύριος
1: Λούζου,
8: Καραχάλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από τη φόρο τιμή στου 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση τη μνήμη, ενώ και ολομέλεια τη Βουλή στήριζε ενό λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η σύσσωμη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χαρλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
1: Να ακούσουμε, να ακούσουμε ναι. Λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
9: Ναι, είχαμε μείνει στον Πρωθυπουργό, ναι. Ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και τις ευγνωμοσύνης δηλώσεις. Είχαμε και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19η Μαΐου αποτελεί μέρα εθνικής. Μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση. Αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην εξωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδείτε πάντα ότι μη στα θύματα της γενοκτονίας των πολιτείων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας για την αστική τάξη δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ εκτακτή ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ. Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο Ρίνιου Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
7: Από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72 δόσεις.
1: Γι' αυτό ρωτάνε.
7: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
1: Έντοκες, έντοκες οι δόσεις.
7: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
11: τόσο
7: μπορούν
11: πολλά,
7: να μπουν.
11: Τόσο πολλά.
7: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
1: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
7: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι. Η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
12: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος, λαμβάνει και τη δική του. Έτσι, μάλιστα.
7: Την εθνική σύνταξη. Την εθνική περισσόρευση σύνταξη. Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων, δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλείως όσον αφορά την τελική του έκβαση. Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς. Και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα να παρέρθω από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 για την Κομωτινή. Βέβαια υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θρακή. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και όλο αυτό για το Νότιο Εύρο, διότι για το Βόρειο Εύρο έχουμε τους 101 FM. Υπάρχει η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, η οποία μας μεταδίδει σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Bar ΕΡΤ είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, 3 με 4, εκτός βέβαια πάντα απρόπτου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε σήμερα με το εξαιρετικό Willow Tree, ένα κομμάτι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τους Slugwax, ένα γερμανικό ντουέτο παραγωγών που αποτελείται από τους Peter Hopp και Bernd Wandelband. Είναι γνωστή για την ανάμεξη ηλεκτρονικών στοιχείων με στοιχεία jazz, lounge και blues. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2012, περιλαμβάνεται στο μόνιμο EP τους με τίτλο Willow Tree. Βέβαια μετέπειτα μπήκε και σε διάφορες συλλογές, τόσο συλλογές που αναφέρονται στη μουσική, στο μουσικό είδος της trip hop, αλλά και άλλες συλλογές που περιλαμβάνουν lounge ακούσματα. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τα ατμοσφαιρικά μελαγχολικά φωνητικά της προσκεκλημένης τραγουδιστρίας με το όνομα Ann Lane. Η σύνθεση συνδυάζει down-tempo ρυθμούς με ακουστικά όργανα και απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε εξαιρετικά δημοφιλείς τηλεοπτικές διαφημίσεις, γεγονός που μετέτρεψε το κομμάτι σε ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα επίσης εκείνη τη χρονιά. Τώρα θα πάμε λίγο πιο πίσω, το Γενάρη του 2007, στο άλμπουμ Raw των Buddha Heads. Μάλιστα υπογράφουν πολλές φορές και θα τους βρείτε ως BB Chang King and the Buddha Heads. Είναι ένα συγκρότημα που παίζει blues από την Καλιφόρνια. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Alan Merikitani. Είναι γνωστός με το ψευδόνυμο BB Chang King, ο οποίος πλαισιωνόταν από τον Johnny Griparic στον μπάσο και τον Lee Spath στα drums. Το τραγούδι λέγεται Just For Fun, είχε βγει και σε single και κινείται στα χαρακτηριστικά up-tempo μονοπάτια του συγκροτήματος και συνδυάζει ηλεκτρικό blues, hard rock ήχο, ενώ το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές ανεξάρτητες κυκλοφορίες της πολυετούς πορείας του σχήματος, προτού ο Merikitani φύγει από τη ζωή το 2015. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ΕΡΤ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Με καλές προθέσεις, αυτό το Good Intentions, ένα κομμάτι από το album Sweet Devotion, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Δημιουργή του κομματιού είναι η Bad Shakers, ένα εξαμελές συγκρότημα με έδρα τηλιών της Γαλλίας, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007. Και φυσικά, όπως έχετε καταλάβει, έχει ως κεντρική φιγούρα τη χαρισματική Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ciara Thompson. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, ακολουθεί τον χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας, που πατρεύει αυτή τη δυναμική soul και τη funk των δεκαετιών του 60 και του 70 με garage rock στοιχεία και blues ακούσματα, ενώ βασίζεται σε έντονα πνευστά δυναμικές μπασογραμμές και τα ιδιαίτερα γεμάτα ενέργεια φωνητικά της Thompson. Τώρα, πάμε στο 2012 και σε ένα τραγούδι που λέγεται She Said. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Δημιουργός του είναι ο Jack Broadbent, ένας Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός του δρόμου, έκανε busking δηλαδή, και έγινε ευρύτερα γνωστός για την ιδιαίτερη τεχνική του στη slide κιθάρα, χρησιμοποιώντας ως slide ένα μεταλλικό φλασκί για whisky. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, ανήκει στο είδος της ανεξάρτητης blues μουσικής, βασίζεται στην ακουστική κιθάρα και τα ακατέργαστα βραχνά φωνητικά του καλλιτέχνη και αποτέλεσε μία από τις πρώτες ανεξάρτητες δουλειές που εδραίωσαν την παρουσία του στη σύγχρονη blues σκηνή πριν από τις μεγάλες διεθνείς περιοδίες που έκανε στη συνέχεια.

Αυτό ήταν το Keep Myself Alone Now. Περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Heart Believer, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2014. Δημιουργός του είναι ο Fink. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρετανού τραγουδοποιού, παραγωγού και DJ Fink Greenall, ο οποίος πλαισιώνεται σταθερά από τα μέλη της μπάντας του, τον Tim Thornton στα drums και στην κιθάρα, τον Guy Whittaker στο μπάσο, και το κομμάτι κινείται στα είδη της indie folk, αλλά βγάζει και ένα ατμοσφαιρικό blues χρώμα και χαρακτηρίζεται από αυτή την μινιμαλιστική ακουστική κιθάρα, τα ισοστρεφή φωνητικά του Greenall και την προοδευτική κλιμάκωση της ενορχήστρωσης, ενώ όλος ο δίσκος ηχογραφήθηκε στα θρυλικά Sound Factory Studios στο LA με παραγωγό τον Billy Bush. Τώρα θα πάμε στο 2015, ένα κομμάτι που λέγεται Suspicion, περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ, studio άλμπουμ, στουντιακό, με τίτλο The Third, το οποίο κυκλοφόρησε το Γενάρη του 2015. Δημιουργή του είναι η Kitty Daisy and Lewis, ένα βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο, που αποτελείται από τα αδέρφια Kitty Daisy and Lewis Durham, οι οποίοι είναι πολυοργανίστες και εναλλάσσονται στα όργανα και τα κύρια φωνητικά. Πολλές φορές τους συνοδεύουν και οι γονείς τους, αυτό πάνε να πει οικογενειακή δουλειά, και τους συνοδεύουν στις ζωντανές εμφανίσεις όπου χρειάζεται να παίξουν κάποιο όργανο που δεν υπάρχει στην μπάντα ή δεν το προλαβαίνουν ζωντανά οι τρεις. Το κομμάτι αυτό, το Suspicion, εγώ το ξεχώρισα, κυκλοφόρησε και ως single. Συνδυάζει στοιχεία funk, blues, rock and roll της δεκαετίας του 50 και του 60, ενώ ολόκληρος ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε αναλογικό στούντιο 16 καναλιών στο Camden, και την παραγωγή του ανέλαβε ο Mick Jones, μέλος των θρυλικών Clash. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar ΕΡΤ σας κρατά συντροφιά, μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό I Remember You στο 11ο στούντιο άλμπουμ του Kebmo με τίτλο The Reflection. Το 2011 είχε βγει. Εντάξει, για τον Kebmo δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Ένας μπλουζίστας καταξιωμένος, τραγουδιστής, κιθαρίστας και πεντάκης κάτοχος βραβείου Grammy, ο οποίος είναι γνωστός για αυτή την προσπάθεια που κάνει να εξυγχρονίσει τον παραδοσιακό ήχο των Delta Blues. Το συγκεκριμένο κομμάτι το έγραψε με τον Vince Gill. Κινείται σε ένα ήρεμο ύφος, ένα χαλαρό ύφος που παντρεύει τα σύγχρονα blues με soul, R&B και ολόκληρος ο δίσκος σηματοδότησε μια στροφή του καλλιτέχνη προς πιο ακουστικές και ραδιοφωνικές συνθέσεις, περιλαμβάνοντας συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως η India Arie και ο Dave Goss. Τώρα θα πάμε πίσω στο 2006 να ακούσουμε το My Morphine από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ. Τον Hard Candy. Είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ το 2006. Η Hard Candy είναι ένα βρετανικό project ηλεκτρονικής και down-tempo μουσικής με βάση το Brighton της Αγγλίας, εκεί ζουν δηλαδή, το οποίο σχήμα αποτελούταν κυρίως από τον παραγωγό και πολιοργανίστα Tim Bidwell, ο οποίος έτσι έγραφε μουσική και παρήγαγε κομμάτια μαζί με τον Simon Little.

Αυτό ήταν το My Señorita, περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπο με τίτλο Same Old Blood. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2017. Δημιουργή του κομματιού είναι η Little Hurricane, ένα αμερικάνικο indie συγκρότημα. Βέβαια εδώ υπάρχουν και τα blues στοιχεία, όπως τα ακούσατε. Είναι από το San Diego της Καλιφόρνια η Little Hurricane. Σχηματίστηκαν το 2010 και αποτελούνται από τον Άντωνη τον Καταλάνο, ο οποίος παίζει κιθάρα και κάνει και τα κύρια φωνητικά, τη Σελέστε Σισπίνα στα drums και κυρίως στα άλλα όργανα παίρνουν session μουσικούς. Το κομμάτι ακολουθεί το χαρακτηριστικό αυτό dirty blues και garage rock ήχο του συγκροτήματος, βασιζόμενο σε παραμορφωμένα κιθαριστικά ρίφ, δυναμικά κρουστά και εναλλαγές στα φωνητικά των δύο μελών. Ενώ ολόκληρος ο δίσκος γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τους ίδιους σε ένα παλιό ανακατασκευασμένο σπίτι στην επαρχία της Καλιφόρνια. Πολύ ρομαντικό και αποτυπώνει τις προσωπικές τους εμπειρίες και τη μεταξύ τους χημεία ως καλλιτεχνικό και προσωπικό και ως καλλιτεχνικό ζευγάρι και ζευγάρι στη ζωή. Τώρα θα πάμε σε έναν άλλο μεγάλο καλλιτέχνη. Μας έφυγε δυστυχώς το 2005. Είναι ο R.L. Burnside. Το κομμάτι λέγεται Glory B. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Wish I Was In Heaven Sitting Down. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2000. Ο R.L. Burnside είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς Αμερικάνους μουσικούς του παραδοσιακού Hill Country Blues του Mississippi, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο παγκόσμιο κοινό αργότερα στη ζωή του. Το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της πειραματικής περίοδου του καλλιτέχνη, αφού παντρεύει τα κατέργαστα επαναλαμβανόμενα blues riff της κιθάρας του και τα βαθιά βραχνά φωνητικά του με σύγχρονα ηλεκτρονικά στοιχεία, με loops, με beat, με scratches, τα οποία επιμελήθηκαν η παραγωγή Andy Klaunkin και Alex Sazis, γνωστός ως Sweet Tea. Θα τον έχετε δει πολλές φορές να υπογράφει έτσι.

0: show to me. Know somebody been called by Pomie.
1: Okay, πλησιάζει το τέλος. Είχα προγραμματίσει να παίξουμε ως τελευταίο κομμάτι ένα κομμάτι του Alvin Lee, το My Baby's Come to, Back to Me. Και μάλιστα είναι αρκετά παλιό, από μια συλλογή, ένα best του καλλιτέχνη. Όμως εκεί σε μια συλλογή στο σκληρό μου είχα κάποτε, όταν ακόμα παίζαμε με βινήλια, κάποια βινήλια τα είχα γράψει και τα είχα μετατρέψει σε MP3. Έτσι προέκυψε αυτό το εξαιρετικό Voodoo Daddy του Melvin Taylor, το οποίο περιλαμβάνεται στο studio album του με τίτλο Dirty Pool, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997 ως remastered, είναι πιο παλιό το κομμάτι. Δημιουργός φυσικά είναι ο Melvin Taylor, ένας εξαιρετικός δεξιοτέχνης κιθαρίστας και τραγουδιστής των blues, γεννημένος στο Mississippi και μεγαλωμένος στο Chicago, ο οποίος είναι γνωστός για την ταχύτητά του και το δυναμικό συνδυασμό του παραδοσιακού Chicago blues με στοιχεία rock και jazz αυτοσχεδιασμού. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί ένα δυνατό ηλεκτρικό blues rock κομμάτι που βασίζεται στα έντονα solo της κιθάρας του Taylor, που είναι η πρωταγωνίστρια σε όλο το δίσκο, αλλά και στους γρήγορους ρυθμούς που συνήθιζε να χρησιμοποιεί, αν και μπλουζίστας. Ενώ ολόκληρος ο δίσκος ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή του σχήματος The Slack Band, έτσι λέγονταν, στο οποίο συμμετείχαν ο Ethan Farmer στο μπάσο και ο James Knowles στα drums. Φοβερή μουσική και θεωρείται μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές δουλειές της καριέρας του Melvin Taylor. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Ρένα Σαμαρά, γιατί έρχεται η ώρα της φιλοαναγνωσίας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικό αερίου της Αττικής με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν τα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΣΦΑ, από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι πάντως συνεχίζονται. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών. Την τελική απόφαση θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον δραματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι πρόκειται για μια νέα επένδυση που ενισχύει την παραγωγή, την καινοτομία και την απασχόληση στη χώρα μας, επισημένοντας ότι χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως ηλδία λίθο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Στην Κέρκυρα, πατέρας και ο ανήλικος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ανετράπει το όχημα τύπου γουρούνα στο οποίο επέβαιναν στον επαρχιακό δρόμο Σιδαρίου Κασιόπης και έπεσε σε χαντάκι.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι. Είναι απόγευμα της... έχασα τις μέρες. Τρίτη δεν είναι σήμερα. Τρίτης. 19 του Μάη έχουμε. Με το θερμόμετρο να είναι σχεδόν καλοκαιρινό, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου τώρα στα βόρεια τμήματα του νομού Εύρου. Αλλά από ό,τι βλέπω και σε όλη την περιφέρεια έχει πολύ καλές θερμοκρασίες. Είναι εκπομπή προς τη μεριά των έμμων με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο. Την Δώρα Δασκάλου να φροντίζει τον ήχο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Έρτο Ρεστιάδα, έρτο Κομωτινή, Καβάλα αλλά και Σερών. Σε γίνω πρόγραμμα αυτή την ώρα. Όπως και η προηγούμενη βεβαίως. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Τις συχνότητες τις ξέρετε, αλλά σας ξαναπώ άλλη μια φορά. Όσοι μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου μας ακούτε στους 101 των FM, οι υπόλοιποι στους 103 και 5, για την Ροδόπη και την Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για την Καβάλα και τη Δράμα στους 96,3 και για τις Σέρες στους 101,5. Διαφορετικά, rteco.gr, όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή χρησιμοποιείτε συσκευή, μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα παντρέψουμε μουσικές. Στο πρώτο όμως, σε λίγο δηλαδή, θα συναντήσω την υπέροχη ερμηνεύτρια και μουσικοπαιδαγωγό, την κυρία Λιδία Σέρβου, η οποία θα μας παρουσιάσει το πρώτο της ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ με τον τίτλο «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε». Έχω επιλέξει το ομότιτλο τραγούδι προκειμένου να την καλωσορίσω εδώ στο δίκτυο.

0: Όπως έλεγα και λίγο πριν, είναι μουσικοπαιδαγωγός, έχει μια ξεχωριστή ερμηνεία στα τραγούδια της, έχει μια βαθιά μουσική παιδεία, ευαισθησία θα συμπλήρωνε, αλλά και πολυετή παρουσία στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, και έρχεται τώρα με αυτό το καινούργιο της άλμπουμ, που στην ουσία είναι και το πρώτο της, έστω και αν η παρουσία της στη μουσική είναι αρκετά χρόνια. Το άλμπουμ με τον τίτλο «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε», ακούσαμε και το ομώνυμο τραγούδι από την Λιδία Σέρβου, η οποία είναι σήμερα εδώ μαζί μας στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών από Σέρες μέχρι Ορεστιάδα, προκειμένου να κουβεντιάσουμε μαζί της για αυτήν τη δουλειά της και όχι μόνο. Καλησπέρα και χαίρομαι που σας συναντώ, κυρία Σέρβου.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς σας βρίσκω πάνω απ' όλα?
1: Πολύ καλά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Σε ένα διάλειμμα διδασκαλίας πιάνου. Με τη φίλη μου τη Στέλλα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα εξαιρετικό άλμπουμ και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό εδώ το τραγούδι που... Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια, εδώ αυτό που ανακάλυψα είναι ότι στην ουσία μιλάμε για μια υπαρξιακή, βαθιά μάλιστα υπαρξιακή, αλλά και κοινωνική διάσταση. Μιλάει δηλαδή για ανθρώπους που μας χαιρέτησαν, για ψυχές που έπιασαν λιμάνι. Δεν είναι ότι και πιο εύκολο να ερμηνεύει κανείς τέτοιους στίχους?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι σε μουσική και στίχους του Νεοκλίνιο Φοιτίδη.
0: Βεβαίως.
1: Είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι και μια πολύ σημαντική στιγμή του Νεοκλή, από τις πολύ καλές του στιγμές.
0: Από όλες πλευρές, και μουσικά και ενορχιστρωτικά, αλλά και στιχουργικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε μέσα στα χρόνια της πανδημίας από τον Νεοκλή, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν ξαφνικά σε ένα νοσοκομείο μόνοι τους. Και κάποιοι από αυτούς μας χαιρέτησαν χωρίς να προλάβουν να μας χαιρετήσουν, χωρίς να προλάβουμε να τους ρωτήσουμε εμείς τι θα θέλανε. Ήταν μια βίαιη περίοδος για όλους μας. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε αυτό το κομμάτι. Ομολογώ ότι όταν ήρθε στα χέρια μου δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να μπω μέσα σε αυτό.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ναι.
1: Τελικά ορίμασε με τον καιρό και επειδή είχα και αρκετές προσωπικές απώλειες μέσα στα τρία τελευταία χρόνια, κατάφερα να το ερμηνεύσω μετά από μια απώλεια. Mm-hmm. Δηλαδή κατά τη διάρκεια του πένθους, ας πούμε, κατάφερα να το ερμηνεύσω. Και ενώ σας λέω, γράφτηκε για εκείνη την περίοδο, τελικά νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που... καλός ή κακός είναι επίκαιρο και με τους πολέμους που συνεχίζουμε να έχουμε γύρω μας, αλλά και με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη νέα γενιά, που βλέπουμε παιδιά δυστυχώς να θέλουν να τερματίσουν τη ζωή τους ξαφνικά, γιατί δεν αντέχουν αυτόν τον κόσμο που φτιάξαμε για εκείνα.
0: Και ειδικά το τελευταίο διάστημα το έχουμε ζήσει αυτό και είναι τραγικό πραγματικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το θέμα είναι ποιος φταίει για όλα αυτά.
1: Έχουμε τεράστια ευθύνη.
0: Έτσι είναι.
1: Το κομμάτι δεν θεωρώ ότι πρέπει να το ρίξουμε 100% στις Πανελλήνιες.
0: Mm-hmm.
1: Από τις Πανελλήνιες έχουμε περάσει οι περισσότεροι.
0: Όλοι.
1: Πράγματι είναι μια στρεσογόνος περίοδος. Αλλά επειδή εγώ μπαινοβγαίνω σε πολλά σπίτια και έρχομαι σε επαφή με πολλές ηλικίες, ειλικρινά αυτό που γίνεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν το έχω ξανασυναντήσει στα 32 χρόνια διδασκαλίας. Βλέπω παιδιά τα οποία φωνάζουν για επικοινωνία, φωνάζουν για να τα δούμε, φωνάζουν για να τα ακούσει η οικογένεια. Και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά πλέον.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά οι φίλοι ακροατές που πιθανά να ακούν αυτήν εδώ την εκπομπή τώρα πρέπει να το σκεφτούν όχι μία, πολλαπλές φορές προκειμένου να φτάσουν στο σημείο να ακούσουν αυτό που λέτε. Δηλαδή το κυρίως θέμα είναι αυτό, να έχεις απέναντί σου το παιδί και να προσπαθήσεις να το καταλάβεις.
1: Να το ακούς το παιδί.
0: Έτσι.
1: Γιατί πολλές φορές ένα πρόβλημα του παιδιού το υποτιμάμε, η μεγαλύτερη. Λέμε, έλα τώρα σιγά, δεν
0: σιγά
1: είναι
0: το
1: τίποτα.
0: Θέμα τώρα, ναι.
1: Για το παιδί, τη στιγμή που το βιώνει,
0: έτσι
1: είναι πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να είμαστε εκεί με τα αυτιά μας ανοιχτά, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε είμαστε γείτονες, και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταθούμε σε οποιοδήποτε παιδί μας χρειάζεται.
0: Πάντως από την άλλη, μιας και αναφερθήκατε τώρα ότι έχει το τραγούδι της εικόνης πανδημίας καθώς τότε γράφτηκε και τα λοιπά, τη μοναξιά των ανθρώπων και όλα αυτά, για ανθρώπους δηλαδή που φύγαν μόνοι. Θεωρώ όμως ότι η μουσική από τη μια λειτουργεί και σαν συλλογική μνήμη αλλά και σαν παρηγοριά. Πάντα το έκανε αυτό.
1: Πάντα, βεβαίως. Mm. Η μουσική νομίζω χωρίς μουσική δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε.
0: Ναι.
1: Και πάλι μέσα στην πανδημία το καταλάβαμε και αυτό. Γιατί μπορεί να μην μπορούσαμε να βρεθούμε από κοντά, να κάνουμε συναυλίες, αλλά όλοι στα σπίτια μας είχαμε ένα ραδιόφωνο, είχαμε τη μουσική παρέα. Και στη χαρά και στη λύπη.
0: Πάντα, ναι.
1: Και στους γάμους τραγουδάμε, αλλά και στις κηδείες.
0: Βέβαια.
1: Μυρολογούμε. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας η μουσική είναι αδιάσπαστο κομμάτι μας.
0: Θέλετε να δούμε ένα προς ένα τα τραγούδια του άλμπουμ, να πούμε πέντε κουβέντες για το καθένα?
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε στο Κακό Σημάδι, το οποίο έχει αγαπηθεί και αυτό πάρα πολύ από το κοινό, από τον κόσμο. Ένα τραγούδι που έχει βέβαια και αυτή την έντονη εικόνα της ατμόσφαιρας, με τα στοιχεία που περνάνε έτσι σαν κινηματογραφική ταινία, έτσι μου πέρασε εμένα. Ο καθρέφτης, η φύση και όλα αυτά, ο χειμώνας, ναι, η βροχή. Πολύ γοητευτικό. Σαν ποιητική γραφή μου κάνει.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει τόσο. Εδώ να πω ότι σε πολλά από τα κομμάτια η στίχη είναι του Ανδρέα Καραγιαννίδη.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ο Ανδρέας Καραγιαννίδης είναι ένας φίλος μου πολλά χρόνια, ο οποίος ακριβώς επειδή είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, εμπνέεται πολλές φορές από διάφορες καταστάσεις της ζωής μου και γράφει. Λοιπόν, αυτός ο στίχος ήταν γραμμένος για μια περίοδο της ζωής μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει από διάφορους συνθέτες οι οποίοι δεν καταφέραν να το μελοποιήσουν, μέχρι που έφτασε στα χέρια του Νεοκλή.
0: Ορίστε.
1: Και γεννήθηκε το Κακό Σημάδι. Και πράγματι, εγώ αισθάνομαι ότι ο Νεοκλής σαν συνθέτης είναι αρκετά κινηματογραφικός.
0: Πολύ.
1: Ναι. Ναι. Και είναι και αυτό το στοιχείο που αγαπώ πάρα πολύ στο Νεοκλή. Είναι ένα ερωτικό κομμάτι, μιλάει για το χωρισμό,
0: πάντων. Με έναν αλληγορικό τρόπο.
1: Ήταν και ταιριάξανε. Υπουργός με συνθέτη.
0: Έτσι. Και στο επόμενο που είναι η μνήμη είναι που πονά. Καλά, εδώ υπογράφετε τη μουσική εσείς, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα βέβαια, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά πιστεύετε ότι ο χρόνος τελικά γιατρεύει ή απλώς μας μαθαίνει να ζούμε με την απώλειά μας.
1: Δεν γιατρεύει ο χρόνος. Μας μαθαίνει να ζούμε την απώλεια. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι και αν έχει ιστορία, πάλι ήμουνα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και ανοίγοντας το Instagram μια μέρα είδα μια ανάρτηση του Τάκη Χρυσικάκου, του ηθοποιού, ο οποίος είχε ανεβάσει ένα απόσπασμα από τον Ιδίποδα. Και έλεγε το απόσπασμα αυτό μέσα στα άλλα, τέλος πάντων, ότι τελικά αυτό που μας πονάει περισσότερο είναι η μνήμη. Δεν ξέρω για τι μου χτύπησε τόσο πολύ μέσα μου αυτή η φράση, γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου τη φράση που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, το «φοβήθηκα τη μνήμη και τη σκότωσα». Οπότε ξαφνικά σαν να μου ξύπνησε μια άλλη πλευρά της μνήμης αυτό το κείμενο. Τότε λοιπόν πήρα τη Μαρίνα τη Φραγκεσκίδου, η οποία ήξερε ακριβώς το τι βίωνα εκείνη την περίοδο, και της λέω: Μαρίνα, θα ήθελα αν μπορείς να γράψεις κάτι με αυτόν τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Μου λέει: Λιδιά μου, θα το προσπαθήσω, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ, θα δω. Και μετά από 2-3 μήνες μου το στέλνει, και μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά, από εκεί που ήμουν μέχρι να πάω στο αυτοκίνητό μου, δηλαδή μια διαδρομή με τα πόδια 5 λεπτών,
0: γεννήθηκε
1: η μελωδία.
0: Γεννήθηκαν οι νότες, ναι.
1: Δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να το ηχογραφήσω, να κάνω κάτι. Οπότε είπα ότι αν το επόμενο πρωί θυμάμαι τη μελωδία αυτή, ίσως και να την κρατήσω. Κάπως έτσι γεννήθηκε. Βέβαια, θα έπρεπε να το συνυπογράφουμε με τον Νεοκλή, γιατί η βασική μελωδία είναι δική μου, αλλά η ενορχήστρωση το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι του Νεοκλή, βεβαίως. Και είναι και από τα αγαπημένα μου κομμάτια.
0: Mm. Και μια έχεις και μιλούσαμε πριν για κινηματογραφικό πλάνο, τέλος πάντων κινηματογραφική μουσική, μάλλον αυτή την πλευρά του Νεοκλή. Υπάρχει το άλλο τραγούδι, το Πάλι στα ίδια, που για μένα έχει μια απόλυτη θεατρικότητα και στην ερμηνεία σας ακόμη.
1: Ευχαριστώ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το φοβήθηκα αρχικά. Ναι. Γιατί εγώ γενικά είμαι γενικότερα πιο πολύ της μπαλάντας.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό, επειδή έχει και κάποια λαϊκά στοιχεία μέσα,
0: ναι,
1: το είχα φοβηθεί. Εδώ η μουσική είναι του Σταμάτη Χατζηστασίου, mm-hmm, να πω, και
0: υπέροχος
1: του Ανδρέα Καραγιαννίδη.
0: Ναι.
1: Υπέροχο Σταμάτη Χατζηστασίου. Αλλά πάλι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η ενορχήστρωση, mm-hmm, σε τέτοιο σημείο που όταν έστειλα την τελική μίξη στο Σταμάτη, μου έγραψε. Καλά, ο Νεοκλής σου έγραψε υπέροχο τραγούδι.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Ναι, έτσι είναι πραγματικά. Κοιτάξτε, έτσι κι άλλες το πρωτογενές υλικό. Μάλλον εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, και τα τραγούδια, χωρίς, με τη συνοδεία ενός πιάνου, να το πούμε έτσι. Ή μιας,
1: ναι,
0: κιθάρας,
1: ναι,
0: ή ενός μουσικού οργάνου, οποιοδήποτε. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχουν εξαιρετικές συνορχιστρώσεις, εκεί είναι που το τραγούδι απογειώνεται.
1: Σίγουρα, και εκτός από την εξαιρετική ενορχήστρωση υπάρχουν και εξαιρετικά παίξηματα μέσα.
0: Βέβαια.
1: Να το πω γι' αυτό. Δηλαδή, είναι όλη η μουσική που έχουν παίξει είναι ένας εξαιρετική
0: και
1: τους ευχαριστώ όλους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί χωρίς τους μουσικούς, χωρίς την ομάδα.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Ακριβώς.
0: Στο ψάχνω στην αγάπη τώρα. Καλά, εδώ μιλάμε ότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα σχόλιο στην ουσία για τη σύγχρονη εποχή που όλα μοιάζουν με αγάπη, αλλά τελικά τι είναι, δεν ξέρω.
1: Κάπως έτσι είναι ακριβώς. Είναι αυτό που ψάχνουμε όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχνουμε την αγάπη, ψάχνουμε την αποδοχή.
0: Γιατί δεν τη βρίσκουμε όμως?
1: Ίσως γιατί, δεν ξέρω, νομίζω ότι μας έχει κάνει πολύ ζημιά η οθόνη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε λίγο παρακλειστεί στον εαυτό μας, με αποτέλεσμα ότι... Δεν έχουμε σταματήσει να είμαστε κοινωνικοί. Δεν φλερτάρουμε,
0: ναι,
1: δεν βγαίνουμε,
0: ναι,
1: έξω.
0: Ναι,
1: οπότε κάπου εκεί χάνεται.
0: Ναι.
1: Χάνεται και η αγάπη και ο έρωτας και όλα.
0: Πάντως έχει ένα πολύ σύγχρονο λόγο αυτό το τραγούδι. Εγώ έτσι το βλέπω. Και έχει και πολύ ωραία λυρικά στοιχεία παράλληλα.
1: Ναι. Εδώ τώρα η μουσική είναι του Χρήστου Θεοδόρου.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχος επίσης. Εξαιρετικός δημιουργός. Με το Χρήστο μας συνδέουν τα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτυχε να σπουδάζουμε στο ίδιο δύο, την ίδια περίοδο τέλος πάντων, και μας συνδέει και η αγάπη μας για τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ήταν πολύ ωραία έτσι αφορμή να βρεθούμε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm. Και ένα άλλο τραγούδι που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν τα δυο μικρά γατάκια, αυτό το εξαίρετο ντουέτο που κάνετε με τον Γιάννη του Παλαμίδα. Που αυτό το τραγούδι, ξέρετε κάτι, είναι. Ξεκινάει τόσο τρυφερά, με μια ωραία εικόνα κτλ. Και εξελίσσεται σε κάτι όμως βαθιά, υπαρξιακό, μοναχικό.
1: Είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε. Η μοναξιά, που ακόμα και αν βρίσκεσαι στο ίδιο σπίτι πολλές φορές, νιώθεις ξένος.
0: Ναι.
1: Να, είναι αυτό ακριβώς. Και αυτό είναι μεγάλη μου τιμή που υπάρχει σε αυτή τη δουλειά. Είναι κάτι που έγραψε ο Γιάννης για μένα. Αφού το γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε, και χαίρομαι πολύ που το μοιραστήκαμε κιόλας το τραγουδιστικά, ερμηνευτικά.
0: Mm-hmm. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα πάντως έχει και το Ζωή Φυλακισμένη,
1: ναι,
0: με την,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπέροχη αυτή ενορχήση που έκανε πάλι ο Νεοκλής.
1: Εδώ, ναι,
0: θυμίστε μου λίγο ποιος έκανε τη μουσική.
1: Η μουσική είναι του Σταμάτη Χατζηστασίου και,
0: ναι,
1: η στίχη του Γιώργου Καραολάνη, mm-hmm, ενώ στιχουργού από την Ξάνθη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι αγαπημένο μου. Όλα τα τραγούδια τα αγαπάω. Το κάθε ένα μου θυμίζει κάτι διαφορετικό από κομμάτια της ζωής μου, τέλος πάντων. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: Ναι, είναι δυνατό κομμάτι.
0: Είναι πολύ ωραίο, ξέρετε, να μην έχετε γράψει εσείς, ας πούμε, στίχους και να έρχονται τραγούδια αυτά να γίνονται σχεδόν βιωματικά, και όχι μόνο σε εσάς που τα ερμηνεύσατε, αλλά και σε εμάς τους απλούς ακροατές. Εκεί νομίζω είναι η πετυχισιά, να το πω έτσι, ενός απόλυτου
1: τραγούδια.
0: Ακριβώς,
1: και αυτός είναι και ο στόχος.
0: Βέβαια,
1: εμένα,
0: βέβαια.
1: Αυτό που με ενδιαφέρει να μείνει από αυτό το άλμπουμ είναι το να βρει ο καθένας κάτι από τον εαυτό του.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν είναι το θέμα αν θα θυμάται ακριβώς τα λόγια ή τη μελωδία,
0: mm-hmm,
1: αλλά την ώρα που θα το ακούσει, όταν τελειώσει το κομμάτι, να πει, ρε παιδί μου, ναι, κάτι μου θύμισε τώρα αυτό, ας πούμε. Μου φέρε μια εικόνα, από τα παιδικά μου χρόνια, από τη ζωή μου, από τη δουλειά μου, από την οικογένειά μου, κάτι, mm-hmm. κάτι να του μείνει. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Το άλμπουμ βέβαια κλείνει με ένα, νομίζω είναι και το πιο αισιόδοξο κομμάτι, φωτεινό, έτσι, ελπιδοφόρο, και ο τίτλος του που λέει ένα βήμα μπροστά, και κυρίως η φράση που λέει αυτό που πριν ήταν γκρεμός, τώρα πια τι είναι, είναι κορυφή.
1: Είναι κορυφή.
0: Δεν είναι μήνυμα αυτό.
1: Είναι, βεβαίως και είναι μήνυμα. Αυτό το γυρώψε μια αγαπημένη μου μαθήτρια, η Εύη Κοκορή, στίχους και μουσική.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά είναι το πιο αισιόδοξο κομμάτι. Μαζί με το «Όση μου λείψει αγκαλιά» που μου είχε χαρίσει ο Σταμάτης, ο Χατζή Ευσταθίου,
0: ναι.
1: και το είχαμε κυκλοφορήσει σαν σίγκλ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα δύο πιο αισιόδοξα κομμάτια που παίζει να έχω πει ποτέ.
0: Πάντως, μια και αναφέρετε λίγο πριν και για τους μουσικούς, είναι μια πλειάδα πολλών και εξαιρετικών μουσικών που πήραν μέρος σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση του πρώτου σας, να ξαναπούμε για τους φίλους ακροατές, άλμπουμ.
1: Για να διευκρινίσω, επειδή ναι. κάποιοι ίσως με έχουν παρακολουθήσει λίγο παραπάνω, είναι ο πρώτος προσωπικός
0: σωστά.
1: Δίσκο ναι, ναι, ναι. με ανέκδοτα κομμάτια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί έχει προηγηθεί το «Κάμε τον ύπνο σύννεφο», που είναι τα νανουρίσματα, αλλά δεν ήταν όλα ανέκδοτα κομμάτια, ήταν εκτελέσεις.
0: Ναι. Σωστά.
1: Εδώ μιλάμε για πρωτότυπα κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, ακούγοντας πολύ προσεκτικά όλα τα τραγούδια, έχει έτσι, δόθηκε μεγάλη σημασία στο φυσικό ήχο.
1: Όχι τα περισσότερα, όλα. Εκτός από κάνα δύο σημεία που μπήκανε κάποιοι ήχοι, γιατί χρειαζόταν ενορχιστρωτικά,
0: mm-hmm.
1: όλα είναι φυσικά όργανα, mm-hmm. όλα. Έχουμε μέσα, έχει μαντολίνο, έχει κοντραμπάσο, έχει βιολοντσέλο.
0: Και τι δεν έχει.
1: Έχει τρομπέτα, έχει, τι ξεχνάω. Ακόμα και το μεταλλόφωνο είναι φυσικό, δηλαδή όπου υπάρχει. Ακορντεόν, καλά, κιθάρα.
0: Μαντολίνο βλέπω τώρα εδώ μπροστά.
1: Μαντολίνο, βεβαίως.
0: Τι ωραία, ναι.
1: Μπουζούκι.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι οι μουσικοί έχουν παίξει φυσικά όργανα. Ναι.
0: Είναι υπέροχο αυτό. Και τώρα δεν θα μπορούσε νομίζω να ήταν διαφορετικά, καθώς έχετε συνεργαστεί με εξαιρετικούς καλλιτέχνες, με μουσικά σύνολα. Να πούμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούν ότι η κυρία Σέρβου έχει συνεργαστεί και με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και με την Ιστουδιαντίνα. Νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδρομή σας και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά αυτό εδώ το άλμπουμ.
1: Ναι. Προφανώς και είμαι επηρεασμένη από τις συνεργασίες και από ό,τι έχω πάρει από τους δασκάλους μου, γιατί οι σπουδές μου είναι όλες κλασικές.
0: Κλασική, κάνετε και βυζαντινή, σωστά, ή
1: ναι,
0: κάνω
1: ναι.
0: λάθος.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: κι αν είναι.
1: οπότε, πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι κάπως διαφορετικά. Αλλά, ξέρετε, επειδή ζούμε σε μια εποχή που η δισκογραφία πλέον δεν υπάρχει,
0: mm-hmm.
1: και όλοι παλεύουμε με δικά μας, με δικά μας χρήματα, με τα δικά μας όλα να φτιάξουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιέφερε αυτό που θα μείνει να είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να βγάλω επόμενο τραγούδι, επόμενο άλμπουμ,
0: mm-hmm.
1: αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή τη δουλειά.
0: Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θα πήγαινα να σας διακόψω για να σας πω, μα υπάρχει δισκογραφία και το λέω με την καλή έννοια, διότι ναι μεν όλα τα έξοδα πια, να τα πούμε, να το πούμε έτσι απλά, γίνονται δυστυχώς από τους ερμηνευτές, από τέλος πάντων η παραγωγή ολόκληρη του ενός άλμπουμ πια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως στο παρελθόν που υπήρχαν εταιρείες στήριξης και τα λοιπά. Οι εταιρείες τι κάνουν πια, την διανομή κατά κάποιον τρόπο, όποια διανομή, και το promotion. Ωστόσο, εντάξει, αντιλαμβάνομαι και βλέπω καθημερινά εδώ τα τόσα χρόνια που κάνω αυτήν εδώ την εκπομπή. Κυρίως δίνω βάρος σε καινούργια ακούσματα, σε νέους ερμηνευτές, όχι ότι παραμελώ τους παλαιότερους, αλλά υπάρχει τόσο ενδιαφέρον υλικό, κυρία Σέρβου, εκεί έξω, στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει πολύ, όχι τεράστιο,
0: τεράστιο
1: υλικό,
0: ναι.
1: με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν καταπληκτικά νέα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Υπέροχες φωνές, υπέροχοι στιχουργοί, υπέροχοι συνθέτες. Το θέμα είναι να τους δοθεί ο χώρος
0: Έτσι.
1: και ο χρόνος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, γιατί πραγματικά έχει γίνει τόσο δύσκολη η διαβίωσή μας,
0: mm-hmm.
1: Που εγώ το βλέπω από τον εαυτό μου, δηλαδή. Πολλές φορές έχω αυτή τη ματέωση ότι και ποιος ασχολείται τώρα αν εγώ έβγαλα καινούργιο τραγούδι ή όχι. Από την άλλη μεριά όμως, όταν είσαι καλλιτέχνης, έχεις την ανάγκη της έκφρασης.
0: Έτσι,
1: δεν γίνεται δηλαδή να μην κάνεις κάτι.
0: Έτσι είναι.
1: Βεβαίως εδώ να πω ότι χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και απέραντη ευγνωμοσύνη και στον Νεοκλή τον Νεοφυτίδη, γιατί χωρίς τον Νεοκλή τίποτα δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γινόταν αυτό, ναι.
1: Και στον Ηλία τον Λάκα, τον ηχολήπτη μου και συνεργάτη μου πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος και τα δύο παιδιά αυτά βάλανε πλάτη, μεγάλη πλάτη για να γίνει αυτή η δουλειά. Στήριξη σε όλα τα επίπεδα και η μουσική, αλλά ο Ηλίας και ο Νεοκλής είναι οι κολόνες αυτής της δουλειάς.
0: Έτσι είναι. Πάντως, επειδή ασχολείστε έτσι και αλλιώς και με το άλλο κομμάτι που το είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, την ενασχόληση με παιδιά, τέλος πάντων, τη μουσική εκπαίδευση, ναι. Τι σας έχει δώσει αυτή η ενασχόληση, σαν άνθρωπο κυρίως και πέρα από αυτό και σαν ερμηνεύτρια?
1: Κοιτάξτε, η ενασχόληση με τα παιδιά με κρατάει και με ένα παιδί.
0: Τι ωραίο.
1: Το πρώτο. Επίσης, τα παιδιά σου υπενθυμίζουν ότι η μουσική πάνω απ' όλα είναι παιχνίδι και αυθορμητισμός.
0: Ναι.
1: Που επίσης είναι πολύ σημαντικό.
0: Μα έχουν και την ανάγκη, νομίζω, της μουσικής και σαν τρόπο έκφρασης, αλλά ακόμη και σαν
1: ακριβώς,
0: συναισθηματική ισορροπία, νομίζω.
1: Με τη Μαρίζα Κόχ είχα τη χαρά να δημιουργήσουμε το βιωματικό εργαστήριο, να ασχοληθώ πολύ με τη μουσικοκινητική κτλ. Έχω δημιουργήσει εδώ και 2,5 χρόνια και ένα παιδικό μπραντ, το Panda Move, που και αυτό κυκλοφορεί από τη Heaven, το οποίο ουσιαστικά έχει όλη την παιδική δισκογραφία. Δηλαδή, τι έχω κάνει? Έχω προχωρήσει λίγο το project των ανουρισμάτων. Ανουρίσματα τα οποία έχουν γράψει Έλληνες συνθέτες, ενορχιστρωμένα, πολύ λιτά, καθώς και παιδικά τραγούδια που τείνουν να εξαφανιστούν, είτε από την παράδοση, είτε τα λεγόμενα παιχνιδοτράγουδα, τα ξαναφέρνουμε λίγο στην επιφάνεια.
0: Τι ωραία.
1: Και κάποια πρωτότυπα τραγούδια, έτσι με εικόνα, ένα πάντα το οποίο είναι σε μοβ χρώμα, μια εκείνη το αγαπημένο μου χρώμα. Οπότε υπάρχει και αυτή η ενασχόληση, που εκεί προσπαθώ να βάζω και μαθητές μου να τραγουδάνε και να έχουν και την εμπειρία από ένα στούντιο, από μια ηχογράφηση, από το πώς χτίζεται ένα τραγούδι, πώς μπορεί να ερμηνευτεί ένα τραγούδι. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτό το πράγμα, το παιδικό, είναι κάτι διαχρονικό.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε επενδύω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε, λοιπόν, το νέο σας άλμπουμ, το τόσο ενδιαφέρον, πρέπει δηλαδή οι φίλοι ακροατές να το ρουφήξουν κυριολεκτικά. Υπάρχει έτσι και αλλιώς σε όλες τις πλατφόρμες, σωστά?
1: Βεβαίως, ναι. Στο YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες. Και έτσι και όπου να με ακολουθήσουν, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, θα βρούνε και το QR code που θα τους βγάλει κατευθείαν σε όλο το άλμπουμ. Με όποιο τρόπο επιλέξουν, θα είναι χαρά μου να το ακούσουν και να μου στείλουν και τα σχόλιά τους.
0: Έτσι, έτσι. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σημερινή συνάντηση, κουβέντα, έστω και ραδιοφωνικά. Να σας ευχηθώ ότι καλύτερο να βγάλετε από το μυαλό σας αυτό που είπατε λίγο πριν. Δεν ξέρω αν θα βγάλω κάτι στο επόμενο μέλλον, τέλος πάντων, στο κοντινό μέλλον. Νομίζω ότι θα έρθουν όλα.
1: Να ξεκαθαρίσω ότι όνειρα υπάρχουν.
0: Ναι, μόνο όνειρα υπάρχουν.
1: Η υλοποίηση δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα πάρα πολύ και που αγκαλιάσατε αυτή τη δουλειά και που τα είπαμε.
0: Και θα είμαι εδώ για ό,τι άλλο, για ό,τι καινούργιο.
1: Ευχαριστώ. Να ευχηθώ σε όλους υγεία, αγάπη και αυτό που είπαμε και στην αρχή, το νου μας στα παιδιά.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ
1: καλά.
0: Να έχετε. Να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: και εσείς.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Λιδία Σέρβου. Να, αυτό το άλμπουμ, φίλες και φίλοι, είναι τόσο ανθρώπινο, έχει τόσο βαθιά συναισθήματα. Και μιλά, αν αντιληφθήκατε και εσείς από την κουβέντα μας, για όσα χάνονται, για όσα μένουν και όσα τελικά μπορεί να σώσει η ψυχή μας. Να το πω έτσι.

0: Αύριο θα έχουμε τη χαρά να, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω αλλά και εσείς φαζάζομαι μαζί μου την υπέροχη τραγουδοποιό και ερμηνεύτρη την Μαριάννα Παπαθανασίου που θα μας καταθέσει ένα καινούριο άλμπουμ. Για άλμπουμ μιλάμε και εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος όταν έχω άλμπουμ για να παρουσιάσω. Είμαι εσύ λέγεται, με εξαιρετικούς συνεργάτες και μπήκαμε καμιά τριανταριά ανθρώπους να είναι πίσω από την παραγωγή, από την ορχήστρα κτλ. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Όμως έχουμε ξεπεράσει κατά 10 λεπτά τον χρόνο που έπρεπε οι διαφημίσεις να μεταδοθούν. Πάμε να τις ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολιμένουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τη ζωή.

0: Μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Επιστροφή στην ροή της εκπομπής. Λίγος χρόνος μας απέμεινε, περίπου 15 λεπτά. Θα έχουμε την ευκαιρία να παντρέψουμε μουσικές, ήχους, στίχους σε αυτό το διάστημα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών που συνενώνονται κάθε απόγευμα, με ένα νέο άλμπουμ. Ο τίτλος του «Αγριεύω» πρόκειται για τραγούδια βιωματικά, γεννημένα από στιγμές που χαράχτηκαν, από μνήμες που δεν σβήνουν και από βλέμμα ενός ανθρώπου που μετρά τον κόσμο τόσο με αριθμούς όσο και με συναισθήματα. Και αναφέρομαι σε μια μουσική, ξεχωριστή μάλιστα μουσική συνάντηση καλλιτεχνών που κουβαλούν μια τεράστια ιστορία και εμπειρία και βαθύ σεβασμό τόσο για τη μουσική αλλά και για την ελληνική δισκογραφία. Στίχη μουσική Τάσος Αλιμπινίσης, σε ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτή τη δουλειά σε καμιά δεκαριά μέρες από τώρα. Μουσική που παίρνουν μέρος, αφρόκρεμα. Γιώργης Κιουρτσόγλου, Σταύρος Λάντσιας, Μαντώνης Καραντίνης, Γρηγόρης Συντρίδης και τόσοι άλλοι. Ενορχιστρώσεις του Θήμιου Παπαδόπουλου και του Τάσου Αλιμπινίση. Οπότε, έλατε να ακούσουμε τον Εραστή του Ονείρου από αυτό το άλμπουμ.

0: Έλα.
1: Εραστή του ονείρου, Χρήστος Θηβαίος, ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Θα φιλοξενηθούν βεβαίως στην εκπομπή όπως και ο ίδιος. Και από το σήμερα πάμε στο χθες με έναν διαφορετικό και τόσο ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, τρόπο. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που γεννήθηκε κάπου στο 1949, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο, από το θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν, και γράφτηκε για τις ανάγκες του έργου Λεωφορείων Οπόθος του Τένεσι Ουίλιαμ, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και καθώς πέρασαν τα χρόνια, έρχεται ένα εξαίρετο ρεμίξ, πάντα όμως με την υπέροχη μελωδία του Μάνου και την ερμηνεία της Μελίνας Μερκούρη.

Είναι τόσο σημαντικό αυτά τα τραγούδια που έρχονται τόσα χρόνια πίσω και ξανάρχονται με διαφορετικό τρόπο, κρατώντας όμως πάντα τη βάση της μελωδίας του σπουδαίου Μάνου Χατζηδάκη που μας τα έφερε τότε στην επιφάνεια. Και τώρα και το επόμενο είναι παλιότερο τραγούδι, μόνο που κυκλοφόρησε με τον, όπως θα το ακούσετε τώρα, πριν από κανένα δύο ώρες το έλαβα εγώ, φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα κυκλοφόρησε. Και αναφέρουμε σε ένα έργο, σε ένα τραγούδι που είναι, έχει ένα έντονα βαθιά συναισθηματικό τρόπο ερμηνείας αλλά και στίχων και μουσικής. Αντανακλάμε τους στίχους τους στους κοινούς αγώνες δύο περιοχών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πολύ πιο ευρύτερα αν θέλετε. Υποβλητικό τραγούδι, λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι μας, για την εξορία και την αγάπη. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα παραδοσιακό μυρολόι που γεφυρώνει έθιμα πένθους και των δύο πολιτισμών. Και αναφέρομαι στο πολύ γνωστό σαν το μετανάστη που εδώ έρχεται από την μουσική που έγραψε ο Δημήτρης Μαριολάς μαζί με το συγκρότημα του σπουδαίου Ζουλφί Λιβανελή, του Μύθος of the East, και η ερμηνεία ανήκει στην Σαβέρια Μαριολά που ξεδιπλώνει τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Θα κλείσω ταξιδεύοντας μέχρι το μακρινό Μαλί. Μάλι. Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε την πορεία από εκεί, έγινε γνωστό σε διάφορες γωνές του πλανήτη. Ήταν η Crest.

Μας τραγουδάνε και το τι συμβαίνει στην έρημο. Από το άλμπουμ τους που είχε κυκλοφορήσει το 2013. Ανανεώνοντας το ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα, σας αφήνω σε καλά χέρια. Ακολουθούν οι εκπομπές από το ραδιόφωνο της R3, το ενημερωτικό, που μεταμορφώνεται κάπως σε πιο μουσικό το απόγευμα. Δώρα Δασκάλου μαζί μου στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο ύστερα από απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για την μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για την στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από έντονες πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, επισημαίνει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα σε λίγες ώρες στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Απείλησε όμως εκ νέου με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις του κατά του Ιράν. Αναστάτωση έχει προκληθεί από τις μεσημεριανές ώρες σήμερα σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής αλλά και στο παραλιακό μέτωπο εξαιτίας έντονης οσμής αερίου που διήρκεσε ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή. Φοροτιμής από τη χώρα στους 353 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Μνημείου της Πόντιας Μάνα στην πλατεία Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμένα της Θεσσαλονίκης, και μιλώντας στον 102 FM ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπειρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεόκαστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Με ντύσατε birthday queen. Μου αφιερώνετε τραγούδια. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον 102. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη για αυτή την έκπληξη και για τα χρόνια πολλά φυσικά. Τι αγάπη είναι αυτή, τι ωραία που περνάμε και ελπίζουμε και εσείς να περνάτε μαζί μας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε και σας κερνάμε και ωραία τραγούδια και την καλή μας τη διάθεση και την θετική μας την ενέργεια. Πιο πριν ακούσαμε Born to be Wild ή αλλιώς γεννήθηκες για την καταστροφή και ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή, δεν συλλογίστηκες τι πας να κάνεις. Αυτά λέει ο Μπιθικότσης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαι η Τόνια Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά και στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα γιορτάζω, να σου πω πόσα γίνομαι ή δεν θέλεις να μάθεις. Τα 39 τα τελευταία πολλά χρόνια. Κλείνω τα 39 χρόνια, να ξέρετε, να γνωρίζετε. 19 του Μάη σήμερα, Τρίτη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου είναι αυτό που λες, τώρα θα βρέξει, μετά δεν θα βρέξει. Καλά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Εμένα με ντύσαν εδώ και birthday queen, έχω και την τιάρα μου, έχω βάλει και τα τσιμπράγκαλά μου, έχω εδώ στολιστεί, δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορείτε να με δείτε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω στον Αγαμέμνονα, ο Μέμνον η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όσους έχουμε γενέθλια σήμερα. Φυσικά σήμερα 19 του Μάη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, είναι Παγκόσμια ημέρα Οικογενειακού Γιατρού. Και άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα 19 του Μάη του 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy τότε στο πάρτι γενεθλίων του. Λοιπόν, εδώ σας θέλουμε να μας πείτε έτσι που είστε και τι κάνετε. Θέλουμε και τις ευχές σας γιατί όχι. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420 είτε τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228. Και τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή? Απλά πράγματα. Υγεία, χαρά και να περνάμε όμορφα όπως λέει. Και για τη συνέχεια η Sherry Clow και Hit It. Και ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε για την έκπληξη. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ γιορτάζεις την Πέμπτη 21 του Μάη. Έχεις τη γιορτή σου κι εσύ. Τα καλύτερα.

All I wanna do is have some fun. Αλήθεια είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη. Βουλγαρία σου λέει: σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision και μετά μνημόνιο. Ευελπιστώ το τελευταίο να μην ισχύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να ευχαριστήσω φυσικά για τις ευχές και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο και την Νατάσα, το fan club μου και τον φίλο μου τον Λάζαρο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Γιορτάζουμε σήμερα και το φωνάζουμε. Κερνάμε μουσική, κερνάμε τη χαρά μας, κερνάμε τις ραδιοφωνικές μας αγκαλιές οπουδήποτε μα οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τρίτη, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αρχίζει και φορτώνει η Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα. Αναφορικά με τον καιρό, από χθες σας είχα πει να πάρετε ομπρέλα, τώρα μην με μαλώσετε γι' αυτό. Έτσι διάβασα, έτσι σας είπα. Βέβαια, βλέπουμε ο καιρός είναι άστατος, δηλαδή. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Στον ομό λοιπόν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα είναι άστατος ο καιρός, το καταλάβαμε. Με βροχές λέει, συνεχίζουν οι μετεωρολόγοι και μας τα λένε αυτά, και σποραδικές καταιγίδες και το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά για αύριο Τετάρτη και Πέμπτη βλέπω ότι δεν θα έχουμε ούτε βροχές ούτε καταιγίδες. Θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, και θερμοκρασία από τους 14 έως και στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μη σου πω ότι θα φτάσει και 25 βαθμούς την Πέμπτη. Βέβαια, η πρώτη πρόγνωση τώρα για το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο είναι λίγο έτσι δύσκολη, διότι μας λέει ότι θα έχουμε τις βροχούλες. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και επειδή καμιά φορά όταν έχουμε γενέθλια κάνουμε λίγο και τους απολογισμούς μας. Βέβαια, αυτούς τους κάνουμε και κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά και όχι μόνο σε γιορτές, σε γενέθλια κτλ. Σκέφτεσαι τι έχω κάνει, σκέφτεσαι τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, τι θα ήθελες να κάνεις, πώς θα ήθελες να πάρεις την πορεία της ζωής σου. Βέβαια, κάθε φορά που επιλέγεις έναν δρόμο, αυτόματα δεν επιλέγεις έναν άλλον, αλλά λέω και εγώ τώρα, για να επέλεξα εκείνον τον δρόμο, μάλλον εκεί με πήγαινε. What I've done για τη συνέχεια Linkin Park, έτσι, ένα τραγούδι απολογισμού. Και αυτό, τι να πω, αυτό, όχι αυτό, εκτίμησης γενικότερα, έτσι, να σκέφτεσαι τι έχεις κάνει. Και ένα τραγούδι που μου το βάζει συνέχεια ο γυμναστής μου στο γυμναστήριο και μου λέει τρέχα, πάμε, πιο πολύ, πιο πολύ.

Η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, επειδή είπαμε σήμερα 19 του Μάη, Τρίτη, έχω γενέθλια και σκέφτομαι τι έχω κάνει στη ζωή μου. Τα σκέφτομαι, τα ξανασκέφτομαι και λέω, μάλλον αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, μάλλον πάλι τα ίδια θα έκανα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στάθη για τις ευχές. Χρόνια πολλά μου λέει με υγεία και ευτυχία. Να σε χαίρεται η Νατάσα και η Μαρία Βλαχοπούλου. Μόνο η Μαρία Βλαχοπούλου, η Νατάσα έφυγε. Λοιπόν, και τι καντέμο που είμαι. Δεν έλεγα τους αριθμούς του Τζόκερ. Δηλαδή, με το που είπα ότι τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, αυτή τη στιγμή βρέχει στο κέντρο της πόλης του Τέστην. Ενδεχομένως θα έχει και περισσότερη κίνηση σε λίγο. Να στείλω και τις ευχαριστίες μου στο φίλο μου τον Κώστα, στο Viber, ο οποίος μου γράφει πάντα υγιής, δυνατή, ανεξάρτητη, όμορφη και ευτυχισμένη. Τι όμορφες ευχές. Όλοι αξίζουμε τα καλύτερα. 39 Queen λέει. Ναι, γιατί είπαμε, έχω κολλήσει αυτή την ηλικία. Birthday Queen, 39 χρονών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από μένα, γενέθλια έχει και ο Pete Townshend. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα, το βρετανικό θρυλικό συγκρότημα των Who. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε 19 του Μάη του 1945, σβήνει τα 81 κεράκια, να τα χιλιάσει. Έγραψε τραγούδια όπως το I Can Explain, το My Generation, Let Me Love Open the Door κτλ. My Love Open the Door. Έχει κερδίσει ο Peter Townshend ένα βραβείο Grammy για το άλμπουμ των The Who, Tommy, British Award το 1993, και το 2008 τιμήθηκε με το Kennedy Center Honors για την προσφορά του στη μουσική. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες και τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και θα συνεχίσουμε μάλλον με το My Generation και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύλησε πολύ γρήγορα και όμορφα το πρώτο ημίωρο. Σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια τον Κώστα, αλλά φυσικά και το φίλο μου τον Στάθη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. 6930 078 228. Περιμένουμε φυσικά και τις παραγγελίες σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα στην Κίνα για να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στους Αγίους Αναργύρους, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: γυμνιοφόροι, ZZ Top, στην παρέα του Ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 1949, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος των ZZ Top, ο Dusty Hill, Τζο Μάικλ Dusty Hill κατά κόσμο, ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει 18 studio albums, θεωρούνται ένα από τα πιο εμπορικά σχήματα στην Αμερική. Το όνομα του Dusty Hill μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των ZZ Top γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Εντάξει, δημοφιλή τραγούδια των ZZ Top δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα πράγμα περίεργο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχεις και ήλιο, από τη μία έχεις και βροχή. Διαλέγεις και παίρνεις. Κίνηση έχεις λίγο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σε απασχολεί. Έλα εδώ στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είπαμε σήμερα γιορτάζουμε και το φωνάζουμε. Και πάμε σε κάτι πολύ όμορφο και εορταστικό που θα συμβεί αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο εκεί στη γειτονιά μου. Το μεγάλο φεστιβάλ Πάρε Αθηνούπολη 2026 είναι μια πραγματική παραμυθούπολη για παιδιά και για οικογένειες. Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Παραθηνούπολη 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδος για παιδιά έως 12 ετών, που θα γεμίσει εκεί την ακτία Ρετσού με χρώμα, με φαντασία, με δημιουργία και κυρίως με αμέτρητα χαμόγελα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, από αυτήν την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 του Μάη, η παραλία της Καλαμαριάς μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στο παιδί, με περισσότερες από 90 δράσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, καλλιτεχνικές παραστάσεις, διαδραστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια ζωγραφικής, ρομποτικής, μουσικής, ακροβατικά, εκπλήξεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν και μεγάλες σκηνές της Παρανηθούπολης, με συναυλίες, με χοροδίες, με θεατρικά, με χορευτικά δρόμενα. Και μην ξεχνάτε, η είσοδο σε όλες αυτές τις δράσεις είναι ελεύθερη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το συγκρότημα των Ramones, διότι ήταν σαν σήμερα όταν είχε γεννηθεί πάλι ο Αμερικανός πρωτοπόρος της punk, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Τζόι Ραμόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2001. Οι Ramones συχνά. Ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Να ζήσεις.
0: Αχ, δεν το πιστεύω αυτό.
2: Μεγάλη είμαστε, να
0: είμαστε στον αέρα.
2: Άσπρα μαλλιά.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Παντού να σκορπίζεις τη γνώση στο
0: παλάβι.
2: Και όλοι να λένε να
0: είμαστε
2: μία σοφό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φυσήξω και το κεράκι.
1: Ναι. Πια δυνατά καλέ.
2: Μπράβο.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι σήμερα όντως γίνεται 38, μπερδεύτηκε λίγο. Είναι από τις καλύτερες. Μην κλάψει, θα σπάσει το μακιγιάζ.
0: Δεν έχω μακιγιάζ, αγάπη μου.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αφού είναι 38.
1: Ναι, ναι, ναι. Να ευχηθούμε. Δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό μεταξύ μας. Αλλά εμείς αγαπάμε και δεν μας νοιάζει.
2: Αυτή την έκπληξη.
0: Μου ήρθε πάρα πολύ. Μου ήρθε πάρα πολύ έτσι ξαφνικό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ορίστε, καταλαβαίνει ο κόσμος και πόσο αυθόρμητοι είμαστε και πόσο ωραία περνάμε.
1: Μας την είπε ο κύριος Παναγιώτης Μανής, έτσι.
0: Γιατί μας την είπε ο κύριος Μανής.
1: Γιατί ο κύριος αυτός ήθελε.
0: Αλήθεια, πάνω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχή. Υγεία και να σας έχω και του χρόνου εδώ κοντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι να πω μετά από αυτό. Να συνεχίσουμε λοιπόν με Ramones, με Pet Sematary. Ειλικρινά συγκινήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, τον Πάνο, τον Μανή, την Αλέκα, την Κοκοζίδου, τη Μαρία, τη Βλαχοπούλου, τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη. Όλους εδώ, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω και είναι λίγο φαϊνότερο, άσχετα αν έχει και ήλιο και βροχή αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ότι είμαστε έτσι μια πολύ όμορφη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε να έρθετε και στη δική μας την παρέα, στην οικογένεια, γιατί οικογένεια είμαστε το 102, και να περνάμε όλοι πολύ όμορφοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σαν σήμερα το 1973 ο Paul Simon κυκλοφορεί το single που μόλις ακούσαμε, το Kodachrome. Το τραγούδι θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, θα ανέβει μέχρι και τη δεύτερη θέση στο Billboard, αλλά θα μπει στη μαύρη λίστα πολλών ραδιοφωνικών σταθμών με την αιτιολογία ότι γίνεται έμεση. Η διαφήμιση καταλαβαίνετε και πού. Θέλω να ξαναευχαριστήσω, ευχαριστήσω τους συναδέλφους και δει τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανή, τον οποίο τον απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 10 εδώ στον 102 στην εκπομπάκλα Fade Out. Λοιπόν, έρχεται και το 10ο αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride. Κλείνει τα 10 του χρόνια παρουσίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καλεί τον κόσμο να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις. Η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 5. Σήμερα λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη, ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τις ευχές. Πολύχρωμη μου λέει και αγαπημένη φίλη μου η Αθηνά, θέλουμε τις ευχές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν αυτή την τραγουδάρα, το πρώτο του single στη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο Sultans of Swing. Ηχογραφήθηκε στα Basing Street Studios με κόστος τότε 120 λίρες.

Αχ, έχει πιαστεί το στόμα μου να γελάω και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το φίλο μου τον Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, φίλε Σταύρο. Να είσαι πάντα γερός, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Όλοι γεροί να είμαστε, να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, ρε παιδιά, και λίγο να ανταμώνουμε και περισσότερο. Και λίγο είπαμε, να τα αφήνουμε και λίγο κάποια πράγματα να περάσουν. Πολύ λίγο είπα, αλλά να τα αφήνουμε και κάποια πράγματα να περνάνε λίγο. Να το πάλι το λίγο, ξόφαλτσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρίτη, 19 του Μάη, γιορτάζουμε σήμερα, σας έχουμε τρελάνει, έχουμε έτσι γενέθλια και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Τώρα τρώνε τούρτα, θα φάω και εγώ στο διάλειμμα, και τούρτα αγαπημένη, έτσι, με φράουλα και σοκολάτα. Λοιπόν, πάμε όμως και σε κάτι όμορφο που θα συμβεί επίσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα 97 χρόνια των λαϊκών αγορών γιορτάζονται την άλλη Πέμπτη, 28 του Μάη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στη Θεσσαλονίκη, με την εκδήλωση One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Ένα διπλό πρόγραμμα που ξεκινάει το πρωί για τα παιδιά, αλλά συνεχίζει και το βράδυ με λαϊκό μουσικό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Όλα αυτά θα συμβούν στην πλατεία Αριστοτέλους 28 του Μάη, Πέμπτη πέφτει, και η φετινή γιορτή των λαϊκών αγορών είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του One Health, που αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων, του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες. Η λαϊκή αγορά είναι το ιδανικό σημείο για να γίνει αυτή η σύνδεση ορατή στην πράξη, και εκεί συναντώνται η τοπική παραγωγή, η τροφή, η φύση και η καθημερινή ζωή. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία πέρασε ως ανεράκι, με Peter Gabriel, ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1986 κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Show. Μάλιστα, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό ακριβώς, Let's Hammer. Το συγκεκριμένο αλμπουμάκι θα του χαρίσει δύο British Awards το 1987, το Best British Male Solo Artist και το Best British Video για το τραγούδι Sledgehammer. Με Sledgehammer οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, τρώμε λίγη τούρτα γιατί γιορτάζουμε σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση, έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία η Ολομέλεια. Έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του από γραμματέας του κόμματος, ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, τονίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα φτάνει στην Κίνα ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την επίσκεψη Τραμπ προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν και κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει εκ νέου χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα απείλησε για άλλη μια φορά με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Φόρο τιμής στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των ποντίων από τη χώρα, η ειδική αναφορά στη σημερινή ημέρα και τήρηση ενός λεπτού υγιής έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Το θέμα συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σε μισή ώρα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ο κύριος Γιουτίκας καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της Παθέ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και με το δικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος των ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη που κατηγορούνται ότι απέσπασαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 6. καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχουμε αγκαλιά τραγούδια. Χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Έχουν γενέθλια. Ντρίο Μπελκάντο από το 1996. Απόγευμα 3η 19 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6. 22 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Όπως σας προαναφέραμε, γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε σήμερα πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα. Κάθε μέρα θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα. Σήμερα ακόμα περισσότερο. Οπότε 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, δεν έχουμε και πολλή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μόνο βλέπω ότι στα κόκκινα είναι η Καρόλου Ντιλ και γενικότερα βαίνουμε καλώς. Επίσης τώρα έβλεπα μεταξύ μας ένα βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές του μετρό εκεί στη γειτονιά μου στην επέκταση της Καλαμαριάς. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 29 Μαΐου αναμένεται να διακοπεί για περίπου 2 εβδομάδες η λειτουργία της βασικής γραμμής, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι απαραίτητες δοκιμαστικές διαδρομές. Ενώ όσον αφορά το πότε θα λειτουργήσει εν τέλει η επέκταση προς Καλαμαριά για το μετρό, μιλάω πάντα, αυτό αναμένεται να συμβεί προς τα τέλη Ιουλίου. Οψόμεθα λοιπόν, συνεχίζουμε με Happy Birthday πάλι, αλλά αυτή τη φορά διαστόματος Πλασίμπο από το άλμπουμ τους Never Let Me Go, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2022.

Σκοτεινό happy birthday από Πλασίμπο, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, διότι σήμερα, σαν σήμερα, 19 του Μάη του 1919, είναι και μια σκοτεινή έτσι ημέρα σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Μουσταφά Κεμάλα που βάζεται στη Σαμσούντα, στον Πόντο, ήταν η αρχή της τρίτης και πιο αιματηρής φάσης της γενοκτονίας των Ποντίων που είχε ξεκινήσει το 1915. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης του Μάη ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Τιμώντας αυτή τη θλιβερή επέτειο, παρουσιάζονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ ειδικές εκπομπές, ειδικά podcast με μαρτυρίες, με διηγήσεις για τη ζωή των Ποντίων, βιβλία αλλά και άλλα τραγούδια του Πόντου και όχι μόνο αυτά. Μεταξύ αυτών μπορείτε να ακούσετε και το νέο podcast της σειράς Ιστόρημα, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ. Εδώ είμαστε και εμείς διαθέσιμοι, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε στο Άκου να δεις τον 102.3, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, 22 βαθμοί Κελσί. 22 βαθμοί Κελσί. Τι κατάλαβες τώρα, Κελσίου. Εσύ καλά είσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είμαστε και λίγο, καταλαβαίνετε κάπως. Μου κάναν και την τούρτα με την έκπληξη εδώ οι συνάδελφοι, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Κερνάμε, γιορτάζουμε και φυσικά επειδή μας ζητήσατε τραγούδι, δεν μπορούμε εμείς να μην σας το αφιερώσουμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Σταύρος, είπαμε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Είναι διαφορετικό, διότι μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την εκπομπή όλες οι μουσικές, όλα τα μουσικά είδη, όλα τα ακούσματα είναι όχι μόνο καλοδεχούμενα, τα θέλουμε κιόλας. Θέλουμε να μας θυμίζετε και τραγούδια και άσματα και μελωδίες και οτιδήποτε. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, ώστε να την κάνουμε μαζί και να περνάμε όσο μπορούμε όμορφα τα απογεύματά μας κάθε μέρα 5 με 7 το απόγευμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φέρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάσταση ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα εκδηλώσεις μνήμης στην πλατεία Αγία Σοφία στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Το Ισραήλ άνοιξε πύρ εναντίον δύο σκαφών που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δήλωσαν ότι τα μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για τις ευχές του. Όλοι καλά να είμαστε. Να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Δημήτρη που μου λέει χρόνια πολλά, πολύχρονη υγεία, τύχη και χαρές ευχόμαστε. Και τι ωραίο βιντεάκι με τον Κένζι, το σκύλο σου είναι αυτό. Τι ωραία που περνάτε εκεί στην παραλία, στη θάλασσα. Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου μέσα από την καρδιά μου. Απόγευμα Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη, είπαμε γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε, θέλουμε να σας κεράσουμε τραγούδια και την αγάπη μας. Και μόλις νωρίτερα ακούσαμε Madonna και Into the Groove, πάλι ένεκα της ημέρας, διότι σας λέγαμε ότι το παγκόσμιο κύπελο του 2026, δεν θα πω Mundial, αλλάζει εποχή με ένα μοναδικό halftime show με Madonna, με Shakira, με BTS. Θέλει να ανταγωνιστεί έτσι ένα halftime show τύπου Super Bowl. Οπότε οι διοργανωτές για πρώτη φορά, σου λέει, υπόσχονται ένα θέαμα που θα γράψει ιστορία. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου και μάλιστα ο πρόεδρος της FIFA, σου λέει ο Τζιάννι Ινφαντίνο, χαρακτηρίζει όλο αυτό το event μια έτσι πολύ ιστορική στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο αποκτά πλέον μια διαφορετική, σου λέει, διάσταση, μια νέα ψυχαγωγική διάσταση που ενώνει μουσική, που ενώνει πολιτισμό, που ενώνει αθλητισμό. Από 11 Ιουνίου έως και 19 Ιουλίου, φυσικά πάντα από την ΕΡΤ1. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το Ριάμος, διότι σαν σήμερα το 2009 κυκλοφόρησε το 10ο στούντιο άλμπουμ της. Εμείς όμως θα ακούσουμε, είπαμε, είμαστε και λίγο αναποδούτσικοι, εγώ για μένα λέω, θα ακούσουμε το Josephine, το οποίο είναι πολύ γνωστό τραγούδι της Tori Amos από το 1999. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στα 6930-078-228, να στείλω την καλησπέρα μου και στα βασιλικά που μας ακούνε, στην κυρία Σούλα και στον κύριο Χάρη, και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420.

σε αντίθεση με το τραγούδι που λέει I Feel Nothing, μια υπέροχη μπαλάντα, διαχειρός Post Malone και Billy Eilish, αγαπημένο και λατρεμένο και φρέσκο και σπαρταριστό εδώ στα Άκου να δεις τον 102.3 αυτό το υπέροχο απόγευμα της Τρίτης 19 του Μάη, τα είπα όλα με μία ανάσα. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολλά και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές, τα μισά από αυτά που μου έχετε ευχηθεί να συμβούνε. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Με τη σειρά τα βάζω υγεία, τύχη και χαρά. Άντε ίσως υγεία, χαρά και τύχη. Πάντως τύχη, όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, χρειάζεται οπωσδήποτε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Λία που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν στην Αρμενία και μου λέει Dear Tonya, be happy and smile always. Πάντα με χαμόγελο. Και είπαμε όσες φορές και να μας πάρει η ζωή και να μας κατεβάσει κάτω, εμείς άλλες τόσες θα ξανασηκωθούμε πάντα με χαμόγελο, πάντα με θετική διάθεση, πάντα με αισιοδοξία, πάντα κοιτάζοντας το ποτήρι μίσο γεμάτο και όχι μίσο άδειο, παρότι προσπαθούν έτσι να μας τα επιβάλλουν αυτά λίγο, ξέρετε, τα πιο γκρίζα. Υπάρχει, είπαμε, το άσπρο, υπάρχει και το μαύρο, αλλά υπάρχει και το γκρίζο. Οκ, το δέχομαι. Αλλά εμείς κοιτάμε την ευχάριστη πλευρά της ζωής. Και επειδή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, πάμε να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τρίτης, 19 του Μάη. Εγώ έχω πάρτι, παρτάρω σήμερα. Τα γνωστά. Έχω και άλλη τούρτα, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, δεν είναι μόνο αυτή. Ποια δίαιτα και ποια, μια Eurovision, μια τα γενέθλια, τελείωσε η δίαιτα. Αυτό ήταν. Η ομάδα Δουλτσινέα, η γνωστή αγαπημένη του Δον Κιχώτη, παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» εδώ στη γειτονιά μας, στο Art Box Φαργκάνη. Δύο μόνο παραστάσεις, χθες και σήμερα, χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, στη σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Ιακώβου, συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ. Η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα, φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση, την έφραστη θέση του ηθοποιού σε έναν κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να σκεφτούμε, γι' αυτό έλεγα πριν, ότι κάθε φορά που έχουμε γενέθλια, κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχει ο καθένας σαν ορόσημο στον εαυτό του, ότι κάθε φορά σκεφτόμαστε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας και τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας. Το θέμα είναι να είναι καλό το αποτύπωμα σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει σεβασμός στον ίδιο μας τον εαυτό πρωτίστως και μετά στον συνάνθρωπό μας. Art Box, θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες όπως αντιλαμβάνεστε. Art Box Φαργκάνη, σήμερα Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ξανά λέω, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, τύχη και χαρά και πιο ευχάριστα γενικότερα γεγονότα και πιο ευχάριστη διάθεση και λίγο όχι τόσα νεύρα και λίγο πιο πολύ ηρεμία και πιο πολύ χαρά και να ανταμώνουμε περισσότερο. Και φυσικά επειδή σήμερα είμαι μια birthday queen, το επόμενο τραγούδι μου το αφιερώνει ο Δημήτρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Subways, Rock and Roll Queen, γιατί είμαι και από αυτό.

Εκτός από μένα που είμαι birthday queen σήμερα, είναι και η Grace Jones. Γεννήθηκε σαν σήμερα 19 του Μάη του 1952 ή άλλοι λένε ότι γεννήθηκε το 1948. Δεν ξέρω. Ας πούμε ότι γεννήθηκε το 52. Δεν έχει σημασία. Εξάλλου η ηλικία είναι ένα νούμερο απλό. Ο χρόνος είναι έτσι πολύ σχετικός. Η Grace Beverly Jones, Αμερικανή, Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια, σούπερ μοντέλο, μουσικός παραγωγός και ηθοποιός, έχει γενέθλια σε κάθε περίπτωση σήμερα. Γεννήθηκε στην Τζαμάικα. Σε ηλικία 13 ετών μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έχει κυκλοφορήσει 10 στούντιο άλμπουμς. Έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 18 ταινίες και φυσικά έχει τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια. Είναι πάρα πολύ γνωστή περσόνα. Είναι πάρα πολύ γνωστή και η φυσιογνωμία της και η φωνή της και τα πάντα όλα. Της ευχόμαστε εννοείται και αυτήνης χρόνια της πολλά, διότι μας ακούει εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και εννοείται ότι θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή που πέρασε πάλι σαν νεράκι πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή με Grace Jones αυτή την εκπομπή. Αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και για τα γενέθλια και για τα πάντα όλα και για τις ευχές. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Σας θέλουμε εδώ. Θέλουμε έτσι και τις μουσικές σας επιλογές, θέλουμε και τις φωτογραφίες σας και τα μηνύματά σας και την άβρα σας και την ενέργειά σας να ενωθεί εδώ, να περνάμε πάντα πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου το νέο μου μότο είναι από το τραγούδι του Πάζη, του Χρήστου Πάζη, που είχε κυκλοφορήσει το 2003 Χαλαρά. Άνοιξε, σου λέει, το ράδιο, έρχεται άλλο αύριο. Κλείσε τον καημό στο πάτη, κοίτα τη δική σου πάρτι. Εγώ θα έχω πάρτι μετά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, χαλαρά κι ας μην έχεις και παρέα, εσείς έχετε εμάς εδώ. Χαλαρά θα έρθουν άλλα πιο ωραία, χαλαρά μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Ορίστε. Και εξάλλου μην ξεχνάς ότι la vie en rose, η ζωή είναι ωραία, άσχετα αν τα έχει με άλλους ή με άλλοι, δεν έχει σημασία. Είναι η εκπομπή Άκου να Δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Συγγνώμη για σήμερα, λίγο σας τραλάναμε διότι έχουμε γενέθλια και το μεταδίδουμε έτσι και τη χαρά μας και την ενέργειά μας και τον αυθορμητισμό μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το birthday party που μου κάνανε εδώ, που χωρίς φυσικά να το ξέρω, surprise birthday party, και αυτά είναι τα πιο ωραία στη ζωή. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, δεν έχουμε πολλή κίνηση, αύριο δεν θα έχουμε θεωρητικά βροχές, θα έχουμε ωραίο καιρό και εξάλλου ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, κατάφερα και τούδωσα και τούρτα, Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει και μην ξεχνάτε, χαλαρά η ζωή είναι ωραία. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους προς όφελος του πολίτη, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας κατά το χαιρετισμό που απίφθινε από το βήμα του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην αδιαβλητότητα των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, όπως επίσης και στην εξοικονόμηση εκατομμύριων εργατορών που έχει αποφέρει ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, επισημένοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα προς όφελος του πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ από τον διοικητή του φορέα Αλέξανδρο Βερβέρη, σηματοδοτώντας την είσοδο της κοινωνικής ασφάλισης σε μια νέα πλήρως ψηφιακή εποχή. Το νέο σύστημα συνδέει κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Γενικό Εμπορικό Μητρό, μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων, περιορίζοντας τα διοικητικά κενά και ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ο Ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. Οι διοργανωτές, ωστόσο, είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους. Φόρο τιμής από τη χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπευθούν σε δίκη 4

0: Αστυνομική για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μέδρα την Κρήτη, κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κεμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Και έρχονται εκείνες οι εκπομπές, φίλες και φίλοι, που ρωτάς από νωρίς τον εαυτό σου: χωράει? Τι να χωρέσει? Η Μαρινέλα σε μία ώρα? Ούτε για αστείο. Είναι τέτοιος ο όγκος, όπως γνωρίζετε, των τραγουδιών της. Είναι τόσο μα τόσο μεγάλη η συνεισφορά της στο ελληνικό τραγούδι, που λες, απόψε να ξεκινήσουμε, ίσως το 15 Αύγουστο να καταφέρουμε να τελειώσουμε. Από την άλλη, δουλειά μας είναι, φίλες και φίλοι, όχι να πετσοκόβουμε, προς Θεού, ποτέ δεν το κάναμε, αλλά είναι δουλειά μας να μιλάμε για μεγάλες μορφές και να φωτίζουμε τόσο τους εαυτούς μας, αλλά και τους αγαπημένους ακροατές και τις ακροάτρες με τη λάμψη τους, έχοντας πάντοτε κατά νου πως ο χρόνος κυλάει. Και σε αυτές τις εκπομπές, τις οποίες φιλοξενούμε ανθρώπους του πενταγράμμου, είναι αυτές οι εκπομπές που λες, όσο λιγότερα πεις, τόσο περισσότερα θα ακουστούν.

Οπότε, τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι κάτι το εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο, φίλες και φίλε, το κομμάτι που αφορά τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Κάθε τι πρέπει να πέφτει στη στιγμή του, να δίνει τόνο, αν θέλετε, να περιγράφει ανθρώπους, να περιγράφει κοινωνίες, να περιγράφει καταστάσεις, αλλαγές. Κάνεις όμως αυτό που πραγματικά μπορείς προκειμένου να τιμήσεις έναν άνθρωπο, έτσι. Χαλιά που συντροφεύουν το λόγο, αλλά και τραγούδια φουλ της Μαρινέλα σήμερα. Καλώς ήλθατε, καλό απόγευμα στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και υπόσχομαι να μην πω σήμερα, φίλες και φίλοι, τη λέξη «μεγάλη επιτυχία» κάθε φορά που θα προλογίζω κάποιο τραγούδι ή θα μιλούμε μετά από αυτό για αυτό, διότι δεν μπορείς να πεις ότι το ένα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία από το άλλο. Ξεκινήσαμε με το «Σταλιά, σταλιά», όπως οι περισσότεροι από εσάς βέβαια καταλάβατε, μια πολύ μεγάλη, είδατε το συνήθιο πως είναι, πήγα να πω επιτυχία. Θα το διορθώσω λέγοντας μία ακόμα επιτυχία της μεγάλης Μαρινέλας. 1968, η υπέροχη εκείνη συνεργασία του Γιώργου Ζαμπέτα και του Διονύση Τζεφρόνη. Ένα χρόνο αργότερα θα μας έρθει το δεύτερο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Ζωγραφισμένα στο χαρτί», σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχου Άκου Δασκαλόπουλου. Η Μαρινέλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, να και η ημερομηνία μας, στις 19 Μαΐου του 1938. Και το πραγματικό της όνομα ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου. Έλληνες πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, οι γονείς της, άνθρωποι που έφεραν μαζί τους την παράδοση και το ήθος μιας άλλης Ελλάδας. Ο πατέρας της, ο Γιώργος, δούλευε σε φούρνο και η μητέρα της, η Δόμνα, έκανε μεροκάματα από εδώ και από εκεί για να τα φέρει βόλτα η οικογένεια. Η Μαρινέλα μεγάλωσε με τα υπόλοιπα αδέλφια της στην εποχή της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Στερήθηκε πολλά χρόνια, δύσκολα, αλλά πλούσια σε αγάπη. Ολόκληρη η φαμίλια μαζευόταν συχνά γύρω από το γραμμόφωνο και τραγουδούσαν παρεούλα. Και ο πατέρας της προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά βήματα βάλς και ταγκό. Και αλήθεια είναι ότι η Κυριακή ακόμη πρωτοστατούσε στο χορό, αλλά και στο τραγούδι. Σκεφτείτε ότι ήταν μόλις 4 χρόνων όταν συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα», στην οποία τραγούδισε την φλαμουριά του Σούμπερτ. Και αυτό κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Λίγα χρόνια αργότερα θα διαφήμιζε τα καταστήματα ενδυμάτων Μέλκα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ παλαιός για να τα θυμάται. Λίγο πριν ενηλικιωθεί, με την ευχή των γονιών της,

θα ενταχθεί ως ηθοποιός στο θίασο της Μέρις Λοράνς. Και εκεί θα πρωτοσυναντήσει μετέπειτα μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Σόνια Δήμου, τον Τζανετάκο. Τι συνέβη λοιπόν? Ένα βράδυ ο θίασος βρισκόταν στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στον Παλαμά και η τραγουδίστρια του θιάσου αρρωσταίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί. Το ερώτημα που έπεσε είναι: υπάρχει κάποια που ξέρει απόξω όλα τα τραγούδια της παράστασης? Τα ήξερε η Μαρινέλα, φίλες και φίλοι, η οποία θα συγκλονίσει τους πάντες με τη φωνή της σε σημείο να γίνει η βασική τραγουδίστρια του θεάτρου. Και εκεί θα γνωρίσει και μια σπουδαία χορεύτρια, την Ντέμπι Φιλοσόφου. Όλα έπαιξαν το ρόλο τους στη μετέπειτα πορεία της Μαρινέλας. Γιατί το λέμε αυτό? Η Μαρινέλα θα μαγευτεί από τις κινήσεις της Φιλοσόφου, κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κουνούσε τα χέρια της όταν χόρευε. Και πολλές φορές καθότανε στην κουίτα του θεάτρου και διχάζευε τη Φιλοσόφου να χορεύει, να κινείται. Χρόνια αργότερα, όταν η Μαρινέλα θα γίνει μεγάλη τραγουδίστρια και θα μαγέψει πραγματικά με τις καταπληκτικές κινήσεις των χεριών της, είτε καθότανε στο παλιό κλασικό στυλ του πάλκου, είτε και όταν ξεπεράστηκε, θα έλεγε κανείς, η μόδα της καθισμένης τραγουδίστριας και πλέον η κάθε τραγουδίστρια σηκωνόταν και στεκόταν πίσω από το μικρόφωνο. Πάντοτε η ίδια έλεγε, σε πείσμα όλων αυτών που λέγαν η Μαρινέλα βγήκε στο εξωτερικό και έμαθε χορευτικές κινήσεις, εκείνη πάντοτε απαντούσε πως όλα αυτά ήταν πρίκα από τα μπουλούκια και τα μαγικά χέρια της Φιλοσόφου. Παράλληλα με όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ξεκινά κάποια στιγμή την καριέρα της ως τραγουδίστρια. Πού λέτε? Σιγά και μη δεν στεκόμασταν εκεί, στο ιστορικό κέντρο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν τότε στη Νέα Ελβετία της αριστοκρατικής Χαριλάου. Προσοχή όμως! Ακόμη εργάζεται στο Πανόραμα στη Χαριλάου με το πραγματικό της όνομα, και εκεί θα διαδραματιστεί μια καθοριστική σκηνή στην μετέπειτα πορεία της. Στο Πανόραμα του 56 θα γνώριζε τον τραγουδοποιό Τόλι Χάρμα. Ποιος είναι ο Τόλις Χάρμας? Προσέξτε, θυμάστε στην ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» που η παρέα των λατερνατζίδων στέκονται σε ένα οικογενειακό γλέντι και σηκώνεται κάποιος μουστακαλής και λέει «Παίχτε μου το, είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω», και έρχεται μετά και η γυναίκα του που είχε 2-3 κιλά παραπάνω και τον τούχωσε και μία στην πλάτη λέγοντάς του «Άσε βρε που είσαι και άνδρας και θες να κάνεις το κέφι». Αυτός ήταν ο μεγάλος Τόλις Χάρμας και η σύζυγός του, βέβαια. Δούλευαν μαζί. Πάει λοιπόν ο Τόλις Χάρμας και τι της λέει? «Άκου να δεις», λέει, «κορίτσι μου, είναι δυνατόν να σε βγάλουμε στο πάλκο ως Κική Παπαδοπούλου? Για τραγουδίστρια σε πήραμε στο μαγαζί, όχι για δακτυλογράφο». «Και πώς πρέπει να το κάνω?» θα απαντήσει εκείνη. «Τι θα αλλάξουμε δηλαδή?» Και λέει ο Χάρμας: «Μαρινέλα», εμπνεόμενος από το δικό του ομώνυμο τραγούδι. Το κουβάρι του μύθου μιας μεγάλης τραγουδίστριας αρχίζει να ξετυλίγεται, φίλες και φίλοι.

Σπανίως κόβουμε τραγούδια, φίλες και φίλοι, γιατί θέλουμε να ακούγονται μέχρι την τελευταία συγχορδία τους. Στο δρόμο για τους τίτλους επικαιρότητας έπρεπε να μπω στο δίλημα αν η Νίτσα Ελενίτσα, που ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά της Μαρινέλλας, θα κοβόταν λίγο και αν θα κοβόταν και το επόμενο τραγούδι, προκειμένου να στριμώξουμε το λόγο. Προτείνω αυτό το οποίο είχε ετοιμαστεί ως χαλί για το υπόλοιπο τρίλεπτο να παίξει κανονικά ως τραγούδι, προκειμένου να μην χαθεί καμία από τη σειρά που έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Στο φινάλε, κερδίσατε ένα τραγουδάκι παραπάνω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 5:20 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα διόδια των Μαλγάρων. Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα για πρώτη φορά τέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Έρετη ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 με Δελτίο Ειδήσεων.

102 FM της R3, φίλες και φίλοι, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1938 στη Θεσσαλονίκη. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160, έχοντας σε αυτό το κεφάλαιο συντροφιά. Το πέλαγο είναι βαθύ έτσι ως μουσικό χαλί, πάλι συντροφιά με τον Στέλιο Καζατζίδη στην πολύ μεγάλη αυτή δημιουργία του Μάνου Χατζηδάκη. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην φίλη μας την Τατιάνα, στον Κωνσταντίνο και τη Μαρία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Αθήνα, πάντοτε τους αγαπούμε και τους θυμόμαστε, στον Ιωσήφ και εδώ και στην Κρήτη, στην Ειρήνη και στην αδερφούλα της τη Δήμητρα, στον φίλο μας τον Τηλέμαχο, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στα ξένα, πάντοτε το τονίζουμε αυτό, καλή μου φίλε, μια γλυκιά αγκαλιά στην Κική, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Και θα φτάναμε βέβαια αναφισβήτητα σε αυτό το ντουέτο, σε αυτή τη γνωριμία, σε αυτό το γάμο, φίλες και φίλοι, έτσι. Αλλά προσέξτε, πρέπει να υπάρξει, να προϋπάρξει μάλλον μια γνωριμία σταθμός. Και ήταν ο Μπουζουκτσής Στέλιος Ζαφυρίου, ο οποίος Ζαφυρίου τα χρόνια εκείνη δούλευε.

Βέβαια και αυτός στο πανόραμα. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις συστάσεις, γνώρισε την Μαρινέλα στον Καζατζίδη. Εκείνος γοητευμένος από την φωνή της, αλλά και από τις χορευτικές ικανότητες, της το τόνισε από την πρώτη και όλα στιγμή πως είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδά το λαϊκό τραγούδι. Ο Καζατζίδης της ζήτησε να γίνει το σεγόντο του, που λέμε και στη μουσική. Και βέβαια, μαζί θα καταφέρουν να γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα ντουέτα της χώρας, αξεπέραστο για πολλούς μέχρι και τις μέρες μας. Από το κέντρο Λουξεμβούργο της Θεσσαλονίκης, επίσης που με την Μαρινέλα δημιούργησαν πλέον μια νέα σχολή στο λαϊκό τραγούδι. Το 1961 στο κεντρικό έρχεται μια άλλη μεγάλη στιγμή. Ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης συνεργάζονται με τον Καζατζίδη και την Μαρινέλα. Τέσσερα τραγούδια του Χατζηδάκη, Αθήνα, Κουρασμένο Παλικάρι, Ο Κυραντώνης και αυτό εδώ, Το Πέλαγο Είναι Βαθύ, και έξι του Θοδωράκη από τον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία, Βράχο Βράχο τον Καημό μου, Σαββατόβραδο, Έχω Μια Αγάπη, Το Παράπονο, Ο Μετανάστης και το Ο Καημός. Όλα ερμηνεύονται με τρόπο μοναδικό από τον ντουέτο. Ο Χατζηδάκης, να σκεφτείτε, ακούγοντας τη Μαρινέλα να κάνει τη φούγκα στο Κουρασμένο Παλικάρι, την παρομοίασε με τη Μαρή Κανίνου. Την ίδια εποχή ο Τσιτσάνης δίνει τη συνεφιασμένη Κυριακή στο τρίο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία Καζατζίδης, Μαρινέλα, Λίδια, και τους επικροτεί για την υπέροχη ερμηνεία του πολύ μεγάλου αυτού τραγουδιού. Κανείς δεν μένει απ' έξω. Ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος τους δίνουν πολύ μεγάλα τραγούδια. Το «Άπονη ζωή», «Φτωχολογιά» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το «Ποιος είναι ο δρόμος, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός» σε στίχους του Χριστοδούλου. Από ένα σημείο και μετά, ο κόσμος που βρίσκεται στα ξένα για να εργαστεί, κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει υποφέρει στο μετεμφυλιακό κράτος, βλέπει στη μορφή του Καζατζίδη το απόλυτο λαϊκό είδωλο. Η Μαρινέλα από την πλευρά της, με έναν τρόπο πάρα πολύ σεμνό, θα σταθεί δίπλα του και θα τον στηρίξει. Όλοι μιλάνε για την, τόσο για τον ίδιο, αλλά και για την παρτενέρ του Στέλιου με την υπέροχη φωνή. Θα κατέληγε στο γάμο. 7 Μαΐου ήταν του 64 όταν θα παντρευτούν. Θα χωρίσουν βέβαια το Σεπτέμβριο του 65. Ο Καζατζίδης αποφασίζει τότε να σταματήσει τις εμφανίσεις του στη νύχτα στα μαγαζιά, μια για πάντα. Αιτία, όπως θα υποστηρίξει ο ίδιος, οι απειλές που δεχόταν από τους ανθρώπους της νύχτας και ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κάποια βραδιά όταν ένα μπουκάλι πέρασε ξυστά από το κεφάλι του. Μαρινέλα, στα τέλη του 65, χωρίς τον Καζατζίδη δίπλα της ως σύζυγο, προσπαθεί πλέον να σταθεί στα πόδια της, να ξεκινήσει μια προσωπική πορεία. Βέβαια, τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς οι πρώτες ηχογραφήσεις στη Μήνος, με συμμετοχή στο έργο Ανάστασης Ονείρων των Λεοντή και Παπαδόπουλου, δεν είχαν την επιτυχία που εκείνη θα ήθελε, προκειμένου να στηριχθεί ευθύς εξ αρχής στα πόδια της. Μολονότι βέβαια ήταν υπέροχα τραγούδια και πάρα πολύ ωραία τραγουδισμένα. Έτσι, θα ξαναριχτεί στη δουλειά που θα λέγαμε, στα τραγούδια του Μαρκόπουλου, τα Παλικάρια, του Πλέσα το έκλαψα χθες, αλλά κυρίως έχει τη στήριξη του Κατσαρού και του Πυθαγόρα, όχι μόνο σε επίπεδο μουσικής, αλλά και ηθικά.

Αποχαιρετήσε με, θα έλεγε κανείς, κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι, την κοινή πορεία με το Στέλιο Καζατζίδη, τόσο πάνω στο πάλκο όσο και στη ζωή, με το

Το τραγούδι θα γίνει η πρώτη μεγάλη προσωπική επιτυχία της στην μετακαζατζίδη εποχή. Ακολουθεί και η πρόταση του Γιάννη Δαλιανίδη στον Πλέσα να γράψει ένα τραγούδι, το είχε πει, διαφορετικό για το musical Γοργόνες και Μάγκες, το οποίο βέβαια επρόκειτο να το ερμηνεύσει η Μαρινέλα, και ήταν το τραγούδι που χρησιμοποίησαμε για το πρώτο μας μουσικό χαλί, το θρυλικό Άνοιξε Πέτρα. Ένα τραγούδι που με τη σειρά του άνοιξε διάπλατα εκ νέου τις πόρτες στην Μαρινέλα για το ξεκίνημα της λαμπρής προσωπικής της πορείας. Κυκλοφορεί τον πρώτο της δίσκο 33 στροφών και μάλιστα είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες, συνολικά από τους πρώτους καλλιτέχνες που κυκλοφόρησαν προσωπικούς δίσκους 33 στροφών. Και αν σταθήκαμε μια φορά, και έτσι έπρεπε, φίλες και φίλοι, στον τρόπο με τον οποίο ο Καζατζίδης είχε αλλάξει τις ορχήστρες πάνω στο πάλκο, δημιουργώντας μια διαφορετική μπάντα στο λαϊκό τραγούδι, αξίζει πραγματικά να σταθούμε και στο γεγονός ότι η Μαρινέλα θεωρείται ως η τραγουδίστρια η οποία καθιέρωσε ένα καινούριο είδος τραγουδιού, το ελαφρολαϊκό. Και ταυτοχρόνως ήταν αυτή που θα αλλάξει πάρα πολλά στη νυχτερινή διασκέδαση. Τι έκανε η Μαρινέλα? Η Μαρινέλα έβαλε θεατρικούς προβολείς στο χώρο όπου εμφανιζόταν και θα μεταμορφωθεί από την μυρολογίστρα του σινεμά και την τραγουδίστρια της καρέκλας μέχρι τότε, έτσι, σε μια φινετσάτη πλέον, λαμπερή στάρ της πίστας, με κοντοκουρεμένο μαλλί, με πάρα πολύ έτσι υψηλής αισθητικής ντύσιμο, παρουσιάζοντας ένα είδος θεάματος πρωτόγνωρο, θα έλεγε κανείς, για τα ελληνικά δεδομένα. Το θέατρο που ζούσε μέσα της, ο χορός που ζούσαν μέσα της, τα έβγαλε πάνω στο πάλκο που δεν ήταν πια πάλκο, είχε γίνει πλέον πίστα. Και βέβαια, όπως η παλαιότερη γενιά των καλλιτεχνών της είχε σταθεί στο δικό της ξεκίνημα, είχε έρθει η ώρα να σταθεί και εκείνη δίπλα στην τότε πρωτοεμφανιζόμενη γενιά του τραγουδιού της εποχής εκείνης. Γιατί το λέμε αυτό, το 70 θα πάρει δίπλα της τον Γιώργο Νταλάρα και θα τραγουδήσουν μαζί για τρεις ολόκληρες σεζόν. Θα πραγματοποιήσει περιοδία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και με τον Νίκο Ξανθόπουλο, και ταυτοχρόνως θα λάβει μέρος σε φεστιβάλ τραγουδίου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με το τραγούδι του Κατσαρού, το ξέρετε, ή την Κυραγιώργενα. Και ίσως να μην το ξέρουν πολύ αυτό, αλλά κατακτά την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 38 χώρες. Δεν ήθελε και πολύ κάτι τέτοιο. Και γιατί το λέμε αυτό? Το 1971 το BBC και η Νανά Μούσχορη θα φιλοξενήσουν την Μαρινέλα ως την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια της Ελλάδος. Και τραγουδούν μαζί οι δύο κυρίες με τη συνοδεία του συγκροτήματος Αθηναίοι και του πρωτοεμφανιζόμενου τότε οργανοπαίκτη Θανάση Πολυκανδριώτη.

Τίποτα δεν είχε γίνει στην τύχη. Όλα ήταν υπόθεση της ανεπανάληπτης προσπάθειάς της να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στην τελειότητα, αναδεικνύοντας τον στίχο, τη μελωδία, με χίλιες δυο τεχνικές της φωνής της, με μια ανεπανάληπτη δεξιότητα στην κίνηση του σώματος και με μια χωρίς προηγούμενο μέθεξη μυαλού και ψυχής. Μια πραγματικά ανεπανάληπτη καλλιτέχνηδα στο είδος της, όπως θα πει και ο μεγάλος Μάνος Κατράκης στο ένθετο συλλογής με τίτλο 15 χρόνια Μαρινέλα. Το καταλάβατε πολύ έτσι, 1974. Μετά από το θρίλερ «Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα για πρώτη φορά στον διαγωνισμό της Eurovision», επιλέγει τη Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι που έχουμε συντροφιά ως χαλή, «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα» και «Το αγόρι μου», τον Κατσαρού Πυθαγόρα, το οποίο θα πάρει την 11η θέση. Τότε είχαν κερδίσει η θρυλική Άμπα. Η Χούντα θα πέσει και μεταξύ άλλων η Μαρινέλα προετοιμάζει τη μεγάλη έκπληξη, τη μουσική της συνύπαρξη με τον Κώστα Χατζή στον ίδιο χώρο. Κάτι που είχε αρχίσει να συζητιέται από το 70, αλλά που οι συνθήκες τότε δεν το επέτρεψαν. Το 76 λοιπόν η Μαρινέλα φίλη της μεγάλης πίστης και βρίσκεται στο πλευρό του Χατζή στην Μποάτ Σκορπιός στην Πλάκα και θα δώσω μαζί ένα μοναδικό ρεσιτάλ. Η Μαρινέλα χωρίς τις πολυτέλειες της πίστας που την ανέδειξαν σε μια πραγματική μεγάλη ντίβα, με ένα μικρόφωνο και τη συνοδεία του Χατζή και της κιθάρας του, σύει πραγματικά με τη φωνή της στην Μποάτ και προκαλεί κάθε βράδυ το ασταμάτητο και αυθόρμητο χειροκρότημα του κοινού.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, φίλες και φίλοι. Προσέξτε έτσι. Από το κοίταμε στα μάτια νωρίτερα, διαφορετικό, καθαρό, λαϊκό, του Άκη Πάνου, 1971, σε ένα διαφορετικό, έλαφρο λαϊκό τραγούδι. Σιγά μη δεν έπαιζε το να παίζει το τραζίστορ τα αμερικάνικα, του 1978. Δεκαετία προσωπικής πορείας, επιτυχιών αλλά και συνεργασιών ήταν και εκείνη του 80, όπως για παράδειγμα στο δίσκο Ρίγκ τον Μπουγάτρη Πολίτη μαζί με την Τσανακλίδου και την Κανελοπούλου. Η Μαρινέλα θα γυρίσει στη δισκογραφική Μήνος μετά από 22 χρόνια, θα κυκλοφορήσει τον δίσκο Τολμό, και μια άλλη μεγάλη έκπληξη δεν θα αργήσει να έρθει, και ήταν η πρώτη εμφάνισή της στο Ηρώδιο με την μουσική παράσταση «Γυναικών πάθη» σε σκηνοθεσία του Τσακίρη. Δομή του αποχωρικά του Ευρυπίδη, που έχουν συνθέσει σύγχρονοι συνθέτες όπως ο Κουρουπός, ο Λεωτής, ο Κραουνάκης και ο Χριστοδουλίδης. Και αν υπάρχει κάτι που δεν θα ξέχασε ούτε και η ίδια, θα ήταν τα όσα έγραψαν οι New York Times μετά από περιοδία της στις ΗΠΑ στην αυγή του 21ου αιώνα. «Γίνει μορφή με μεγάλη γκάμα που συναρπάζει και εκφραστικότητα που ταιριάζει σε ντίβες του θεάτρου». Πού να σταθείς και πού να περπατήσεις μιλώντας για την Μαρινέλα. Θεωρούσε καθήκον το να τραγουδά, προσοχή όμως εδώ έτσι, ένα γλυκό καθήκον και όχι ένα καταναγκασμό. Η αγαπημένη τραγουδίστρια θα υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό, επί σκηνής, το καθήκον, στο Ηρώδιο, την ώρα που τραγουδούσε στις 25 Σεπτέμβρη του 2004. Η μάχη ήταν πολύ σκληρή για να πει τελικά το αντίο στις 28 Μαρτίου του 2026. Και εμείς κλείνουμε από αυτή τη συνεργασία με τον Κώστα Χατζή, στην οποία προαναφερθήκαμε, κλείνουμε με το τραγούδι «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει».

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και διεθνή αλλά και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι η Μόσχα έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά drones από τη Λετωνία και άλλες χώρες της Βαλτικής, τις οποίες προειδοποίησε λέγοντας ότι το γεγονός ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίπεινα. Η εκπρόσωπος της Λετωνίας του Συμβουλίου Ασφαλείας απέρριψε τις δηλώσεις ως καθαρή φαντασία. Επιστροφή στα δικά μας, τα ύψη, πολιτική αντιπαράθεση, αίρετη ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη πέρι συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των ντεπών. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Φόρο τιμής αποτεί η χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε εξέλιξη εκδήλωση στην πλατεία Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 το βράδυ ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Πλήθος ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές και άνθρωποι όλων των ηλικιών ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από τις 6.30 το απόγευμα και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, ενώ το παρόν έδωσαν παραδοσιακά και εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ντυμένοι με ποντιακές ενδυμασίες. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε δύο άτομα που συνελήφθησαν στον Κοπανό Νάουσα τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του δημοτικού σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη τρεις περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντας τους ελαφρυντικά. Αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν τρεις αγνώμονες που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Ο ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε νεκρή πολική αρκούδα στο αρχιπέλαγο Σλάμπαρτ της Αρκτικής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το είδος θηλαστικού στην Ευρώπη. Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας ανέφερε ότι εντόπισε τον ιό και σε ένα νεκρό θαλάσσιο ύπο, επίσης στο Σλάμπαρτ. Ο εξαιρετικά μολυσματικός ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίζεται σε όλο ένα και περισσότερα θηλαστικά στην Ευρώπη και σε νέες περιοχές όπως την Αρκτική, όπου μπορεί να έχει συνέπειες για τους ευάλωτους πληθυσμούς των ζώων και τα οικοσυστήματα, σημείωσε το Ινστιτούτο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βέλτιωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.
6: Fade out, fade out, fade out, fade out, fade out.
8: Έφερα τους μεζέδες.
9: Το τηγανίο τους μετέφερες. Του τέστην υπέπεσες εις τέτοιο σφάλμα.
8: Τι λέει?
10: Ποιος ξέρει.
9: Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες.
8: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη?
10: Λέει στο τηγάνι τους φέρατε.
8: Τι είπατε?
10: Στο τηγάνι λέει τους φέρατε.
8: Τι ωραία που τα λέτε εσείς.
10: Και εγώ τα λέω ωραία διότι...
8: Ωραίες!
9: Πήγαινε τους γρήγορα πίσω και μετέφερε τους εντός πιατίων.
10: Έσβησε.
9: Από τον ενθουσιασμό της, του τέστην απ' τη χαρά της. Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας... Πάθατε τίποτα?
10: Τίποτα, απολύτως.
9: Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας, θα σας δώσω τη Μαρίνα για να ρίξετε μια ματιά στα περιοχάς. Του τέστην εδώ τριγύρω. Και μετά
10: θα καταβροχθήσουμε εσάς.
9: Τι ωραία μου τα λέτε. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα.
10: Μια στιγμή, παρακαλώ. Μας ρίχνετε ένα του τέστην, το συνήθις οργανισμός μας.
9: Πολύ ωραία, σκορατάτσι, ωραία.
10: Θα το πνίξω αυτό, ναι.
11: Του τέστην συνεχίζουμε από εκεί που σταμάτησε το «Μια ιστορία θα σας πω» του Θανάση Βικόπουλου, ο οποίος μας είπε τα πάντα για τη Μαρινέλα και εμείς είμαστε εδώ για να θυμίσουμε την ταινία Γοργόνες και Μάγκες, στην οποία η Μαρινέλα τραγούδησε το εμβληματικό τραγούδι «Άνοιξε πέτρα», σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα, αλλά αυτή ήταν η πιο γνωστή ατάκα από την ταινία «Εν το τηγανίο τους μετέφερες, του τέστην, του τέστην», σε ταινία του 1968 του Γιάννη Δραλιανίδη, με τον κορυφαίο Χρόνη Εξαρχάκο να κάνει τον Κωστάκη τη γρήπη. Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 19 Μαΐου. Είμαστε στον 102 FM και θα είμαστε μαζί. Έχω απέναντί μου Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Σας περιμένουμε στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Του τέστην πάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για το 2ωρο fade out και αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 107η επέτειο από τη γενοκτονία των ποντίων, όταν 353.000 ψυχές σφαγιάστηκαν. Αυτή την ώρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί που βρίσκεται και το μνημείο με την Πόντια Μητέρα, είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση, ομιλία του συγγραφέα και εκδότη Σάβα Καλεντερίδη. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος, ενώ και στην Καλαμαριά υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξελίξεις. Νωρίτερα το πρωί είχαμε ένα αρχιερατικό μνημόσυνο, ενώ το απόγευμα θα έχουμε λαμπαδιδρομία σε 7.30 ώρα. Διοργανώνεται από την αδερφότητα Κρομνέων Καλαμαριάς, θα φωτίσει τους δρόμους της πόλης, νέοι με λαμπάδες στα χέρια θα τρέξουν στη μνήμη των θυμάτων. Μια πολύ σημαντική ημέρα με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και όπου υπάρχει η ελληνική ομογένεια, γι' αυτό τον χαμό, γι' αυτό το σφαγιασμό 353.000 Ελλήνων. Την ίδια ώρα πάντως, όσοι είστε έξω και προλαβαίνετε για λίγη ώρα ακόμα, ως τις 9 θαρώ, μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από την παραλία Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων έχει συγκεντρώσει από τις 5 το απόγευμα, καθότι εκτίθεται το αυθεντικό τρόπαιο των πρωταθλητών του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του NBA. Ανάμεσα λοιπόν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις ομπρέλες του Ζογολόπουλου, Θεσσαλονικείς έχουν πάει να το δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν με το πιο διάσημο τρόπαιο του μπάσκετ που έχει άρωμα NBA. Θα είναι εκεί μέχρι τις 9. Όσοι μπορείτε να περάσετε και να το δείτε και να φωτογραφηθείτε μαζί του, είναι μια φωτογραφία που θα σας μείνει αξέχαστη.

Από το μεσημέρι έχει γίνει χαμός στην Αθήνα για μια οσμή σαν φυσικού αερίου. Έχει σημάνει συναγερμός, έκλεισαν σχολεία, άδειασαν δημόσιες υπηρεσίες, κόσμος βγήκε ανήσυχος στους δρόμους. Απλώς οι άνθρωποι απέχουν και 500 χιλιόμετρα από εδώ, είναι λογικό να μην ξέρουν ότι αυτό εμείς εδώ το ζούμε χρόνια και το λέμε θερμαϊκός. Όπως γράφει πολύ σωστά στη σελίδα του ο πρώην στρατηγός πυροσβεστικής αναποστρατεία, ο Σπύρος ο Βαρσάμης, λέει: διαβάζουμε ενδιαφέροντες ανακοινώσεις για έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας. Με μια απλή αναζήτηση βρίσκει κανείς τα ακόλουθα. Η έντονη οσμή που θυμίζει αέριο στο θερμαϊκό κόλπο δεν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο περιβαλλοντικό φαινόμενο που οφείλεται στην αποσύνθεση οργανικών υλών και φυκιών στο βυθό, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας και τους ανέμους, οι οποίοι μεταφέρουν τις αναθυμιάς στην παραλιακή ζώνη. Αναρωτιέμαι, λέει ο στρατηγός με την εμπειρία του, δεν υπάρχει κανείς ειδικός να εξηγήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει οσμή αερίου λόγω διαρροής σε τόσο μεγάλη περιοχή, αφού η τεχνητή μυρωδιά του γίνεται αντιληπτή μόνο σε μικρή συγκέντρωση πλησίων της όποιας διαρροής. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, αν υπήρχε διαρροή θα μύριζε μόνο σε εκείνο το σημείο και όχι σε όλα τα νότια προάστια που έχουν βγει από το μεσημέρι στους δρόμους ψάχνοντας να βρουν που έχει διαρροή φυσικού αερίου. Θερμαϊκός, αδέρφια μου Αθηναίοι, θερμαϊκός. Και αν δεν είχατε θάλασσα, λίγο νοτιά σας φύσηξε και νομίζατε ότι είχαμε φυσικό αέριο που κατέκλυσε την πρωτεύουσα.

Saracini che veneziani piangono che danno sto catattino.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση εξέλιξε αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Στις 9 ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Ελλάδα με την νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων προβάλλει αβάσιμες αξιώσεις κατά της Τουρκίας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
9: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Viral έχει γίνει ένας τύπος που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με roller coaster. Έχει γίνει αντιληπτός και τον έχουν τραβήξει σε βίντεο να περνά από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία. Φορά εκτός από πατίνια ο Batman, αφού μας κάνει εδώ, τον έχεις δει έτσι, φορά τη στολή του Batman, την Μπέρτα και τη μάσκα του Batman και κάνει βόλτες στη Θεσσαλονίκη, προφανώς περνώντας την πόλη μας για Gotham City. Μπορεί να το συναντήσετε σε διάφορους δρόμους, απαντά αν του μιλήσετε, του έχουν απευθύνει το λόγο, γυρνά, φωτογραφίζεται όλα, όποιος τον πετύχει, γιατί εγώ δεν τον πέτυχα, να του πει παρακαλώ ότι σε αυτή την πόλη δεν χρειαζόμαστε Batman, αλλά Superman.

Και αν ο Batman της Θεσσαλονίκης έγινε viral, τι να πούνε και οι αγρότες σε Μαθαία και Πέλα. Υπάρχει στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί μία φωτογραφία η οποία δείχνει αγρότη να έχει βάλει σε έναν από τους τσιμεντένιους στήλους που χρησιμοποιεί στο χωράφι του για να κρατά όρθια τα δέντρα της καλλιέργειάς του κάμερες και από κάτω να γράφει με ένα χαρτόνι «Σε βλέπω, οι παραβάτες θα πυροβολούνται χωρίς προειδοποίηση». Και αυτό γιατί και φέτος παραμένει έντονο το πρόβλημα της κλοπής των φρούτων από καλλιέργειες στην περιοχή, με τους παραγωγούς να πηγαίνουν πρωί στο χωράφι και να βλέπουν ότι η συγκομιδή, η σοδειά τους η φετινή, έκανε

εισπράττοντας χρήματα και πηγαίνουν να δουν το χωράφι άδειο, οπότε πολλοί έχουν βάλει κάμερες, πολλοί έχουν βάλει διάφορα συστήματα παρακολούθησης έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τους κλέφτες ακόμα και αργά τη νύχτα και πολλοί δε κάνουν και περιπολίες τη νύχτα με τα αγροτικά τους έτσι ώστε να διώξουν μακριά τους επίδοξους κλέφτες, γιατί από αυτό οι άνθρωποι περιμένουν να ζήσουν και μη χειρότερα.

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη.

0: Αγιώτη Μανή.
1: Μόλις προχθές τελείωσε το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας, στοιχήμαν, και η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια. Τι έγινε όμως με τα εισιτήρια, ποιος πήρε εκεί κεφάλι, ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση? Πριν από λίγο, σήμερα βγήκαν τα στοιχεία για το ποιος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια. Πρώτος λοιπόν ο Ολυμπιακός, έκλεισε τη σεζόν με μέσο όρο πάνω από 30.000 θεατές σε κάθε αγώνα και αύξηση συγκριτικά με πέρσι που πήρε το double. Δεύτερη ήταν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα εισιτήρια, με μέσο όρο κοντά στις 27.000, και όσο πλησίαζε τον τίτλο τόσο το γήπεδο γέμιζε. Αύξηση στα εισιτήρια είχε και ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ο μέσος όρος του στην προσέλευση χάλασε σημαντικά στα play-off εξαιτίας της απογοήτευσης μετά την απώλεια του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, που ήταν τέταρτη θέση, έκανε αρνητικό ρεκόρ τετραετίας, καθώς τη σεζόν που έχασαν το τίτλο στο φινάλε είχαν 219.000 εισιτήρια συνολικά και φέτος είχαν 130.000, μείωση δηλαδή 90.000 εισιτηρίων. Ο Άρης, μειωμένα κατά 35% τα εισιτήρια, διέθεσε λιγότερα από 75.000 εισιτήρια και έπεσε 20.000 εισιτήρια κάτω σε σχέση με πέρυσι. Ο Όφι έπαιζε στο Παγκρίτιο και όχι στο Γεντικουλέ, και εκεί το γήπεδο παίρνει περισσότερο κόσμο. Είχε μια αύξηση της τάξης του 70% λόγω της καλής πορείας, λόγω της κατάκτησης του κυπέλου όλων. Μεγάλη αύξηση είχε και ο Βόλος, εξαιτίας όμως των φιλοξενούμενων, καθώς στους αγώνες με τις μεγάλες ομάδες είχε τρομερή προσέλευση στο γήπεδο. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ας πούμε, είχε αύξηση 100% σε σχέση με πέρσι. Η ΑΕΛ ήταν στην έκτη θέση όσον αφορά τις εισπράξεις των εισιτηρίων, τους θεατές που την παρακολούθησαν πιο σωστά, αν και η ΑΕΛ ήταν τις ομάδες που υποβιβάστηκε. Και φαίνεται ότι χάσαμε μια από τις καλύτερες ομάδες σε εισπράξεις. Αναλυτικά, ο Άρης είναι 7ος λόγω της μείωσης, ο Βόλος 8ος και ακολουθούν Πανετολικός, Πανσεραϊκός που επίσης υποβιβάστηκε, Αστέρας, Λεβαδιακός, Ατρόμητος και Κηφισιά. Τώρα, μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά ας δούμε λίγο τι λένε τα προγνωστικά για τον επόμενο πρωταθλητή. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποδόσεις των στοιχημάτων, πρωταθλητής, ή μάλλον τον πρώτο λόγο για να κόψει πρώτο στο νήμα για την επόμενη χρονιά είναι ο Ολυμπιακός. Είναι στο 2,5 η απόδοσή του ότι του χρόνου οι ερυθρόλευκοι θα είναι πρωταθλητές. Ακολουθεί η ΑΕΚ με απόδοση 2,65 για να κάνει το back-to-back στα πρωταθλήματα. Τρίτος φυσικά ο ΠΑΟΚ, αν και η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, 4,50 η απόδοση για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, και ο Παναθηναϊκός στο 7, πολύ πιο κάτω από όλους, Παναθηναϊκός που έχει να πάρει πρωτάθλημα ούτε κι εγώ ξέρω από πότε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πορεία, οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από την πλατεία της Αγίας Σοφίας μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κατευθύνονται προς το τουρκικό προξενείο, κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Έχοντας αποτύχει στην εισβολή της με στόχο την υλοποίηση του ονείρου της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, προσπαθώντας την αβάσιμη αξίωση για τον πόντο εναντίον της χώρας μας, σημειώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα κοντά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον μέχρι και τις αρχές Ιουλίου δεν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση της αποκλεισμένης πλωτής οδού, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο Bloomberg. Οι ηγέτες των χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Άγκυρα στις 6 και 7 Ιουλίου προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα, σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές. Ωστόσο, το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά και για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναδεικνύοντας τη ραγδαία επιδείνωση τόσο της κατάστασης ασφαλείας όσο και της ανθρωπιστικής κατάστασης, με τον πόλεμο, όπως αναφέρουν, να γίνεται πιο φωνικός μέρα με τη μέρα και τις απώλειες των αμάχων να συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο ΙΕ χαιρέτησε μεταξύ άλλων τη συμφωνηθής ανταλλαγή 2.000 εχμαλώτων πολέμου, σημειώνοντας ότι 205 εχμάλωτοι από κάθε πλευρά επέστρεψαν στις 15 Μαΐου και κάλεσε τις δύο πλευρές να ολοκληρώσουν όλες τις φάσεις της ανταλλαγής, ενώ ζήτησε και την άμεση και ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων με βία παιδιών από την Ουκρανία. Επιστρέφουμε στα δικά μας τα ύψη. Η πολιτική αντιπαράθεση έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε δύο άτομα που συνελήφθησαν στον κοπανό της Νάουσας τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη 3 περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντάς τους ελαφρυντικό. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις.
4: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
5: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
5: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
5: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out, fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
9: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει καλησπέρα από την Καβάλα, στην Ευτυχία που μας στέλνει και αυτή την καλησπέρα της, και στην Ιωάννα που λέει ότι είμαστε εδώ. Χρήστος Σιδερίδης για δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ μαζί μας. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, και Taste Atlas λίγο θα πάμε, που σήμερα ανέβασε μια λίστα η οποία είναι καθόλου λάθος. Ξεκινάμε από τον τίτλο. Λέει τα καλύτερα τυριά του κόσμου στην κορυφή, ένα ελληνικό. Καταρχάς, φίλοι μου του Taste Atlas και φίλοι μου Αθηναίοι, τα κίτρινα δεν είναι τυριά, είναι κασέρια. Και δεύτερον, εμείς εδώ τυρί ξέρουμε μόνο ένα, δεν ξέρω εσείς πώς ξέρετε, ένα τυρί και αυτό είναι άσπρο. Τέλος πάντων, ας τα προσπεράσουμε αυτά και ας πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί της γεύσης. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει ότι έχει στην πρώτη εικοσάδα με τα καλύτερα σκληρά τυριά, κασέρια δηλαδή, στον κόσμο, 7. Μας κοντράρει μόνο η Ιταλία, που έχει επίσης 7, αλλά στις 30 πρώτες θέσεις. Καλύτερο κίτρινο τυρί, κίτρινο κασέρι, όπως θέλετε πείτε το, στον κόσμο, σύμφωνα λοιπόν με το Taste Atlas, είναι η Γραβιέρα Νάξου, που βαθμολογείται με 4,6, μαζί με την Παρμετζάνα Ρετζιάνο, 4,6 και αυτή, αλλά στη δεύτερη θέση κατά τη υστερή από την ελληνική γραβιέρα. Τρίτη θέση με 4,5 Γραβιέρα Κρήτης, επίσης με την ίδια βαθμολογία το Πεκορίνο Σάρντο από τη Σαρδινία. Ακολουθεί στην πέμπτη Κεφαλογραβιέρα με 4,4, όπως και το Μετσοβόνε. Εδώ διαφωνούμε κάθετα. Το καλύτερο κασέρι είναι το Μετσόβου και δεν σηκώνει και συζήτηση. Στην 7η θέση το Πεκορίνο Σισιλιάνο. Εδώ μας χαλάει λίγο τη διαρχία Ιταλίας-Ελλάδας. Ένα κασέρι, τι χώρα είναι αυτή, Λιβάνσκι Σιρ λέγεται το κασέρι. Ούτε ξέρω ποια είναι αυτή η σημαία. Γκράνα Παντάνο ακολουθεί από την Ιταλία και Πεκορίνο Ρωμάνο, και μετά είναι τα από τα ελληνικά Σαν Μιχάλη, Λαδοτήρι Μυτιλίνης και Γραβιέρα Αγράφων. Εντάξει, είμαστε οι καλύτεροι στα κασέρια, όχι να το πενευτούμε, αλλά ούτε οι Ιταλοί νομίζω δεν μας παίζουνε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας εύχεται και αυτή η καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0068-228. Τα βλέπω απέναντί μου τόσο καιρό και δεν το έχω μάθει ακόμα. 693-0078-228 στο Viber. Λοιπόν, βρέθηκε το καλύτερο μέρος του κόσμου, ο καλύτερος προορισμός για την ακρίβεια. Το περιοδικό Time Out λοιπόν δημοσίευσε τη λίστα με τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ένας ευρωπαϊκός προορισμός που εντυπωσιάζει με την άγρια φυσική ομορφιά του. Η Picos de Europa κατέκτησαν την πρώτη θέση, ξεπερνώντας εξωτικές παραλίες της Ινδονησίας και διάσημα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Η οροσειρά αυτή βρίσκεται στην περιοχή της Αστούριας, στην Ισπανία δηλαδή, αποτελεί ένα από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ισπανίας, τώρα του κόσμου, ο πιο εντυπωσιακός δηλαδή, προσφέρει ένα σκηνικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία, απόκριμνες κορυφές όπως περιγράφουν, καταπράσινες εκτάσεις και η αίσθηση του Ατλαντικού ωκεανού συνθέτουν ένα καθηλωτικό τοπίο. Οι λάτρεις πεζοπορίας βρίσκουν εδώ τον παράδεισό τους. Κορυφές φτάνουν έως τα 2650 μέτρα. Περίφημο μονοπάτι Κάρες θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές. Υπάρχουν μικρά ορεινά χωριά γύρω τριγύρω που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Σύμφωνα λοιπόν με το Time Out, την ιστοσελίδα αυτή που έκανε την έρευνα, την δημοσκόπηση, είναι ένα μέρος όπου η φύση και η ηρεμία κυριαρχούν απόλυτα. Η περιοχή κρύβει ακόμη περισσότερους θησαυρούς για τους επισκέπτες, μια γέφυρα με ρωμαϊκές επιρροές, παγετωνικές λίμνες, ιστορικό παρεκκλήσι μέσα σε σπήλαιο που υπάρχει εκεί, είναι ένας ιδανικός προορισμός. Όλα καλά ρε αδέρφια, μετά από τόσο περπάτημα, πού θα φάμε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πορεία με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέλη της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και Ποντιακών Συλλόγων κατέληξαν έξω από το τουρκικό προξενείο. Κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Προκαλεί η Τουρκία για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και προσπαθεί να καλύψει την ήττα της, αναφέρει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, ανέφερε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος Βάνς. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έρετη η ασυλία της ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Στην Αθήνα βρέχει, αν δεν το ξέρετε, γιατί η Έφη μας ενημερώνει με μήνυμα που μας έστειλε εδώ στην εκπομπή. Έξω βροχή, μέσα λάντζα και fade out. Καλησπέρα και απόψε. Καλησπέρα Έφη, ευχαριστούμε πολύ και για το μήνυμα και για την ενημέρωση. Και αυτή την ώρα, 10 παρά, είμαστε εκπομπή fade out, είναι για showbiz. Και τι θα σας πούμε όσον αφορά τη showbiz. 6 διάσημους που απέλυσαν ή ακόμα χειρότερα μείνησαν τους γονείς τους γιατί δεν τους έκαναν τη δουλειά. Η Μπιονσέ το 2011 απέλυσε το πατέρα της Μάθιου Νόλς, ο οποίος ήταν μάνατζέρ της για περισσότερα από 15 χρόνια. Παραδέχτηκε ότι ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει κάνει γιατί τον υπεραγαπά. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, υπήρχαν άλλοι λόγοι. Ο πατέρας της ένα χρόνο πριν είχε αποκτήσει παιδί με την ερωμένη της, ενώ με τον ερωμένη του, ενώ η μητέρα της τραγουδίστριας ολοκλήρωσε το διαζύγιο της μαζί του το 2011, δηλαδή ενώ ήταν ακόμη με την ερωμένη του και είχε αποκτήσει παιδί. Η Λάιτον Μίστερ, η γνωστή από τη σειρά Gossip Girl, μήνυσε τον πατέρα της κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση χρημάτων. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι έδινε στη μητέρα της 7.500 δολάρια το μήνα για τα ιατρικά έξοδα του αδερφού της, όμως εκείνη, τη μητέρα της μήνυσε. Έδινε λοιπόν 7.500 δολάρια το μήνα για ιατρικά έξοδα του αδερφού της, όμως εκείνη ξόδευε τα χρήματα σε αισθητικές επεμβάσεις, Botox, extensions κτλ. Πολύ καλή δουλειά. Παρότι η μητέρα της κατέθεσε αγωγή εναντίον της ηθοποιού, δεν τα κατάφερε. Η Ριάννα το 2019 κατηγόρησε τον πατέρα της ότι και το συνεργάτη του πατέρα της ότι δημιούργησαν εν αγνία της εταιρεία και την παρουσίαζαν ως συνεργάτη δάτους. Χρησιμοποίησαν δηλαδή το όνομά της για να προσελκύσει επενδυτές και να κλείσει συμφωνίες. Ο μόνος στο σπίτι, ο Μακόλεϊ Κόλκιν, τελικά έμεινε μόνο στο σπίτι. Έχει μιλήσει δημόσια για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση για τον πατέρα του. Όταν ήταν 16 ετών, οι γονείς του χώρισαν και συγκρούστηκαν για την επιμέλεια των παιδιών και φυσικά για την τεράστια περιουσία του Μακόλεϊ, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει πολλά από την σειρά ταινιών μόνο στο σπίτι. Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι κινδύνευαν ακόμη και να χάσουν το σπίτι τους λόγω νομικών εξόδων. Τελικά κατάφερε να απομακρύνει και τους δύο γονείς του από τον έλεγχο των χρημάτων τους. Των χρημάτων του, δικά του ήταν. Τζάνετ Τζάκσον, σε ένα ντοκιμαντέρ, η τραγουδίστρια μίλησε για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της. Είπε ότι αρχικά ήθελε να σπουδάσει και να γίνει δικηγόρος, όμως εκείνος την έσπρωξε στο τραγούδι. Άλλοι παιδιά, εμείς λέμε να γίνουν νομικοί, να φύγουν από τη showbiz, αυτός την γύρισε στο τραγούδι. Και τον απέλυσε γιατί, όπως είπε, ήθελε να έχει τη δική της ταυτότητα και τον απομάκρυνε από την καριέρα της για να κάνει τα πράγματα έστω και εκεί που την έσπρωξε με τον δικό της τρόπο. Και Kobe Bryant, ο αείμνηστος διάσημος μπασκετμπολίστας των Lakers, οι γονείς του το 2013 προσπάθησαν να δημοπρατήσουν προσωπικά του αντικείμενα, ενώ ακόμα ήταν ενεργεία μπασκετμπολίστας του NBA, τα οποία τους τα είχε χαρίσει ο ίδιος. Όταν το έμαθε, μήνυσε τους γονείς του και την εταιρεία που τα πουλούσε. Η εταιρεία αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα ανήκουν στη μητέρα του, η οποία είχε πάρει ήδη προκαταβολή για την πώληση. Επετεύχθη συμβιβασμός τελικά. Οι γονείς του ζήτησαν δημόσια συγγνώμη. Ο Κόμπι όμως δήλωνε ότι η σχέση τους ήταν τεταμένη για χρόνια. «Κάνε παιδιά να δεις καλό».

Πριν λίγο λέγαμε ότι ο μορφότερος προορισμός του κόσμου είναι η Picos de Europa που βρίσκονται στην περιοχή της Αστούριας. Αν λοιπόν θέλετε να τα επισκεφτείτε, μην τολμήσετε μετά από αυτά να πάτε σε Βαρκελόνη. Και αυτό γιατί υπάρχει πλέον στη Βαρκελόνη τέλος στους τουρίστες. Δεν θέλουμε άλλους, λέει, ούτε έναν. Τέλειωσε. Ο υπερτουρισμός έχει ταλανίσει τη Βαρκελόνη από τις πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πέρσι προσέλκυσε 26 εκατομμύρια επισκέπτες η Βαρκελόνη και πλέον έχει διοριστεί ένας 58χρονος καθηγητής τουριστικών σπουδών στον Πανεπιστήμιο της Χιρόνα ως επίτροπος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Βαρκελόνης και σκοπός του είναι να σταματήσει το κύμα τουριστών στην πόλη. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, λέει, η Βαρκελόνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. Δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, ούτε έναν. Να φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε σπίτι σας. Τέλος πάντων, δεν τα λέει αυτός, τα εννοεί όμως ξεκάθαρα. Όπως αναφέρει, ας πούμε, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εμβληματική αγορά τροφίμων Λαμποκερία, η οποία είναι πνιγμένη τα τελευταία χρόνια από τους τουρίστες. Ήταν πάλι πότε σημείο τροφοδοσίας των μεγαλύτερων σεφ της πόλης και τώρα δεν μπορεί να πάει κανένας ντόπιος γιατί γίνεται χαμός από τους τουρίστες. Η αγορά θα ξαναγίνει τόπος πώλησης φρέσκων προϊόντων και θα απαγορεύσουμε τα snack, λέει. Επίσης, σκοπός είναι να μειώσουν τα μισθωμένα καταλήματα για βραχυχρόνια διαμονή και επίσης τους τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν για να πιούν και στη συνέχεια να τα σπάσουν ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιοι επισκέπτες, ξεκαθαρίζουν. Ακόμη δεν θέλουν τους τουρίστες ημερήσιων εκδρομών που φτάνουν στη Βαρκελόνη με πούλμαν, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια υπολογίζονται και γι' αυτό θα αυξήσουν πάρκινγκ. Τα τουριστικά λεωφορεία θα είναι υποχρεωμένα να σταθμεύουν εκτός κέντρου και οι τουρίστες να παίρνουν το μετρό για να προσεγγίσουν το κέντρο. Επίσης τα κρουαζιερόπλοια. Θα μειωθούν οι ελιμενισμοί, από 7 τη μέρα θα γίνουν 5, ενώ θα αυξηθεί και ο ειδικός φόρος στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων από 4 που είναι 8. Θέλουμε να αποθαρρύνουμε...

πριν από λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός, την ώρα που ήταν να ανακοινώσει την απαγόρευση στα social για παιδιά κάτω των 16 ετών, είχε χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή έκφραση των πιτσιρικάδων, το 6-7. Και τώρα, μετά τον Πρωθυπουργό, είδαμε να το κάνει μέχρι και ο Πάπας. Παιδιά πήγαν εκδρομή στο Βατικανό με και ένας influencer που ήταν εκεί μαζί τους.

Ανέβασε βίντεο με τα πιτσιρίκια να δείχνουν στον Πάπα Λέων πώς να κάνει το 6-7. Μάλιστα, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το πήγε ακόμα περισσότερο μακριά και δεν μιμήθηκε μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά έφτασε να μιμηθεί και τον αμακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, καθώς είπε 6-7 και τα πιτσιρίκια ότι σας πάω. Ελάτε όπως είστε, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, με την έννοια του ότι η νεολαία να επιστρέψει ή να πάει στην εκκλησία, και ήταν μια, έτσι, μια συνάντηση μεταξύ ενός σαστισμένου μπούμερ και μιας νέας γενιάς που προσπαθούσε να την πλησιάσει. Μιας και ο Πάπας είναι ένας από εμάς και χαιρετιόμαστε με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να μάθει και εκείνος αυτόν τον χαιρετισμό, το 6-7 που λένε όλοι οι νέοι. Με αυτόν τον τρόπο λένε τα παιδιά, μας έκανε να νιώσουμε κοντά του και εμείς τον κάναμε να νιώσει, τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Το Dictionary.com ανακήρυξε τον περασμένο Οκτώβριο το 6-7 ως τη φράση της χρονιάς. Αν και δεν έχει κάποια σημασία, είναι κάτι σαν τον μπρο που χρησιμοποιούν οι νέοι. Κάπου εδώ το fade out και της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Χρήστος Σιδερίδης για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή είναι αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καθώς αποχώρησαν από το τουρκικό προξενείο τα μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και μέλη Ποντιακών Συλλόγων. Νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει εκδήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων.

0: Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία της Παπουιντιακής Ομοσπονδίας επιχείρησε να θυροκολλήσει ψήφισμα στο τουρκικό προξενείο, ωστόσο αυτό δεν επετράπη με τις αρχές να υποδεικνύουν να το τοποθετήσουν σε δέντρο. Δεν το δέχτηκαν και αποχώρησαν. Εκτός συνόρων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι ενώ 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή. Κάτι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντελάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά θα μιλήσουν και για διεθνή περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Νέα νομοθεσία στη Γαλλία ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στην Ελλάδα ορισμένων θραυσμάτων του Παρθενών από το Λούβρο. Σύμφωνα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει.

0: Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 19 Μαΐου, άλλη μια μέρα που ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα ότι σε λίγο θα μπούμε στο καλοκαίρι. Περισσότερο με Οκτώβριο μοιάζει, αρχές Νοεμβρίου. Αλλά πλέον δεν πτωούμαστε, όσο και να έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο Ιούνιος μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ζεστός και ελπίζουμε ότι θα πέσει και η μεζίνη για να μπορούμε να απολαύσουμε τις θάλασσες μας. Φέτος θυμίζω ότι έχουν αυξηθεί και οι γαλάζιες σημαίες στις παραλίες μας. Χαλκιδική και Πιερία πήραν άριστα στους ελέγχους που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Κάτι είναι και αυτό. Η νυχτερινή βάρδια για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κάνει παρέα με ειδήσεις και πολλή μουσική. Χρήστος Σιδηρίδης στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Να πούμε την καλησπέρα μας στον Θανάση που έχει στείλει μήνυμα πριν καν πούμε τα τηλέφωνα. Από τον Κολυνδρό Πιερίας μας στέλνει. Μας παραπονιέται ότι είναι δύσκολο να ακούσει όλη τη νυχτερινή βάρδια γιατί ξυπνάει το πρωί στις 6 για να πάει στη δουλειά, φαντάζομαι. Και μας ρωτάει μέχρι πότε θα είναι το κανονικό πρόγραμμα τη σεζόν για τον 102. Θανάση, αυτά είναι νωρίς ακόμη για να τα ξέρουμε. Μόλις ενημερωθούμε εμείς, θα ενημερώσουμε και εσάς που μας ακούτε.

Εγώ για τις γαλάζιες σημαίες μίλησα, αλλά βλέπω ξεκίνησα διαμάχη. Μόνο Πιερία, λέει η Δέσποινα, η Χαλκιδική είναι πάρα πολύ ακριβή, λέει, αντίο της. Τα πρώτα δείγματα, η αλήθεια είναι ότι και φέτος η Χαλκιδική θα είναι λίγο τσιμπημένη για τον μέσο μισθό. Και αυτό είναι μια πληγή για εμάς τους Θεσσαλονικείς. Είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια να είναι το καταφύγιό μας το καλοκαιρινό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια μέρη στο πρώτο πόδι είναι απλησίαστα πια για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ημέρα μνήμης σήμερα για τη χώρα μας, για τη γενοκτονία των ποντίων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι πέρασε ο ποντιακός ελληνισμός, τον ξεριζωμό, τις διώξεις. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε περήφανοι για τις ποντιακές ρίζες μας, όσο και αν δεν το θέλουν κάποιοι. Και βλέπω εδώ κάποιες, καθώς ερχόμουν βέβαια, είδα και μια πορεία για τη γενοκτονία των ποντίων και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι είδα και πολλά νέα παιδιά, δηλαδή 16, 17, 18 χρονών. Ήταν αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια, και ήταν πολύ ευχάριστες οι εικόνες. Και βλέπω και παρά τη σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα, συγκεντρώθηκαν κόσμος για να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα και χορέψανε άτομα έξω από τη Βουλή. Παρά τη βροχή, ξαναλέω, οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές. Έπεφτε πάρα πολύ βροχή και οι άνθρωποι δεν φεύγαν από εκεί. Πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι και η προεδρική φρουρά με τους Εύζωνες συμμετείχανε φορώντας παραδοσιακές ποντιακές ενδυμασίες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Την μέρα τίμησε και η Βουλή με ενός λεπτού σιγή και ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Χάρης ο Δούκας, θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η Αθήνα τιμά την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά το διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας. Και όχι μόνο, τα πρώτα χρόνια που ήρθανε, παρότι τους αντιμετωπίσανε με καχυποψία, βοήθησαν πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί η χώρα μας. Οτιδήποτε σημαντικό έγινε τη δεκαετία του 30, αν ψάξετε θα δείτε ότι το καταφέραν οι Πόντιοι.

Χρήστο, σου έχω μια αποστολή. Ζητήσανε το τραγούδι από την Ιταλική συμμετοχή της Eurovision. Μέχρι να το βρεις, πάμε να πούμε εμείς τα δικά μας και να ξεκινήσουμε με μια περίεργη είδηση, που όμως δείχνει πολλά για τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ ελευθερίας, δικαιωμάτων και απαιτήσεων. Μέσα σε τούτο το αχανές περιβάλλον του διαδικτύου αυξάνονται συνεχώς κάποιες τάσεις που μπορεί να φαίνονται αρχικά αστείες, δηλαδή να τις βλέπουμε και να γελάμε, να τις συζητάμε μεταξύ μας και να κάνουμε αστεία. Μπορεί να μας φαίνονται γραφικές, αλλά δεν απέχουν και πολύ από το να γίνουν επικίνδυνες. Σας πάω λοιπόν στην Πορτογαλία, όπου έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι το κεντρικό θέμα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία, και μιλάω για το φαινόμενο των Θηριανών. Οι Θηριανοί είναι άτομα που αυτοπροσδιορίζονται σαν ζώα, επιλέγουν και λένε ότι είναι ζώα, ζούνε σαν ζώα, περπατάνε, εκφράζονται σαν αυτά, έχουν τις δικές τους κοινότητες. Ως εδώ όλα καλά. Δηλαδή, όταν δεν έχεις απαιτήσεις από το κοινωνικό σύνολο, εμένα δεν με πειράζει να αυτοπροσδιοριστείς όπως θέλεις. Όμως, πηγαίναν δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, απαιτούσαν από τους κτηνιάτρους της Πορτογαλίας να τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε βαθμό που αναγκάστηκε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιάς τους και πως ζητάει προστασία από το κράτος, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Καταλάβατε τι έγινε? Δηλαδή, αρρώστενε κάποιος από αυτούς τους Θηριανούς και αντί να πάει σε έναν κανονικό γιατρό, πήγαινε σε έναν κτηνίατρο και απαιτούσε να τον περιθάλψει. Και όταν ο κτηνίατρος, όπως είναι απολύτως λογικό, του έλεγε ότι δεν μπορώ να σε περιθάλψω γιατί δεν είσαι ζώο, γινόταν έκτροπα, καυγάδες, ζημιές, μέχρι και βιοπραγίες. Το φαινόμενο των Θηριανών υπήρχε αρκετές δεκαετίες, αλλά μέσω των social media έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Πρόσφατα στην Αργεντινή δημιουργήθηκε θέμα όταν ζητούσαν να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους και να τους παραχωρήσουν χώρους μέσα σε μεγάλες πόλεις ώστε να ζουν εκεί και να έχουν δικούς τους χώρους για βόλτες. Πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές πανομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Κυκλοφορούν κάποια βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο. Και σας τη λέμε αυτή την είδηση έτσι για να ξέρετε τι να κάνετε αν πάτε, ξέρω εγώ, στο μετρό και καθίσει δίπλα σας κάποιος και αρχίσει και γαυγίζει. Μην παρεξενευτείτε, μπορεί να είναι Θηριανός. Το έχουμε βρει, το έχουμε βρει. Πάμε και να τα ακούσουμε.

Μου αρέσει που οι Ιταλοί δεν αλλάζουν το στυλ τραγουδιών τους για την Eurovision. Και αν έρθει η πρωτιά, ήρθε, δεν θα κάτσω να σκάσω. Το λέω έτσι για αυτούς που βάλθηκαν να καταστρέψουν την ψυχολογία του Ακύλα και εδώ και 2 μέρες στα social media όλοι λέγανε ότι ξέραμε ότι δεν θα πάμε καλά. Και πώς ήταν, αφού το ξέρατε, γιατί δεν το λέγατε από πριν ή γιατί δεν το δείχνανε οι αποδόσεις στις χρηματικές εταιρείες. Λοιπόν, η Eurovision είναι απρόβλεπτη, πάρτε το χαμπάρι, μην το κάνετε εθνικό θέμα. Είναι ένα καθαρά μουσικό πανηγυράκι που πάνε παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν τραγουδιστές και καλά κάνουν και το προσπαθούν. Τα φιλιά μας στη Γιώτα που μας ζητάει από τον επόμενο μήνα να κάνουμε και να δίνουμε προσκλήσεις για συναυλίες. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, Γιώτα, κάτι θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο σίγουρα. Και πριν αφήσω τη θέση μου για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα πω μια είδηση στα πολύ γρήγορα και ελπίζω να την ακούσουν αυτοί που πρέπει να την ακούσουν. Τη στέλνω με συγκεκριμένο αποδέκτη. Λέει ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν GPS μέσα στο αυτοκίνητο, πρώτον, είναι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, ανοιχτοί σε διάλογο, ενδιαφέρονται και ζουν το ταξίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο και γερνάνε καλύτερα. Αντιθέτως, όσοι έχουν αναποθέσει όλες τους τις ελπίδες στο GPS, χάνουν τη μνήμη τους πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα από αυτό που θα τους επιφύλασε η μοίρα. Δεύτερον, δεν τους ενδιαφέρει το ταξίδι, αλλά μόνο ο τελικός προορισμός και συνήθως αγνοούν τις ομορφιές που βλέπουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Και τρίτον, είναι πάρα πολύ πεισματάριδες. Το επιβεβαιώνω και μπράβο στους επιστήμονες που είπανε κάτι που σκεφτόμαστε όλοι οι οδηγοί τόσο καιρό. Η Ειρήνη Γκέλη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Η έρευνα του Αμερικανικού στρατού για τον φωνικό βομβαρδισμό Ιρανικού σχολείου κατά την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι περίπλοκη και φτάνει στο τέλος της, δήλωσε εκπρόσωπος της Αμερικανικής διοίκησης στην περιοχή. Τηλεφωνική επικοινωνία του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες για Ιράν, επισιτιστική ασφάλεια και έμπολα. Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες, αναγνωρίζει τις πληγές του, αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τη γενοκτονία των Ποντίων στο Παραλίμνη στην Κύπρο. Δεκτή κατά πλειοψηφία η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Τραυματιοφορέας του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος συνελήφθη για εξύβριση, του επιτέθηκε συγγενής ασθενή, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Την ώρα που όλος ο πλανήτης βλέπει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, να δίνει κάθε μέρα και μια νέα διορία στο Ιράν και να το απειλεί με αφανισμό αν δεν απαντήσει θετικά σε όσα ζητάει, και τις γειτονικές χώρες του Ιράν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να προσπαθούν να είναι μεσολαβητές για να επιτευχθεί η ειρήνη και να αποφύγουμε μια νέα πολεμική σύραξη, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο από την ημέρα που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο ήταν στο 47%. Σήμερα είναι στο 34% η δημοφιλία του. Μάλιστα, 2 στους 10 ρεπουμπλικάνους συνεχίζουν και λένε ότι τα πάει περίφημα ο πρόεδρος. Μόλις 2 στους 10. Πριν από μερικούς μήνες αυτό το ποσοστό ήταν κοντά στο 70%, τώρα είναι στο 20%. 1 στους 4 λένε ότι δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια, και σας έχω πει ότι ο Αμερικανός δεν τον ενδιαφέρει ούτε η εξωτερική πολιτική, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε κοινωνικές πολιτικές, τίποτα. Ο Αμερικανός βλέπει την οικογένειά του και τη διαβίωσή του. Όταν απειληθεί λόγω των αυξήσεων σε βασικά είδη ανάγκης, τότε αντιδράει, και αντιδράει άσχημα ο Αμερικανός πολίτης. Σχεδόν πάνω από το 50%, 55% των Αμερικανών δυσκολεύεται πλέον να τα φέρει βόλτα με τις αυξήσεις που είδε στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στην τιμή της βενζίνης. 1 στους 4 λέει ότι η επίθεση στο Ιράν ήταν αιμάτη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε και δεν άξιζε τον κόπο. 47% των Αμερικανών λέει ότι δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του σε θέματα όπως η επέμβαση στη Βενεζουέλα, η κρίση στην Κούβα, οι πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Παλαιστίνη. Όλα αυτά γίνονται μέσα στις ΗΠΑ και δεν σας λέω καν για το ποσοστό που δημοφιλίας που έχει στους νέους, το οποίο είναι πολύ κάτω από το 20%. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ακόμη περιμένουμε να μάθουμε αν έχει επιτευχθεί όντως ειρήνη για να ηρεμήσει ο πλανήτης και να βάλει μπρος για να ανταπεξέρθει σε όλα όσα προβλήματα ταλανίζουν τον κόσμο, ή αν θα έχουμε ένα νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων που θα εκτοξεύσει και πάλι τις τιμές στα καύσιμα και πάλι τις τιμές σε προϊόντα που χρειάζεται ο κόσμος για να ζήσει πλέον, όχι για να περνάει καλά, για να ζήσει.

Λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνονας. Χρόνια σας πολλά και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα σας ξεκινήσω από το 1536 όπου η Άννα Μπολέιν, η δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας, αποκεφαλίζεται για μοιχεία, προδοσία και αιμομιξία. Φήμες λένε ότι την κατηγόρησε ο ίδιος ο βασιλιάς γιατί απλά ήθελε να τη χωρίσει, κάτι που απαγορευόταν τότε, για να παντρευτεί κάποια άλλη γυναίκα.

του. Είναι μία από τις πιο γνωστές στιγμές της Marilyn Monroe. Το 1975 ο Τίμο Τσανλάιτερ, παίχτης της ΑΕΚ, υποστηρίζει σε συνέντευξή του ότι όλα τα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα είναι στημένα. Το 1975. Το 1979 ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, την Πάτι Μπόιντ, είναι η περίφημη Λέιλα από το ομώνυμο τραγούδι. Στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί ο Πον Μακάρνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον, ο Ρίγκο Σταρ, ο Έρικ Κλάπτον και ο Μικ Τζάγκερ. Τα βρήκανε. Αφού τα βρήκανε ο πρώην και ο νυν, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Το 1982 η Σοφία Λόρεν καταδικάζεται και μπαίνει φυλακή για 30 μέρες για φοροδιαφυγή. Και σας πάω στο 2018, όπου όλοι παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις. Τι ήταν και αυτό, πρώτη φορά είδα να ενδιαφέρεται τόσο πολύ κόσμος για το βασιλικό γάμο μεταξύ του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ. Το μετέδωσε και η ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας. Με μάλιστα με μια τηλεθέαση λέει, που άγγιξε το 50%. Το 2018 λοιπόν παντρεύτηκε ο Χάρη και η Μέγκαν. Έκτοτε δεν περνάνε και πολύ καλά. Έφυγαν από το παλάτι, δεν τους θέλουν, είναι ανεπιθύμητοι και τα βγάζουν με τα δυσκολίας πέρα. Γι' αυτό και ο ένας γράφει βιβλία, η άλλη κάνει reality show και κάθε τόσο βγαίνουν σε κουτσομπολίστικα περιοδικά και δίνουν συνεντεύξεις. Μήπως και βγάλουν τη χρονιά δηλαδή, γιατί έχουν και πάρα πολλά έξοδα.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αττική, καθώς μια έντονη οσμή αερίου υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Αττικής, του Λεκανοπεδίου. Έντονο είναι στα νότια προάστια αλλά και στο παραλιακό μέτωπο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την αιτία της αυτής της οσμής. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει σύσταση να έχουν κλειστά τα παράθυρά τους οι άνθρωποι και να παραμένουν μέσα μέχρι να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει ένδειξη, λέει, αυξημένων ρήπων. Έχει τοποθετηθεί εξ αρχή η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος. Οπότε αναμένεται σύντομα να μάθουμε τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί σε αυτές τις περιοχές. Φοβάται για το άγνωστο, δεν ξέρει τι συμβαίνει και γι' αυτό φοβάται. Και από την Αττική, που μια μυρωδιά τους αναστάτωσε, σας πάω στο Αφγανιστάν, όπου τα πράγματα είναι πραγματικά τραγικά. Η λέξη τραγικά δεν περιγράφει αυτό που συμβαίνει. 9 στους 10 Αφγανούς αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν ούτε ένα κανονικό γεύμα μέσα στην ημέρα. 9 στους 10. 4,7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν ήδη το λοιμό. Χειρότερα τα πράγματα είναι στις αγροτικές περιοχές, όπου πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τη δραματική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Να πούμε ότι από τη μέρα που έφυγαν οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως από τη μέρα που ξαναεκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει σταματήσει κάθε είδους διεθνής βοήθεια προς το Αφγανιστάν, οπότε τα πράγματα χειροτερέψαν. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι γονείς αναγκάζονται, όταν έχουν πολλά παιδιά, αναγκάζονται και πουλάνε ένα από τα παιδιά τους για λίγες χιλιάδες δολάρια. Συγκεκριμένα μια οικογένεια βρέθηκε, έκαναν ρεπορτάζ και είπε ότι χρειάστηκε να πληρώσει την νοσηλεία ενός παιδιού του και αναγκάστηκε να πουλήσει για 2.500 δολάρια το μικρό του κοριτσάκι κάτω των 10 ετών. Τραγικά πράγματα έχουν που έχουν τα προβλήματά τους με τους Ταλιμπάν, τους έχει γυρίσει την πλάτη όλος ο πλανήτης. Πραγματικά νομίζω ότι ιδιαίτερα με τους Αφγανούς δεν τους φέρθηκε καλά η παγκόσμια κοινότητα, καθώς δεν ήξεραν τα πράγματα, δεν είχαν τόσα χρόνια ενημέρωση, δεν είχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν διαδίκτυα. Πιστέψαν πολύ στους Αμερικανούς όταν πήγανε, πιστέψαν ότι πραγματικά ήρθε μια λύση από την οποία θα γλιτώσουν από τα αυταρχικά καθεστώτα των Ταλιμπάν και από τις δυσκολίες που είχαν, και όταν έφυγαν οι Αμερικανοί βρέθηκαν πραγματικά κρεμασμένοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και για τις γυναίκες, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει εξαπλωθεί και στις οικογένειες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Τηλεφωνική επικοινωνία

0: Κοινωνία είχαν νωρίτερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για τα πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τελώντας τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Κύπρου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο παραλίμνη της Κύπρου. Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι σκοπός δεν είναι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η δικαίωση των θυμάτων και η διαβεβαίωση μη επανάληψης του εγκλήματος μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θήτη. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
8: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
9: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
7: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ο Γιάννης μας στέλνει τα φιλιά του και μας εύχεται υγεία και χαμόγελα. Αν το εύχεσαι γενικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλιώς, αν μπερδεύτηκες, δεν έχω ούτε γιορτή ούτε γενέθλια. Εκτός αν γιορτάζει τη νυχτερινή βάρδια. Δεν κρατάω και ημερολόγιο. Πώς μήνες κλείνουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ευχές είναι ευχές και σου ευχόμαστε και σένα μόνο τα καλύτερα. Μόνο χαρές και ευτυχισμένες στιγμές. Να ξαναδώσουμε τρόπο επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε από τον ποδοσφαιρικό Άρη ότι ο Μιχάλης Γεωργίου, ο προπονητής που κάθισε στο πάγκο το τελευταίο διάστημα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και τα πήγε αρκετά καλά, είχε πολλές νίκες και καλές εμφανίσεις, θα είναι στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Το ανακοίνωσε λοιπόν η ΠΑΕ. Οι φίλαθλοι του Άρη δεν το πήραν με καλό μάτι. Αν κάνετε μια βόλτα στα social media, προαναγγέλουν αποχή από το γήπεδο την επόμενη χρονιά. Περιμένανε κάτι

καλύτερο. Αυτή είναι η απόφαση του Προέδρου. Όσο είναι αυτός Πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης, αυτός αποφασίζει για το ποιος θα είναι στο τιμόνι της ομάδας. Οι φίλαθλοι από την πλευρά τους, την μόνη δύναμη που έχουν είναι η παρουσία τους στο γήπεδο. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ποιος θα υποχωρήσει. Πάμε στον ΠΑΟΚ τον μπασκετικό, όπου μετά τον Μήτρου Λόγκ, τον Νίκο Καλάθη, φαίνεται πως δυναμώνει ακόμη περισσότερο τον ελληνικό κορμό του, καθώς βρίσκεται κυριολεκτικά μια υπογραφή μόνο μακριά από τον Κακλαμανάκη, τον Έλληνα σέντερ, τον πολύ έμπειρο Έλληνα σέντερ, που την προηγούμενη χρονιά ήταν στον Πανιόνιο με καλή παρουσία. Μπορεί ο Πανιόνιος να υποβιβάστηκε, αλλά κάποιοι παίχτες ξεχώρισαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Κακλαμανάκης. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται 6 Έλληνες παίχτες τουλάχιστον μέσα σε μια σεζόν, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεις Έλληνες ψηλούς. Το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες πλην του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αύριο ξεκινάνε οι τελικοί. Σε λίγο, να ξέρετε, κορίτσια και λίγο μεγαλύτερες γυναίκες, τους άντρες σας θα τους ξεχάσετε. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Κυριακή έχουμε το Final Four της EuroLeague. Αύριο στις 10 έχουμε τον τελικό του Europa League. Η Freiburg αντιμετωπίζει την Aston Villa στο μεγάλο τελικό και θα μάθουμε ποιος θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο. Αυτά, και αμέσως μετά σας έχω μια αλλαγή για την ώρα του τελικού Champions League. Θα σας πω γιατί αλλάζει η ώρα. Ξεχάστε το 10 η ώρα που βλέπαμε εδώ και χρόνια Champions League. Από εδώ και πέρα αλλάζουμε αυτές τις συνήθειες.

Λοιπόν, σας είπα και πριν, ο τελικός του Champions League από φέτος και για τα επόμενα χρόνια, ξεχάστε ότι μεταδίδεται στις 10 η ώρα το βράδυ, που καθόμασταν, μαζευόμασταν, παίρναμε πίτσες, μπύρες και βλέπαμε τον αγώνα. Φέτος θα μεταδοθεί σε 7 η ώρα ώρα Ελλάδος και από εδώ και πέρα θα μεταδίδεται σε τέτοιες ώρες και σκέφτονται και με στην κανονική περίοδο περισσότερα μάτς να μεταδίδονται στις 7 η ώρα αντί για τις 10 και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Παρότι θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο, γιατί η UEFA μίλησε ότι είναι πιο φιλική προς οικογένειες, διευκολύνει τις μετακινήσεις των φιλάθλων, διευκολύνει την αστυνομία ώστε να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Δεν γίνεται γι' αυτό, γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς φέτος πουλήθηκαν πανάκριβα σε ασιατικές χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Για να εξυπηρετήσει λοιπόν αυτές τις χώρες, αλλάζει η ώρα που προβάλλεται στην Ευρώπη για να μεταδίδεται βραδινή ώρα, 9 η ώρα, στην Κίνα και στην Ινδία. Μεγάλο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες που ως τώρα το βλέπανε απόγευμα, τώρα θα το βλέπουν μεσημέρι τον τελικό του Champions League, αλλά πληρώσανε λιγότερα, καλά να πάθουνε. Έτσι είναι αυτά. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ένα εμπορικό προϊόν που αξίζει πολλά δισεκατομμύρια και έτσι το χειρίζονται αυτοί που κινούν τα νήματα. Κακώς, αν με ρωτάτε, γιατί πάνω απ' όλα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έπρεπε να σκέφτεται τον Ευρωπαίο φύλαθλο και όχι τους ξένους. Αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, η Ευρώπη κάνει αρκετές παραχωρήσεις, έτσι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, καθώς έχουν δείξει οι έρευνες ότι οι ποδοσφαιριστές δυσκολεύονται να παίξουν σε μεσημεριανό απογευματινές ώρες και αποδίδουν λιγότερο. Οπότε θα έχουμε και μια μικρή πτώση στο θέαμα, όπως έχουμε συνηθίσει βέβαια τα τελευταία χρόνια, μόνο θέαμα δεν βλέπουμε. Μας λείπουν εκείνες οι παλιές εποχές που το ποδόσφαιρο ήταν λίγο πιο. Με περισσότερη φαντασία, δεν ήταν τόσο αθλητικό. Είχε παίχτες που μαγεύαν την μπάλα και εμάς όταν βλέπαμε τους αγώνες.

Ακούστε τώρα να δείτε, αν σας περισσεύουν 250 δολάρια, μπορείτε να αποκτήσετε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Οι Αμερικανοί πουλάνε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα που θα βρείτε στο διαδίκτυο. Αν πατήσετε άγαλμα της ελευθερίας θα το βρείτε στις μηχανές αναζήτησης και να δώσετε προκαταβολή 50 δολάρια για να μπείτε στη σειρά που λένε, για να πάρετε προτεραιότητα για όταν θα ανοίξει η πώληση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, το έχουν ξανακάνει, τώρα το γιορτάζουν τα 250 χρόνια της χώρας, γι' αυτό το κάνουν. Είναι συλλεκτικά, λέει, αυτά τα κομμάτια, μπορεί κάποια στιγμή να πάρουν αξία. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά που πουλήθηκαν κοστίζανε πάρα πολύ λιγότερο, κοντά στα 12 με 15 δολάρια, τώρα έχει ανέβει στα 250 δολάρια, άρα δείτε το και σαν επένδυση. Ποιος ξέρει ποτέ. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράν είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράν, είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Η Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο France 24. Σχέδιο της Κομισιόν για τα λοιπάσματα εν μέσω αγροτικών διαδηλώσεων στο Στρασβούργο. Καταδικάστηκαν οι υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης. Εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα σας πάω στο Έσεξ της Αγγλίας και στην 21 ετών φοιτήτρια Τζορτζίνα Όουεν, όπου το 2019 βρέθηκε κρεμασμένη στο σπίτι της. Τότε είχαν πει ότι αυτοκτόνησε, όμως οι γονείς της και οι γιατροί που την παρακολουθήσαν είχαν μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό δεν το αφήσαν έτσι. Ψάξανε περισσότερα πράγματα και βρήκαν ότι η Τζορτζίνα οδηγήθηκε στην αυτοκτονία λόγω των διατροφικών της συνηθιών. Ήτανε vegan, αποκλειστικά φυτοφαγική και είχε παρατηρηθεί τους τελευταίους 6 μήνες έλλειψη βιταμίνης B12. Η έλλειψη βιταμίνης B12 οδηγεί σε ψευδαισθήσεις και σε νευρολογικά προβλήματα. Οι γιατροί λοιπόν, οι οποίοι της είχαν γράψει τότε, γιατί 6 μήνες πριν είχε πάει στους γιατρούς, της είχαν γράψει κάποια συμπληρώματα διατροφής, τα οποία όμως δεν πήρε ποτέ η Τζορτζίνα. Αρνιότανε να βάλει κάτι στο κορμί της, το οποίο δεν ήταν φυτικής προέλευσης. Για όποιον δεν γνωρίζει, η βιταμίνη Β12 τη βρίσκουμε στα θαλασσινά, στο κρέας, στα γαλακτομικά και στα αυγά. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη διατήρηση του νευρικού συστήματος και του DNA. Συνεχίζει και λέει η έρευνα ότι η βιταμίνη Β12 είναι δύσκολο να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω vegan διατροφής και οι vegan πρέπει να τη λαμβάνουν μέσω συμπληρωμάτων ή εμπλουτισμένων τροφών. Η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει αναιμία, νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, το τελικό πόρισμα των αυτών που έλεξαν την υπόθεση της Τζορτζίνας ήταν ότι το τελευταίο διάστημα και οι μαρτυρίες φίλων της είχε περίεργες ψευδαισθήσεις. Ένιωθε ότι κάποιος θέλει να της κάνει κακό. Σε περίπτωση βέβαια που πάει το μυαλό σας κάπου αλλού, ότι μπορεί η κοπέλα να έλεγε αλήθεια και ότι δεν ήταν παρεστήσεις, όχι, γιατί τις παρεστήσεις αυτές τις είχε ενώ βρισκόταν μαζί με ανθρώπους δικούς της, είτε συγγενείς είτε φίλους. Το πρόβλημα λοιπόν προήλθε από την έλλειψη της βιταμίνη 12 λόγω της διατροφής που διατηρούσε. Πρώτη φορά το ακούω, δεν λέμε ότι όλοι οι vegan αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά καλό είναι, αφού έχει συμβεί και έχει βγει προς τα έξω και κάποιος το δημοσίευσε, συγκεκριμένα η Daily Mail, καλό είναι να τα λέμε και εμείς για να μην νομίζετε ότι κάποιες αποφάσεις ζωής, όπως είναι το να σταματήσεις να είσαι κρατοφάγος, δεν μπορούν να έχουν παρενέργειες. Αν νιώσετε, γιατί η κοπέλα αυτή λέει ότι μέχρι και τα 18 της ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια και όρεξη και από εκεί και πέρα όταν αποφάσισε να κάνει στροφή στη διατροφή της άρχισαν και παρουσιάζονταν προβλήματα με μεταπτώσεις στη ψυχολογία της, με καταθλίψεις, οπότε δείτε το, γιατί δεν ξέρετε ποτέ πώς επηρεάζει αυτό που τρώμε τον καθένα διαφορετικά.

Αν νομίζετε ότι οι πολύ πλούσιοι, και όταν λέμε πολύ πλούσιοι εννοούμε εκατομμυρούχοι και δισεκατομμυρούχοι, δεν έχουν προβλήματα, γελιέστε ικτρά. Μιλάω για τον Ισακ Άντικ, τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη για δεκαετίες της αυτοκρατορίας του ρούχου των καταστημάτων Mango. Είχαμε και στη χώρα μας, έχουμε στη χώρα μας τέτοια καταστήματα. Ο οποίος βρέθηκε νεκρός το Δεκέμβριο του 2024, όταν μετά από μια μοιραία πεζοπορία βρέθηκε σε ένα γκρεμό. Και γιατί την αναφέρω τώρα αυτή την πληροφορία, ενώ έχουμε 2026, γιατί σήμερα ο γιος του, ο Τζόναθαν Άντι,

εκτός μέχρι να γίνει η δίκη. Πάμε να δούμε όμως πώς φτάσανε οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές να τον υποψιάζονται. Ο Τζόναθαν που ήταν μαζί με τον πατέρα του στη πεζοπορία, όταν το ρώτησαν σε πολύ κοντινούς του συνεργάτες ότι ένα τεράστιο μέρος της περιουσίας του θα τα δώσει σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό όπου θα βοηθάει νέα παιδιά να σπουδάσουν, κάτι που μάλλον δεν το πήρε και πολύ καλά ο γιος του, έτσι λένε οι αρχές. Και γι' αυτό προέβησε αυτήν τη, μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, μέχρι σε αυτήν όπως φαίνεται το σμπρόξιμο του πατέρα του στον κρεμό. Όπως είπαμε, δεν έμεινε μες στη φυλακή, βγήκε έξω με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη. Εκεί θα μιλήσουν φυσικά οι πολύ ακριβοί δικηγόροι από την πλευρά του κατηγορούμενου και μένει να μάθουμε την αλήθεια. Και ένα ακόμη στοιχείο, λέει, που έβαλε τους αστυνομικούς σε υποψίες είναι ότι ο Ζάμπλουτος, ο Τζόναθαν Άντικ, ο γιος, κυκλοφορούσε με ένα κινητό τις επόμενες μέρες από το μοιραίο ατύχημα, με ένα πολύ παλιό κινητό, πολύ παλιό για αυτόν, με ένα iPhone 14. Και οι αρχές είπαν, ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος κυκλοφορεί με ένα παλιό κινητό? Όντως είχε αγοράσει πάρα πολύ πρόσφατα το iPhone το 16 Pro και μάλλον κάτι έγινε σε αυτή την ημέρα και γι' αυτό το εξαφάνισε. Δεν έχει βρεθεί ακόμη αυτό το κινητό και το αναζητούνε. Βρέθηκαν λοιπόν από τις αγορές της κάρτας του ότι έχει αγοράσει ένα κινητό το οποίο δεν υπάρχει και είχε ένα παλιό κινητό. Τέτοιες ιστορίες μου διεγείρουν πάρα πολύ την φαντασία και βγάζω το καπέλο στους αστυνομικούς που δεν λένε το προφανές. Ναι, πήγε στην άκρη του γκρεμού και έπεσε, και ψάχνουν και κολλάνε σε κάτι λεπτομέρειες και από εκεί πέρα ξεκινάνε το ψάξιμο και καταλήγουν σε τέτοια συμπεράσματα. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο, και κάτι τέτοιοι άνθρωποι δίνουν στο επάγγελμα του αστυνομικού μια διαφορετική ιδέα από αυτή που έχουμε συνήθως.

Δύο ειδήσεις για το τέλος. Πρώτον, η Arsenal στέφθηκε από σήμερα πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια που είχε συμβεί αυτό την τελευταία φορά. Και μια αγωνιστική πριν το τέλος λοιπόν του πρωταθλήματος, η Arsenal θα πάει χωρίς άγχος στο τελευταίο της παιχνίδι, καθώς η Manchester City σήμερα έφερε ισοπαλία με την Bournemouth και η διαφορά 4 πόντων δεν καλύπτεται σε έναν αγώνα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Arsenal και να το χαρούν οι φιλαθλοί της. Και θα σας πάω σε μια είδηση για τον Michael Jackson, όπου 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Billie Jean έπιασε την κορυφή αυτή την εβδομάδα στο Billboard Global 200. Στο παγκόσμιο λοιπόν Billboard έφτασε στο νούμερο 1, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς οφείλεται στην βιογραφική ταινία Michael που παίζεται αυτές τις μέρες, τις βδομάδες στους κινηματογράφους. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε, διαφωνούν με το ότι ο Michael Jackson είναι ο βασιλιάς της pop μουσικής και λένε ναι μεν ήταν ταλαντούχος, αλλά όχι ο βασιλιάς. Αν βρείτε κάποιον που μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, πείτε το και σε μένα. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στον ήχο και στο

κλείσιμο τον Κώστα Σαββίδη. Όσοι σας άρεσε η εκπομπή και γενικά σας αρέσει η παρέα μας, να είστε και εσείς αύριο εδώ. Περιμένουμε να κάνουμε μια εκπομπή με γεμάτη ειδήσεις περίεργες και μη από όλο τον κόσμο και τη χώρα μας. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Τον τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά Ιρανικού πετρελαίου. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα ακλόνητων των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τηλεοπτική συνέντευξη στο France 24 παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία και μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας. «Πρέπει να δημιουργήσουμε τη Silicon Valley της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παράταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσωψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923. Η πρωτοβουλή αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για αγρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπεύσουν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονή σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Superstar.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Πότε δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.